0: is what we do. The rules.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Es una cosa muy intensa.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Χα! Σε Φατιματά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Εξής στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: 93,6.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

Από εμάς, Over the Rainbow, για το ξεκίνημα, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα το 1939 η Judy Garland το ηχογράφησε σε ηλικία 16 ετών. Είναι 6 λεπτά μετά τις 6, είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ματίνα Κανελοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Φτιάξτε καφέ, το κρύο με επιμέλεια, αλλά εμείς εδώ, σταθερά. Φτιάξτε καφέ λοιπόν και τα λέμε σε λίγο.

από όλο το ρεπερτόριο των Ματουγκάντα και του Σίβερτ Χόγεμ, το Dreams at Midnight είναι από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια. Φτάσαμε 15 λεπτά μετά τις 6 και δεν έχουμε πει ακόμα τον καιρό. Ας το πούμε λοιπόν, σήμερα Τετάρτη αναμένεται γενικά άθλιος καιρός, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 23 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 25, Πελοπόννησο μέχρι 27, Κυκλάδες μέχρι 23 και Κρήτη μέχρι 25 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα, θερμοκρασία μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική επίσης λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, θερμοκρασία εδώ μέχρι 28 βαθμούς, που το λες και υψηλή θερμοκρασία για αυτή την εποχή. Βέβαια να πούμε ότι για εμάς τους πρωινούς που ξυπνάμε εκεί γύρω στις 5-6 ώρα, δεν έχει καμία σημασία το αν θα πάει 28-29 ή θα μείνει 25 ίσως 15 βαθμούς κατά διάρκεια της ημέρας, γιατί τέτοια ώρα το πρωί είναι πάντα η θερμοκρασία ίδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε 17 βαθμούς όπως είχαμε και χθες και προχθές και παραπροχθές, οπότε δεν αλλάζουν και πολλά πράγματα αν σηκώνεσαι τόσο νωρίς το πρωί. Από το ημερολόγιο της ημέρας, το επόμενο τραγούδι, η Βίκτορ Λάσλο γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960, Γαλλίδα τραγουδίστρια, συγγραφέας, ηθοποιός, ιδιαίτερα γνωστή στη δεκαετία του 80, γι' αυτό το έτσι έχει ένα αισθαντικό στυλ, συνδύαζε την pop με την jazz. Το τραγούδι που την έκανε γνωστή το 1987 είναι αυτό εδώ, το Breathless.

αλήθεια είναι ότι θα ταλαιπωρηθούμε σήμερα όσοι κυκλοφορούμε στην Αθήνα. Πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, διαβάζω. Υπάρχει και περίπτωση να κλείσουν ορισμένοι σταθμοί του μετρό. Ανοιχτός όμως θα μείνει σε κάθε περίπτωση ο σταθμός Ευαγγελισμός. Και από τις 6 το πρωί και για 24 ώρες απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Θα πούμε λίγο πιο αναλυτικά όλες τις αιτήσεις που μπορούμε να βρούμε σχετικά με την κίνηση και τις επισκέψεις που θα κάνει στην Αθήνα ο κύριος Ρούμπιο. Μόλις ανακοινωθούν, έχω ήδη κάποιες ανακοινώσεις, θα τις πούμε σε λίγο. Προς το παρόν πάμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με τον Αλ Μαρτίνο. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 7 Οκτωβρίου του 27, ήταν ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Αμερικανούς κρούνερς, ήταν και ηθοποιός, είχε παίξει στο Νονό, είχε υποδηθεί εκεί το ρόλο του Τζόνι Φοντέιν. Ήταν ένας ο Τζόνι Φοντέιν, διάσημος τραγουδιστής και ηθοποιός στην ταινία Ο Νονός, και ήταν και βαφτισιμιός του Κορλεόνε. Από Αλ Μαρτίνο λοιπόν θα ακούσουμε Love is Blue.

0: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
1: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
0: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
1: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
0: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
1: αντιμετώπιση καταστροφών,
0: ορεινή διάσωση,
1: υγρό στοιχείο,
0: τηλεπικοινωνίες
1: και διάσωση με σκύλο.
0: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
1: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
1: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
0: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

πρόγραμμα του Μάρκο Ρούμπιο για σήμερα. Ανάσα θα πάρει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ακούστε, στις 9 θα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Στις 11 θα πάει στην Πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Στις 12 το μεσημέρι, μαζί με τον Γιώργο Γερά Πετρίτη, θα παρευρεθεί σε κεντρικό ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Και στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και μία ώρα μετά στις 7 θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι το πρόγραμμα που έχουμε μέχρι στιγμής. Καταλαβαίνετε ότι σταδιακά θα κλείσει όλη η Αθήνα σχεδόν. Είπαμε δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας. Μπορεί να κλείσουν και κάποιοι σταθμοί του μετρό προσωρινά. Αλλά αυτό θα γίνεται σταδιακά. Οπότε ας ελπίσουμε να μην ταλαιπωρηθούμε πάρα πολύ όσοι κυκλοφορούμε και με τα αυτοκίνητα αλλά και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο. Υπενθυμίζω, έχουμε το Viber για την επικοινωνία μας, στο οποίο γράφεται Κόσμος Radio, ανοίγει σελίδα και στέλνετε το μήνυμα. Έχουμε και τα social media και τα δικά μας και του σταθμού και το Instagram και το Facebook. Έχουμε και το τηλέφωνο 210 6066 429.

Να δούμε και μερικά πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1904, διαβάζω, εδώ στην Ελλάδα οι καθηγητές της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, η οποία τότε λειτουργούσε ως τμήμα του Πολυτεχνείου, ζήτησαν το διαχωρισμό, λέει, των ανδρών και των γυναικών σπουδαστών, προτείνοντας να φοιτούν σε ξεχωριστά τμήματα ή ώρες. Ήταν ένα αίτημα που, καταλαβαίνετε, αντανακλούσε και τις συντηρητικές κοινωνικές αντιλήψεις της εποχής. Βέβαια, το αίτημα δεν έγινε αποδεκτό, απορρίφθηκε και η μεικτή φοίτηση ανδρών και γυναικών διατηρήθηκε οριστικά. 1962 εγκαινιάζεται το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας Τιτάν στη Θεσσαλονίκη. 1963 κάνει πρεμιέρα η καταπληκτική ταινία της Κακομήρας, ο Μπακαλόγατος δηλαδή, με το Κώστα Χατζηχρήστο στο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ζήκου. Το 2008, σαν σήμερα, λανσάρεται το Spotify στη Σουηδία. Στην Αμερική λανσαρίστηκε λίγα χρόνια αργότερα, το 2011. Το τραγούδι με τις περισσότερες αναμεταδόσεις τότε, τον Οκτώβριο του 2008 που εμφανίστηκε το Spotify, ήταν το Viva La Vida των Coldplay, και για όλο το 2008 ήταν το Human των Killers. Και στα γενέθλια της ημέρας, σήμερα έχει γενέθλια η Sam Brown, μπορεί να μην ξέρετε το όνομά της, αλλά στη δεκαετία του 80 σίγουρα θα είχατε ακούσει τη μεγάλη της επιτυχία, το Stop, τεράστια επιτυχία. Εδώ θα την ακούσουμε, τη Sam Brown, μαζί με τον Nick Cave, στην εκπομπή του Jules Holland, στο Kiss of Love.

Θυμηθήκαμε και τον Αντριάνο Τσελεντάνο και το Ancora Vivo. Πάντα λέω ότι τι κρίμα που αυτός ο άνθρωπος δεν έχει έρθει ποτέ για συναυλία στη χώρα μας. Ένα ηρώδιο νομίζω θα του ταιριάζε πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, πάλι από το ημερολόγιο της ημέρας. Γενέθλια για την Τόνι Πράξτον. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1967. Η Τόνι Πράξτον στη δεκαετία του 90 είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Στην Αμερική γενικώς πουλάει πάρα πολύ. Έχει πουλήσει πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους. Έχει τιμηθεί με 7 βραβεία Grammy. Εμείς εδώ την ακούσαμε πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, μια μεγάλη επιτυχία, ένα τραγούδι έτσι, για τις ραγισμένες καρδιές. Unbreak My Heart λοιπόν, μέχρι το ρολόι να δείξει 7.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα είχε σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Το πρωί ο κ. Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγούνται εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατό του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Το Ιράν πρέπει να μειώσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δήλωσε σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους των Χούθη βόρεια του Ριάδ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση της Χαμάς σε Ισραηλινό έδαφος. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, οι πρώτες από τότε που ξεκίνησε επίσημη κατάπαυση του πυρός στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα πέρυσι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας. Παλαιστίνιος φωτορεπόρτερ του γαλλικού πρακτορείου τραυματίστηκε σοβαρά χθες από Ισραηλινούς επίκους, οι οποίοι τον ξυλοκόπησαν ενώ βρισκόταν για ρεπορτάζ στην κατεχόμενη δυτική όχθη. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε τα ξημερώματα η Ρωσία στο Κίεβο, που καθώς πλησιάζει ο χειμώνας είναι αντιμέτωπο με αυξημένες επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και στο δίκτυο μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιώργος Γελιτάκης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Του 2026,
2: πόσον ήταν?
1: Δηλαδή πριν ξεκινήσει η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ναι, ήταν γύρω στα 57. Έτσι, και είναι τώρα στα 101, ασχέτως του τι λέει ο κύριος Τραμπ, ότι φταίει η Ουκρανία που βομβαρδίζει τα δηληστήρια της Ρωσίας.
2: Κυρίως.
1: Τώρα που είπα για δηληστήρια της Ρωσίας,
2: θυμήθηκες.
1: Είδα κάτι εντυπωσιακά πλάνα, εντυπωσιακές εικόνες χθες το βράδυ,
2: ναι.
1: Ένα πετρελαιοφόρο το οποίο είχε ξεκινήσει από το Βλαδιβοστόκ και πήγαινε πιθανότατα στην Ινδία, το οποίο είχε 98% φορτωμένο, δηλαδή σχεδόν τίγκα φορτωμένο,
2: ναι, ναι, ναι,
1: στο πετρέλαιο,
2: ναι.
1: Τυλίχθηκε στις φλόγες. Έβγαινε ένας πυκνός μαύρος καπνός, φλόγες, αυτές οι κυτρινοπορτοκαλί φλόγες, και ο μαύρος κατάμαυρος καπνός ήταν ένα, λες και η κόλαση του Δάντη, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Τέτοιες εικόνες από αυτή. Δεν ξέρουμε ακόμα πώς έπιασε φωτιά το συγκεκριμένο πλοίο. Κανείς δεν το γνωρίζει. Το πλοίο αυτό υπάγεται στις κυρώσεις που έχει επιβάλει η Δύση. Είναι αυτού του λεγόμενου σκιώδου στόλου ή του στόλου φάντασμα που έχει η Ρωσία και μεταφέρει από εδώ και από εκεί καύσιμα παράνομα.
2: Λοιπόν, άσχετο τώρα αυτό που θα πω.
1: Άσχετο,
2: αλλά συζητούσαμε,
1: ναι,
2: για την ακρίβεια με έναν συνάδελφο.
1: Πότε?
2: Χτες προχτές, συζητούσαμε την ακρίβεια και μου λέει, άστα, μου λέει, είχε χαλάσει ο καναπές στο σπίτι πια, τον είχαμε πάρα πολλά χρόνια και είπαμε να πάρουμε ένα καινούριο,
1: ναι.
2: Ναι. Και άρχισαν να κάνουν έρευνα αγοράς.
1: Ωραία.
2: Πήγανε σε διάφορα μαγαζιά, αυτά τα μεγάλα που πουλάνε καναπέδες,
1: ναι.
2: Τα διάφορα, ρε παιδί μου, έχουν και διαβαθμίσεις αυτά.
1: Ναι, έχω, βέβαια.
2: Βέβαια. Λοιπόν, και βλέπουμε, λέει, έναν καναπέ που μας ταιριάζει στο σαλόνι μας, ξέρω εγώ, μας άρεσε,
1: ναι,
2: και τα λοιπά. Είναι μια οικογένεια, ξέρω εγώ, τριμελής και τα λοιπά. Και λέει, α, ωραίος, λέει, ελάτε, λέει, αυτόν τον έχουμε προσφορά,
1: ναι.
2: Λέει τον καναπέ,
1: ναι.
2: Α, λέει, πάρα πολύ ωραία. Λέει, πόσο έχει? Λέει, 7.000 ευρώ.
1: Ναι, ωραία.
2: Πρόσεξε, λέει, και με την προσφορά, λέει, αυτή είναι η προσφορά.
1: Ναι, τι.
2: Πήγανε.
1: Εντάξει.
2: Παιδιά, αυτοκίνητο παίρνεις.
1: Συγγνώμη. Σιγά μην παίρνεις αυτοκίνητο.
2: Που λέω λόγος,
1: ναι.
2: Δίνεις προκαταβολή για αυτοκίνητο.
1: Εξαρτάται και όπως είπες. Υπάρχουν πάρα πολλά.
2: Ναι, είναι,
1: υπάρχει
2: όμως
1: πανσπερμία. Δηλαδή βρίσκεις και με τιμές πολύ πιο φθηνές από τα 7 χιλιάρικα.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά ναι, θες να πας.
1: Άμα πηγαίνεις διαχειρός, ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε. Λέω παράδειγμα, ρε παιδί μου. Είναι άλλο πράγμα.
2: Επειδή ο περισσότερος κόσμος περνάει πάρα πολύ χρόνο στον καναπέ.
1: Το ξέρω.
2: Είναι το έπιπλο του σπιτιού, το οποίο έχει τη μεγαλύτερη χρήση.
1: Το
2: τώρα,
1: ξέρω,
2: κατά
1: δεν το ξέρω.
2: Ναι, και εγώ το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω, νομίζεις.
2: Εγώ για κρεβάτι τώρα.
1: Ωραίο, ναι, εννοείται.
2: Ναι.
1: Εννοείται.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα είναι λοιπόν ότι...
1: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα μόνο, βρίσκεις και πολύ φθηνότερους. Υπάρχει ανταγωνισμός και υπάρχουν και
2: διαφορές,
1: διαφορές ποιότητας και τα,
2: ναι,
1: λοιπά.
2: Πηγαίνα,
1: υπάρχουν
2: μεγάλια
1: και άλλα, ας πούμε, που είναι συνεργαζόμενοι επιπλοποί, ας πούμε, οι οποίοι κάνουν πολύ καλύτερες τιμές, για παράδειγμα. Ενδεχομένως, δηλαδή.
2: Βέβαια.
1: Γιατί έχουμε και καλούς ξυλουργούς στην Ελλάδα, έχουμε πολύ καλούς ξυλουργούς. Να τα λέμε κι αυτά.
2: Επιπλοποί είναι αυτοί.
1: Επιπλοποί, ναι.
2: Άλλο ξυλουργία.
1: Εντάξει, τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Ξέρω ότι, ρε παιδί μου, το ξέρω ότι αυτό. Τσέκ μέσα στο σπίτι σου. Αλλά ναι, κατάλαβες τι θέλω να πω.
2: Φώτη.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Λοιπόν, θέλω να σου δείξω, ρε παιδί μου, που έχει πάει το πράγμα. Δηλαδή...
1: Ναι, αλλά δεν είναι το χαρακτηριστικό της αγοράς οι 7.000 ο καναπές.
2: Όχι, ρε μάνα μου, δεν είναι το χαρακτηριστικό.
1: Να σου πω το δικό μου το παράδειγμα. Έκανα.
2: Αλλά σου λέω, πήγα να σου πω, κάνω μια προσφορά. Ναι, προσφορά, ναι. 7.000.
1: Πήγα να κάνω έρευνα αγοράς.
2: Ναι.
1: Για πλυντήριο.
2: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, βρίσκεις πλυντήριο. Με 2.000,
2: βέβαια,
1: το οποίο μπαίνει στο σύστημα στο σπίτι και το είναι τηλεκυριζόμενο και αυτό και εκείνο και τα άλλα.
2: Διαλέγει μόνο του,
1: ναι,
2: τα ρούχα.
1: Ναι,
2: έτσι
1: και πας να το βάλεις. Έτσι και πάνε να σου ξεφύγει καμιά μαύρη κάλτσα σε άσπρα ρούχα, ας πούμε, σου βγάζει μούτζα.
2: Α, φωνάζει.
1: Λοιπόν, ναι, φωνάζει, κάνει διάφορα τέτοια. Λοιπόν, έχει 2.000. Υπάρχουν και άλλα με 400. Και με 500,
2: ναι,
1: και με 600 και με 700. Όλη η γκάμα. Εξαρτάται τι ψάχνεις, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Και πόσο αντέχεις, δηλαδή, στο κάτω-κάτω της γραφής. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το εξής. Το λένε αυτό άνθρωποι που γνωρίζουν, τεχνίτες,
2: ναι,
1: σε αυτόν τον χώρο. Τα περισσότερα πλυντήρια, λίγο πολύ πλέον, τα βγάζουν 2, 3, 4, 5 εταιρείες.
2: Ναι.
1: Τις πλακέτες, τους υπολογιστές για αυτά, ας πούμε, τις βγάζουν δύο εταιρείες. Όπως γίνεται με τις τηλεοράσεις ή με τους υπολογιστές. Ας πούμε, οθόνες τηλεοράσεων ή οθόνες υπολογιστών βγάζουν τρεις εταιρείες όλο τον κόσμο. Οι οποίες έχουν άλλο περίβλημα ή άλλο λόγο από πάνω, αλλά επί της ουσίας η τεχνολογία είναι η ίδια.
2: Πάντως παλιά. Παλιά
1: αλλά μπορείς να βρεις.
2: Λεγόμενες λευκές συσκευές, γιατί έτσι τις λένε.
1: Ναι.
2: Αυτές οι συσκευές ήταν πολύ ανθεκτικές, παιδί.
1: Τώρα δεν, είναι.
2: Τώρα δεν είναι.
1: Τώρα σου λένε ότι έχουν ένα εύρος ζωής, ας πούμε, ένα χρόνο ζωής, μια διάρκεια γύρω στα 10 χρόνια.
2: Σου λέει.
1: Μετά τα 10 χρόνια
2: πόσο
1: θα έχεις αυτά τα προβλήματα.
2: Πόσο έχει το πλυντήριο, ξέρω εγώ, 700 ευρώ.
1: Ναι.
2: Ωραία. Μήπως θα θέλατε να πάρετε και την ειδική ασφάλιση 160 ευρώ σε περίπτωση βλάβης.
1: Βέβαια.
2: Και λες, γιατί δεν έχει εγγύηση. Όχι.
1: Όχι, έχουν εγγύηση.
2: Έχουν πολύ μικρή. Πολύ μικρή διάρκεια.
1: Έχουν, θα σου πω, έχουν 10 χρόνια ή κάτι.
2: Όχι, παιδί μου.
1: 10 χρόνια. Αφού σου λέω πήρα. Τι μου λες τώρα, όχι. 10 χρόνια ο κάδος, 3 χρόνια η συσκευή
2: αυτό,
1: είναι ολοκληρωμένη.
2: Αυτό, λέγα, αυτό, ο κάδος δεν χαλάει εύκολα, μάνα μου.
1: Ο κάδος χάλασε.
2: Ο κάδος χάλασε μετά από πόσα χρόνια.
1: Πολλά.
2: Γι' αυτό ζουλεύει.
1: Πολλά, πολλά. Έχει κάνει απόσβεση.
2: Εντάξει, είναι κάποιοι που έχουν κρατήσει κάτι ψυγεία παλιά. Που 50 χρόνια, 40 χρόνια, αθάνατα. Ναι. Κάτι παλιά, κάτι αμερικάνικα, κάτι τέτοια. Τα οποία τα έχουν έξω.
1: Που πλέον δεν κάνουν. Η κατάψυξη του δεν δουλεύει.
2: Όχι,
1: πούμε, δεν κλείνει, δεν ανοίγει.
2: Όχι, είναι όλο κατάψυξη. Πρόσεχε. Και λέει, α πούμε, έχω τύχει σε συζήτηση που το έχουν στην αυλή για το καλοκαίρι να βάζουν τα αναψυκτικά. Ξέρεις τις
1: μπύρες,
2: ναι. Και τα νερά και τα λοιπά και τα φρούτα. Και λέει αδάνατο, έλεγε ο σύζυγος
1: αθάνατο,
2: τέτοιο. Και λέει τι αθάνατο χρυσέ μου, του λέει η σύζυγός του. Βάζω το καρπούζι και μου το βγάζει πάγο, του λέει. Δεν είναι.
1: Αυτή η δουλειά.
2: Βάζω, όχι, δεν είναι.
1: Αυτή είναι
2: δεν δουλειά του.
1: Ναι.
2: Να
1: το βγάζει παταγούδι.
2: Να παγώνει με στην ψήξη, όχι.
1: Για το καλοκαίρι.
2: Την κατάψυξη, ναι.
1: Για το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Ναι. Αυτά είναι ειδικά. Είναι ψυγεία καλοκαιριού.
2: Αχ, ωραία. Μόνο.
1: Κατάλαβε.
2: Τίποτα άλλο.
1: Δεν δίνει για τίποτα άλλο.
2: Μπαίνει και εσύ μέσα.
1: Είναι ψυγείο καλοκαιριού.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό ανοίγει την πόρτα και δημιουργεί ρεύμα. Γύρω-γύρω.
2: Βέβαια.
1: Κατάλαβε. Φτιάχνει την ατμόσφαιρα.
2: Έχω κάτσει εγώ καλοκαίρι μπροστά στο ψυγείο.
1: Τέλος πάντων.
2: Πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να σας πούμε λοιπόν ότι σήμερα νωρίς το πρωί θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο
1: Ρούμπιο.
2: Ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα από χθες το βράδυ, γιατί είχε πολύ θερμής υποδοχής από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, την κυρία Γκυλφόιλ. Πολύ, πολύ θερμή αναγκαλισμή.
1: Να σας πούμε ένα εντάχει, σας τα έχουμε πει από χθες. Καλό είναι να αποφύγετε να κατέβετε στο κέντρο σήμερα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές απαγορεύσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης φυσικά σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας. Αποφύγετε το αν μπορείτε. Αν πρέπει να κατέβετε, προτιμήστε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί αλλιώς θα ταλαιπωρηθείτε και δεν το χρωστάτε να ταλαιπωρηθείτε.
2: Σκεφτείτε ότι όταν θα μετακινείται ο κύριος Ρούμπιο, δηλαδή τώρα το πρωί θα πάει στο Υπουργείο Εξωτερικών, μετά θα φύγει από το Υπουργείο Εξωτερικών, θα πάει στην πρεσβεία, μετά θα φύγει από την πρεσβεία, θα πάει στο συγκεντρικό ξενοδοχείο για να ξεκινήσει ο διάλογος, μετά θα φύγει, θα πάει στην Πνίκα. Θέλω να πω ότι όλο το κέντρο και όλο αυτό που θα φεύγει, θα σας το περιγράψω, θα είναι μία αυτοκινητοπομπή με 32 οχήματα. Το τονίζω αυτό.
1: Τι κάνουν 32.
2: 32.
1: Γιατί
2: 32, όπως το λέω.
1: Δεν φτάνουν 2-3.
2: Και θα προηγούνται, λέει.
1: 32 δεν έχει ούτε ο Πούτιν στη Μόσχα.
2: Όχι, έχει. Και τέτοια, τέτοια μέτρα ασφαλείας.
1: Ναι.
2: Είναι, λέει, φοβερά. Μοιάζουν.
1: Δηλαδή,
2: λέει,
1: συγγνώμη, όταν είχε έρθει ο Κλίντον ή ο Ομπάμα,
2: αυτό,
1: τι γινότανε.
2: Το παρομοιάζουν με σχέδιο Ομπάμα.
1: Δεν είχε 32 αυτοκίνητα.
2: Θα
1: έχει, λέει,
2: μπροστά, άκου, θα προηγούνται. Είχε, παιδί μου, πώς δεν είχε, γιατί τι ήταν
1: 32.
2: Ο Ομπάμα, πρόεδρας ήταν.
1: Και εκπληκτικός κιόλας.
2: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: είμαι...
2: και θα προηγούνται, λέει, ειδικά οχήματα,
1: ναι,
2: που θα έχουν. Που θα ρυθμεύουν εκρηκτικά.
1: Ραντάρ.
2: Ναι, ναι, και θα κάνουν και jamming στα κινητά. Θα απενεργοποιούν κινητά.
1: Α, θα κάνουν και τέτοια.
2: Ναι,
1: πράγματα.
2: Jammer. Ναι.
1: Οπότε μην κατεβείτε στο κέντρο για ακόμη ένα λόγο, δεν θα πιάνει το κινητό σας.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν τι περιμένουμε εμείς.
1: Τι περιμένουμε
2: εμείς η Ελλάδα, εννοούμε. Τι περιμένουμε από αυτή την επίσκεψη.
1: Εμείς σαν Ελλάδα, ναι.
2: Ναι, ναι, πάμε. Ναι. Και θα ζητήσουμε τη βοήθεια της προϊσταμένης του πολιτικού ρεπορτάζ του Earth News, της Γεωργίας Κιτζή, την οποία ξυπνήσαμε πρωί-πρωί.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Περιμένουμε εμείς πράγματα πολλά από, το, από αυτή την ιστορία. Περιμένουμε να έχει έρθει με γεμάτο, γεμάτες αποσκευές, ας πούμε, οι οποίες με κάποιον τρόπο θα μας ωφελήσουν, ή είναι και μόνο η παρουσία του εδώ είναι από μόνη της σημαντική και κάτι λέει?
3: Και περιμένουμε, θα έλεγα και τα δύο. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Αρχικά να πούμε ότι θα μπορούσε να αντιχαρακτηρίσει πολύ αναμενόμενη επίσκεψη. Το προηγούμενο διάστημα είχαν γίνει όλες οι προετοιμασίες, διαδικασίες. Καταλαβαίνω για μια τόσο σημαντικό χαρακτήρα, αυτό που λέμε με, και με συμβολισμούς και με ουσία όμως επίσκεψη, τι έχει προηγηθεί. Όπως είπατε, ήταν θερμό ότι χθες το βράδυ υποδοχή στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, και με μια επίσκεψη που το πρόγραμμά της ουσιαστικά ξεκινάει, θα είναι ένα πρόγραμμα μίας ημέρας. Στη σημερινή ημέρα είναι όλες οι δραστηριότητες οι οποίες και θα γίνουν, να αναφερθήκατε και εσείς, δεν επαναλαμβανόμαστε, αλλά είναι μια επίσκεψη η οποία αφενός συνδέεται με αυτό που λέμε με τον έκτο γύρω του στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο χωρών, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα θέματα και το εύρος, η έκταση των θεμάτων αυτών που θα συζητηθούν υπερβαίνει πολύ αυτό. Δηλαδή να ξεκινήσουμε για την άμυνα, για την ενέργεια, για το κομμάτι των επενδύσεων, την περιφερειακή ασφάλεια αλλά και την τεχνολογία, και παράλληλα όλα αυτά υπό το πρίσμα των ευρύτερων γεωπολιτικών εξελίξεων, έτσι μια ατζέντα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Αυτό είναι, γιατί είμαστε και σε μια διακεκαυμένη ζώνη. Δηλαδή έχουμε στην περιοχή μας δύο ενεργούς πολέμους και πάρα πολλές άλλες μικρότερες ή μεγαλύτερες σειράξεις ή εστίες έντασης, και έρχεται σε αυτήν την περίοδο σε αυτή την χώρα. Από μόνο του είναι ούτως ή άλλως γεγονός εξαιρετικά σημαντικό. Και αυτό φαίνεται και από το βάρος που δίνουν και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία, αυτό έλεγα στην αρχή της εκπομπής, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην ομιλία στην ΠΝΙΚΑ.
3: Στο ομιλείο του ακριβώς στην ΠΝΙΚΑ, αλλά και στις κοινές δηλώσεις, να πούμε ότι χθες το βράδυ άλλαξε η ώρα, δηλαδή πήγε λίγο πιο αργά, υπό την έννοια ότι τελικά οι δηλώσεις στις κοινές μεταξύ των δύο Υπουργών Εξωτερικών θα γίνουν στις 10.30, ήταν για λίγο νωρίτερα, και εκεί θα έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι θα δεχτούν να αλλάξει δύο ερωτήσεις από δύο Έλληνες δημοσιογράφους και από δύο Αμερικάνους δημοσιογράφους, ένα λάξ, άρα και εκεί νομίζω στέφτε το ενδιαφέρον και στις ερωτήσεις. Εκτιμώ σίγουρο ότι θα ρωτηθούν για παράδειγμα για τα F-35, και μια ατζέντα που παράλληλα όμως σε κάθε περίπτωση αποτυπώνει και το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ Αθήνας και Ουάσιγκτον, με τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, όπως είπατε και όπως είπες Διονύση, να είναι επί της ουσίας ο μοναδικός σταθμός της περιοδίας του η χώρα μας, η πρωτεύουσα, η Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ φαίνεται ότι σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς, των F-35, γιατί υπάρχουν τα δεδομένα για τα 20 ελληνικά F-35, όπου εκεί θυμίζω υπάρχει δικαίωμα προαίρεση
1: για άλλα 20,
3: πλέον 20, ακριβώς. Εδώ ο στόχος της χώρας μας ως προς το συγκεκριμένο προφανώς είναι να ενισχύσει την ελληνική υπεροπλία. Παράλληλα όμως η οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτής, καταλαβαίνουμε πόσο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα και σε αυτό.
1: Ναι, εννοείται.
2: Να πούμε και κάτι άλλο. Εγώ βάζω και στο τραπέζι και το εξής. Η Ελλάδα ασκεί αυτό το διάστημα και την προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Έχουμε σε εξέλιξη της, και παρασκηνιακά και στο προσκήνιο, τις διεργασίες για την εκλογή νέου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Ελλάδα θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ως χώρα που ασκεί την προεδρία, και νομίζω ότι και αυτό παίζει ρόλο στην προσέγγιση, ας πούμε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Είναι από μια θέση σίγουρα που είναι σημαντική. Ασκούμε την προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη δυναμική. Παράλληλα, να πούμε ότι ζητούμενο για την Αθήνα, για την ελληνική πλευρά, αφενός είναι αυτή και δεν είναι το τυπικό του να επιβεβαιωθεί αυτή το υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων, είναι αυτή η επιβεβαίωση να ανοίξει και το δρόμο για ενίσχυση περαιτέρω των ελληνικών αμυντικών υποδομών, και παράλληλα, όπως είπατε, με το ενδιαφέρον βέβαια να στρέφεται στην επιλογή του Μάρκο Ρούμπιο, Αφενός έχουμε τα εγγένεια της νέας πτέρυγας του κτηρίου της Αμερικανικής Πρεσβείας.
2: Θα γίνει και αυτό, ναι.
3: Θα γίνει και αυτό, είναι στο πρόγραμμά του, αλλά όμως το κυριότερο, το γεγονός ότι θα εκφωνήσει την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, σε ένα περιβάλλον, καταλαβαίνετε.
1: Οι οποίοι λένε ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον ελληνοαμερικανικό, δηλαδή το μικρότερο ενδιαφέρον, να το πω σωστά, θα είναι το ελληνοαμερικανικό σκέλος. Το πιο σημαντικό σκέλος που θα ρίξει βάρος, λένε οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας, θα είναι το αμερικανοευρωπαϊκό. Του δυτικού κόσμου.
2: Έτσι, ένα χθες και ο υπουργός του.
1: Αυτό.
2: Ναι,
3: και ουσιαστικά είναι και το. Είναι, εκεί θα είναι το δικό του πολιτικό κομμάτι η ομιλία. Αυτό μαθαίνουμε ότι δεν θα είναι και δεν θα μείνει μόνο στην αναφορά που θα κάνει την χώρα μας ως γενέτρια της δημοκρατίας, αλλά με φόντο το σκεφτόμαστε όλοι. Αν μπορούμε τώρα να σκεφτούμε το πλάνο και πόσο αυτό βαρύτητα θα έχει για τις απέσεις τα αμερικάνικα δίκτυα.
1: Όπως είχε με τον Ομπάμα, όταν το είχε κάνει ο Ομπάμα.
2: Δεν είχε μιλήσει ο Ομπάμα στα ελληνικά.
1: Δεν είχε μιλήσει.
2: Όχι, είχε μιλήσει, είχε κακοκαιρία και είχε μιλήσει στον Ιάρχος.
1: Εγώ γιατί νομίζω
2: δεν είχε μιλήσει στην ελληνικά, όχι.
1: Μάλιστα, κάνω λάθος. Ναι, οκ. Okay. Ποιος είχε μιλήσει. Ο Μακρόν είχε μιλήσει στην ελληνικά. Ποιος είχε μιλήσει στην ελληνικά. Μάλιστα, οκ. Δικό μου το λάθος. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη.
3: Με φόντο λοιπόν την Ακρόπολη, αναμένεται τη ουσία αυτό, όπως προκύπτει, όπως είπατε και από τους συναδέλφους μας, την Αμερική να καλέσει Αμερικανούς και Ευρωπαίους σε μια μεγάλη, όπως το περιγράφουν, ανανέωση του δυτικού πνεύματος.
1: Αυτό. Ναι. Εγώ βάζω άλλη μια παράμετρο που βάζω σε αυτό είναι ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Υπάρχει και αυτό, τουλάχιστον στο δικό μου πίσω μέρος του μυαλού,
2: βέβαια.
1: Ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους δύο συνδιεκδικητές της διαδοχής του Τραμπ. Αν ο Τραμπ, εν πάση περιπτώσει, αποφασίζει, συνταγματικά δεν μπορεί να είναι, μήπως κάνει καμιά κουτσουκιάλα, αλλά αυτό είναι δικό θέμα, δεν θα το δούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι,
1: είναι ο κύριος Ρούμπιο, είναι. Και αυτό, γι' αυτό ο λόγος σου στην ΠΝΙΚΑ έχει μια ξεχωριστή σημασία και για τον ίδιο και για το μελλοντικό του, ας πούμε, τρόπο νά σχέδιο.
3: Ότι θα μπορούσε κανείς να δει και την πιθανή αρχηγική, ας το πούμε. Τη βλέψη, ότι σίγουρα θα είναι ένας από τους διεκδικητές. Γιατί θα πρόκειται προφανώς για μια ιδιαίτερα επιβλητική ομιλία. Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε κάθε περίπτωση το θέμα, όπως είπαμε, τον F-35 είναι ψηλά στην ατζέντα, κατά τα ψέματα.
1: Με την ενέργεια, τι γίνεται, γιατί είναι και αυτό. Παίζει πολύ το διάδρομος και.
3: Αυτό,
1: ναι.
3: Η διαδρομή, δηλαδή, μέσω της οποίας η χώρα μας θα επιδιώκει να διοχετεύσει τις μεγαλύτερες ποσότητες του αμερικανικού LNG προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Μεγάλο βάρος και σε αυτό, πολύ καλά, σωστά το επισημαίνεις, είναι ουσιαστικό αναβαθμισμένος αυτό που επιχειρεί η Ελλάδα, να έχει αναβαθμισμένο ρόλο, μεγαλύτερο ρόλο στις ενεργειακές ροές της περιοχής. Στο επίκεντρο και το κομμάτι αυτό, που προφανώς ενδιαφέρει και τις ΗΠΑ, και στην λογική της του να συνεχίζουν να περιορίζουν οι χώρες και σε επίπεδο αγορών την εξάρτησή τους από τη Ρωσία και βέβαια Chevron και Exxon Mobil.
2: Μην το ξεχνάμε και το 3-1 επίσης, παιδιά.
1: Ναι, και η πρωτοβουλία 3-1.
3: Γιατί άρα είναι Chevron, Exxon Mobil, μεγάλη διάσταση, και σε αυτό είναι η παρουσία των δύο Αμερικανικών, θυμίζω, ενεργειακών κολοσσών στις ελληνικές θαλάσσιες έρευνες. Εδώ είναι και συγκεκριμένα, μην ξεχνάμε, και επιχειρηματικά τα συμφέροντα. Παράλληλα, όπως σωστά λέτε, το κομμάτι του σχήματος της συνεργασίας, τα επόμενα βήματα για το 3-1, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα ενέργεια, ηλεκτρικές και ψηφιακές διασυνδέσεις και περιφερειακή ασφάλεια, καταλαβαίνουμε, είναι στην πρώτη γραμμή των επαφών και των συζητήσεων.
1: Πολύ, πολύ, πολύ πλούσια και φορτωμένη η ατζέντα.
2: Βέβαια. Είναι μια πολύ σημαντική.
1: Να δούμε, γιατί και άλλες φορές τα έχουμε πει αυτά, βέβαια, και στο τέλος.
2: Εντάξει.
1: Ναι, δεν βγήκε κάτι χειροπιαστό, να το
2: εντάξει,
1: πω. Ή άλλες φορές πάλι βγήκε.
2: Για να έχει αποφασίσει.
1: Να το δούμε, κρατάμε και ένα, ναι.
2: Για να έχει αποφασίσει να επισκεφθεί μια χώρα.
1: Προφανώς.
2: Σαν τη δική μας, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών.
1: Σε αυτή την περίοδο.
2: Κάτι σημαίνει και κάτι που μπορεί και επίσης και να μην το μάθουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό.
1: Και αυτό ισχύει. Και αυτό ισχύει.
2: Σε ευχαριστούμε.
3: Πολύ συζητείτε, αν σας πω ολοκληρώνοντας, βιάζεστε να κερδίσετε.
2: Όχι, δεν βιαζόμαστε. Άμα θες, μήνε.
1: 29, παιδάκι μου.
2: Μήνε και μετά τους τίτλους, δεν έχουμε πρόβλημα. Για να συζητήσουμε και για την αναβίση.
3: Συζητείτε επίσης το γεγονός ότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν. Τουλάχιστον η περιοδία του αυτή δεν περιλαμβάνει φτάσει στην Άγκυρα.
2: Ναι.
3: Πολλοί το ερμηνεύουν και ως ενδεχόμενη αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής επένδυσης στην Τουρκία. Γιατί η παλιότερα γινόταν στάση παράλληλα και στην τουρκική πρωτεύουσα. Αυτό.
2: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Ορίστε.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Πήγε και 29. Δεν φταίμε εμείς. Σε χαιρετούμε, σε φιλούμε γλυκά, καλή δύναμη.
1: Πρέπει να βγούμε το στούντιο.
2: Πάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Αργότερα θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελεστή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συγκεντρώσεων. Παρεμβάσει 95 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας απέναντι στο ενεργειακό κόστος εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Κορυφή της ΜΕΝΤΕ ΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: πάρα πολύ οι κοκκινοπεπερίδες.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, το φίλο μας από τη Μυτιλίνη, ο οποίος λέει: Διονύση, άμα σου χαλάσει ο μηχανισμός, πάρε τον κάδο και γύρω τον μανιφέλα. Θέλω να σας πω ότι μικρός, όταν ήμουνα στο χωριό, για στο Λιβάδι, ναι, είχαμε τέτοιο πλυντήριο που ήταν επί της ουσίας ένας κάδος με μία μανιφέλα και τον γύριζες.
0: Νομίζω ότι πλένατε σε σκάφη.
1: Και, όχι, είχαμε και σκάφη, αλλά αυτό ήταν για την εποχή εκείνη, ναι, ήταν μεγάλη καινοτομία, ας πούμε, που είχαμε ένα πράγμα το οποίο χωρούσε μέσα πέντε ρούχα, έξι, μην φανταστείτε, και το γύριζα δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά, κάποια στιγμή. Ναι. Πώς νομίζω ότι έχω κάνει φτερά και μπράτσα?
0: Ναι.
1: Από αυτό το πλυντήριο.
0: Γι' αυτό έχει φτερά.
1: Ένας φίλος, η κυρία Μαρία μας λέει: Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω το παλιό μου πλυντήριο, να είχα χώρο. Το παλιό μου ψυγείο. Και μας στέλνει και φωτογραφία. Δεν ξέρω αν βγαίνει ακόμα αυτή η μάρκα.
0: Είναι κάποιοι, μπορεί να ήταν είναι ερωτευμένοι με κάποιες συσκευές.
1: Kelvinator.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνουν πλέον αυτά, ας πούμε.
0: Για τέτοιο έλεγα. Τέτοιο ήταν.
1: Ο κύριος Κώστας μας ρωτάει πού είναι η Πνίκα. Απέναντι από την Ακρόπολη. Είναι τρεις λόφοι, είναι του Φιλοπάπου, η Πνίκα και άλλος ένας, νομίζω λέγεται λόφος των Μουσών, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρος. Πάντως είναι απέναντι από την Ακρόπολη. Ο κύριος Γιάννης μας λέει ότι 10 χρόνια είναι η εγγύηση στα Μοτέρ, τα τεχνολογίες Inverter, όλα τα προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν 2 έτη εγγύηση. Και ο κύριος Παύλος μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία. Λέει: Καλημέρα με τα χρώματα της Ιούς, το υπέροχο Λυκαβιές με τον ήλιο ευλαβικά να περιμένει να παραμερίσει η αδελφή του για να φανεί και να ζεστάνει την παγωμένη καρδιά μας μέρα μνήμης της σφαγής που είναι σήμερα.
0: Και με αυτό ως πρόλογο, ναι,
1: αυτό, με αυτό ως πρόλογο, για αυτό το κράτησα. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου, τον συνάδελφό μας που είναι ανταποκριτής στην Κύπρο και στο Ισραήλ, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που είχε γίνει αυτή η επίθεση της Χαμάς βρέθηκε πολλές φορές και στο Ισραήλ και στην Γάζα. Κωστή, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Είναι μέρα ορόσημο, δεν είναι, η σημερινή?
2: Είναι σίγουρα μέρα ορόσημο, γιατί όσα χρόνια και αν περάσουν, θα μας θυμίζει την αρχή μιας καινούργιας σελίδας της ιστορίας της Μέσης Ανατολής. Και δεν είναι ωραία αυτή η σελίδα και το ότι ακολούθησε, αρχίζοντας βεβαίως από το φρικτό αυτό έγκλημα που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023.
1: Ναι. Mm-hmm. Ναι, ήταν η αρχή ενός κακού. Κάποιοι λένε ότι ήταν συνέχεια ενός κακού που διαιωνίζεται, γιατί ως γνωστόν το Μεσανατολικό γενιές ολόκληρες λένε ότι θα λυθεί και δεν έχει λυθεί. Ωστόσο η αγριότητα του συγκεκριμένου νομίζω ότι δεν είχε προηγούμενο. Έτσι τουλάχιστον στα δικά μου μάτια είναι.
2: Σίγουρα δεν είχαμε δει, ούτε νομίζω ότι θα δούμε για πάρα πολλά χρόνια, ελπίζω τουλάχιστον, κάτι τέτοιο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση αναφορικά με το εάν είναι συνέχεια ή δεν είναι συνέχεια. Για το εβραϊκό έθνος και για το Ισραήλ μπορεί να πει και κανείς και κάτι άλλο, ότι είναι μια κατάσταση η οποία έδειξε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον κόσμο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλα αυτά που παρατηρούμε σήμερα, ειδικά στη Δύση, ο αντισημιτισμός, όλο αυτό το μίσος κτλ., δεν ξεκίνησαν με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα, ξεκίνησαν ήδη από την ημέρα της 7ης Οκτωβρίου. Δηλαδή είχαμε τη σφαγή, ο κόσμος ήταν ακόμη νεκρός μέσα στα κιμπούτς και στο σημείο εκεί του Νόβα που γινόταν το φεστιβάλ Νόβα. Και ήδη είχαν αρχίσει οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών, οι διαδηλώσεις, οι πανηγυρισμοί στην Ευρώπη, το οποίο είναι ένα κομμάτι που το ξεχνάμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κοίταξε, δεν μας αφήνουν και να το ξεχάσουμε, γιατί ας πούμε σήμερα για παράδειγμα θα γίνει, έχει προγραμματιστεί για σήμερα εδώ συγκέντρωση που είναι επί της ουσίας υπέρ της...
1: Εντάξει, δεν είναι υπέρ της Χαμάς ακριβώς, αλλά πας περιπτώσει, ναι, είναι ως...
0: Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, εντάξει.
1: Ως επέτειος πανηγυρισμού, δεν ξέρω αν είναι πανηγυρισμού, αλλά μιας αφετηρίας για νέα, ξέρω εγώ, επανάσταση, κάτι ντιφάντα, αυτό.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι το ζήτημα. Είναι ένα τόσο πολύπλοκο θέμα, το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με απλοϊκές προσεγγίσεις, ούτε, και αυτό είναι που βλέπουμε, και βεβαίως ούτε με φαντασιώσεις περί δύο κρατών, έτσι. Δηλαδή αυτό είναι το πιο εξωφρενικό από όλα. Κανείς δεν πιστεύει στην ιδέα των δύο κρατών. Υπήρχαν κάποιοι στο Ισραήλ, Εβραίοι περισσότερο και Άραβες όμως, υπήκοοι του Ισραήλ, οι οποίοι πίστευαν μετά την 7η Οκτωβρίου, και αυτό είναι μια τεράστια

0: συνέπεια δεν πιστεύουν ούτε αυτοί πλέον. Και ίσως το χειρότερο που προκάλεσε η 7η Οκτωβρίου είναι ακριβώς ότι μας πήγε πολύ πιο πίσω από εκείνο το σημείο και βεβαίως ήταν η επαρχή για να ξεκινήσει αυτό το πράγμα που βλέπουμε στη Δύση με τον τζιχαντισμό. Ο λόγος που είχα πει και προηγουμένως ότι δεν είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε ότι δεν ξεκίνησε με την είσοδο του Ισραήλ στη Γάζα είναι ακριβώς γιατί αυτό το πράγμα δεν είναι ανεξάρτητο ούτε τυχαίο από αυτό που συμβαίνει με τον Ισλαμισμό στη Δύση, από αυτό που συμβαίνει στο Σουδάν, στην Ιγυρία, σε όλα τα σημεία όπου υπάρχουν οι τζιχαντιστές, και έχει να κάνει με το κίνημα αυτό, με την Ισλαμική Αδερφότητα, με την Τουρκία. Η Χαμάς ήταν μέρος αυτού του πράγματος.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ήταν ακριβώς μόνο για το Ισραήλ ή κάτι που αφορούσε μόνο το Ισραήλ. Δεν αφορά μόνο το Ισραήλ.
2: Εγώ το έχω ξαναπεί πολλές φορές, νομίζω το έχουμε συζητήσει και μαζί, Κώστη, ότι έγινε η 7η Οκτωβρίου σε μία περίοδο που ήταν να πέσουν οι υπογραφές για την αναγνώριση του Ισραήλ από τη Σαουδική Αραβία, για να ξεκινήσει ο ΙΜΕΚ, αυτός ο δρόμος, ο περίφημος από την Ινδία και πάει λέγοντας, να τελειώνουμε με τέτοιες καταστάσεις, και έγινε, ίσως έγινε ακριβώς γι' αυτό, για να ματαιώσει αυτό το σχέδιο για τα συμφέροντα κάποιων τρίτων, εν πάση περιπτώσει τέταρτων ή οτιδήποτε. Αλλά ήταν το σημείο που έγινε, το χρονικό σημείο που έγινε αυτή η σφαγή, που ήθελε να ματαιώσει αυτά τα σχέδια της εξομάλυνσης στην περιοχή.
0: Ακριβώς, και πλέον υπάρχει απόδειξη ότι το Ιράν βρισκόταν πίσω από αυτό, όπως υπάρχει απόδειξη και για το γεγονός ότι το ότι δεν ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου και το μέτωπο του Λιβάνου ξεκίνησε την επόμενη μέρα από την απόφαση που είχε λάβει ο Νασράλα, απέβει καθοριστικό, γιατί ακριβώς αν ξεκινούσε ένας παράλληλος πόλεμος την ίδια ακριβώς ημέρα, θα είχαμε πολύ διαφορετικές συνέπειες. Δεν μπήκε ο Νασράλα αμέσως με το Λίβανο σε αυτή την ιστορία. Ήταν ένα σχέδιο. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι αυτό ήταν ένα σχέδιο και παραμένει ένα σχέδιο, το οποίο δεν πρέπει να μας διαφέρει για αυτό το πράγμα, γιατί ακριβώς είναι η ουσία των πραγμάτων. Δεν είναι τόσο στενό όσο το Ισραήλ, και ακριβώς η Δύση αυτό το λάθος είναι που κάνει. Πρέπει να θυμηθούμε, για παράδειγμα, τον αριθμό των, αν και δεν είναι ημέρα και δεν πρέπει να το συνδέουμε, τον αριθμό των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στη Γάζα. Σήμερα μιλάμε για 73.000 ανθρώπους. Ποιοι ήταν αυτές οι 73.000 άνθρωποι? Δηλαδή, το 1 τρίτο περίπου ξέρουμε κατά παραδοχή του Ισραήλ ότι ήταν οι τρομοκράτες της Χαμάς. Και οι υπόλοιποι ήταν άμαχοι. Ήταν πολύ χαμηλή η αναλογία μεν. Αλλά κανείς δεν λέει, για παράδειγμα, εδώ ότι είχε ρίξει Χαμάς 31.000 πυράβλους προς το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε τα μέσα να τους ανακόψει, αλλά το 1 τέταρτο από αυτούς τους πυράβλους έπεσε μέσα στη Γάζα και σκότωσε κόσμο. Δηλαδή, κανείς δεν ασχολείται με αυτό.
2: Ναι, όχι, με αυτά δεν ασχολούνται.
1: Γιατί δεν βολεύει κιόλας να ασχολούνται κάποιοι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή,
2: εγώ κρατάω την κουβέντα που είπε ο Κώστας, ότι γυρίσαμε πιο πίσω, και γυρίσαμε πιο πίσω και αντιλήψεις. Δηλαδή, έχουμε γυρίσει σε περισσότερο φανατισμό, σε περισσότερη οχύρωση, σε θέσεις οι οποίες δεν βασίζονται πάντα σε πραγματικά δεδομένα, αλλά στις ιδεολειψίες μας του καθενός. Έτσι, ο καθένας έχει διαφορετικό πράγμα. Αλλά αυτό το πράγμα μας έχει κάνει και έχει εντείνει τον φανατισμό. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν πριν από 5 χρόνια έλεγε σε κάποιους επίκους, ξέρεις, δεν θα επεκτείνεις τον καταβλισμό σου, ας πούμε, στη Δυτική Όχθη, είναι παράνομο, δεν θα τον επέκτηνε, τώρα αν δεν πήγαινε πέσου του. Γιατί πλέον έχει φανατιστεί τόσο πολύ που σου λέει, δεν ακούω τίποτα, θα τους εξαφανίσω.
1: Εντάξει, τους βοηθούσε τότε ο στρατός.
2: Προφανώς. Τώρα τους βοηθούσε. Και τώρα τους
0: βοηθούσε. Εδώ υπάρχει τεράστια ευθύνη από πλευράς της κυβέρνησης Νετανιάχου.
2: Εννοείται.
0: Το project του Ε1 που προσπαθούν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα. Αν ήθελαν, μπορούσαν. Οι έπικοι δεν είναι όλοι αυτό που παρουσιάζεται. Δεν είναι καν αυτό που παρουσιάζεται με τους ακραίους του Hilltop Youth και όλους αυτούς τους εξτρεμιστές, οι οποίοι είναι εγκληματίες κανονικά. Ο περισσότερος κόσμος ζει κανονικά εκεί. Είναι μια μικρή μερίδα. Αυτή η μικρή μερίδα όμως δεν παρεμποδίζεται.
2: Είναι αυτή η μερίδα που μετά τα γεγονότα έχει πάρει το πάνω χέρι όμως και δίνει τον τόνο. Αυτή δίνει τον τόνο. Δεν τον δίνει τον τόνο.
1: Οι ακραίοι από κάθε πλευρά.
2: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο που έχω εγώ απορία. Επειδή στις 27 του μηνός έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Κάποιοι έλεγαν ότι, κάποιοι λένε ακόμα ότι το διαιωνίζει τον πόλεμο, ας πούμε, ο Νετανιάχου για να έχει εκλογικά ωφέλη. Τι γίνεται στο εσωτερικό της, του Ισραήλ αυτή την, και πώς έχει επηρεάσει και τον κόσμο η όλη ιστορία? Γιατί το Ισραήλ μέσα στον κακό χαμό και είχαν όλοι πάρει τα όπλα, ας πούμε, για να αμυνθούν. Παρόλα αυτά κάνανε διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου, θυμόμαστε, ειδικά με το θέμα των ομήρων. Τώρα τι γίνεται?
0: Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Θα σου πω το εξής. Πριν από χθες, νομίζω, ήταν η προχθές, υπήρξε μια δημοσκόπηση στο Ισραήλ, η οποία έδειξε το εξής, ότι το 62% των ερωτηθέντων, και είναι διπλάσιο το ποσοστό επιμέρους στους Ισραηλινούς Εβραίους από τους Ισραηλινούς Αράβες, όπως συνήθως είναι, λέει ότι 62% ότι θα επηρεάσει καθοριστικά ή αρκετά καθοριστικά την ψήφο του το θέμα της 7ης Οκτωβρίου. Mm. Αυτό δείχνει την κόπωση του κόσμου, αυτό δείχνει την οργή του κόσμου για πράγματα τα οποία αποκαλύπτονται στην πορεία σε σχέση με το χειρισμό του Νετανιάχου. Δείχνει πράγματα τα οποία δεν ευνοούν σίγουρα τον Νετανιάχου αυτή τη στιγμή. Από την άλλη, δεν υπάρχει κάποια πολύ ισχυρή προσωπικότητα στην αντιπολίτευση για να σταθεί απέναντί του, και δεν θα απέκλειε κανείς να υπάρξει μια άλλη στροφή των ψηφοφόρων. Μέχρι στιγμής δεν το δείχνουν τα γκάλωπα, αλλά είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί βάζουν πρώτο το θέμα της ασφάλειας, γιατί ακριβώς ο κόσμος έχει κουραστεί αυτά τα 3 χρόνια, και υπάρχει μια τεράστια κόπωση στον κόσμο. Το βλέπει κανείς όταν τους μιλάει, λένε, γιατί είναι ο πιο μεγάλος πόλεμος. Δεν είχαν περισσότερα από ένα μήνα πόλεμο μέχρι την 7η Οκτωβρίου, και από τότε συνεχίζεται. Βλέπουμε τις τρομοκρατικές επιθέσεις, είχαμε τη Fly Dubai προχθές, άλλα κενά εκεί. Υπάρχει ένα μεγάλο αίσθημα ανασφάλειας στο Ισραήλ, όχι για το αν θα υπάρξει ένας πόλεμος ξαφνικά μια μέρα, που μπορεί και αυτό να είναι, γιατί σίγουρα η 7η Οκτωβρίου και όλο αυτό το μίσος που καλλιεργήθηκε ενάντια στο Ισραήλ θα μας φέρει παρακάτω σε κάτι άλλο. Αυτός είναι ο στόχος. Mm-hmm. Αλλά κυρίως για το ίδιο το Ισραήλ. Mm-hmm. Για το ότι αυτό το πράγμα όσο συνεχίζεται υπάρχουν άλλα κενά, δημιουργούνται άλλα κενά, δημιουργούνται άλλες τρευλώσεις. Ενδεχομένως και από τον Νετανιάχου, ο οποίος θέλει να επανεκλεγεί. Οπότε αυτό το πράγμα που όμως θέλει να τελειώνει. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αυτές τις εβδομάδες την 27η Οκτωβρίου για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει.
2: Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, Κωστή μας. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο εκδόθηκε και ανακοίνωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή αυτό που συζητούσαμε, δηλαδή την θλιβερή επέτειο. Κάνει λόγο για δεχτή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Θυμίζει το θέμα της επιστροφής των ομήρων μέσα στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών και καταλήγει λέγοντας ότι η χώρα μας υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας για τη λύση 2 κρατών, που θεωρείται η μόνη βιώσιμη οδός για επίτευξη διαρκούς ειρήνης στο Μεσανατολικό. Ήμουν 9 και γέρασα, λέω.
2: Κύριε Σταμάτη, δεν έχει σχέση αυτή η διαμάχη μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών? Δεν είναι αυτό το θέμα για το οποίο συζητούσαμε τουλάχιστον? Μπορεί να ταιριάζει σε άλλες περιπτώσεις, αλλά στην περίπτωση για την οποία συζητούσαμε, δηλαδή για την θλιβερή επέτειο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου του 2023, δεν έχει σχέση οι Σιίτες ή Σουνίτες, αν μου επιτρέπετε. Καλημέρα στον Γρηγόρη, το φίλο μας από την Κοπεχάγη, με 11 βαθμούς και βροχές από εδώ και πέρα. Χθες ήταν η τελευταία καλοκαιρινή μέρα, όπως είπαν. Μια φίλη μου είχε πάρει στη γιαγιά της ένα πλυντήριο και αυτή απλά έβαλε τη σκάφη πάνω και συνέχισε να πλένει. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
1: Θεούλα.
2: Καλημέρα και στον Γιώργο από Ξάνθη προς Δελιά Καβάλας, Μέσο Ιγνατίας. 14 βαθμούς και χωρίς σύννεφα και με λίγη κίνηση. Φιλιά στον αδελφό μου τον Δημήτρη στην Αθήνα και στη μαμά του. Είναι εδώ ο Δημήτρης. Και στην κυρία Σούλα και στον κύριο Κώστα στην πατρίδα μου την Πτολεμαϊδα. Φιλιά, καλή δύναμη και σε εμάς, την αγαπημένη του πρωινή παρέα.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, όλοι έχουν αποφασίσει να πάνε από το ποτάμι, οι περισσότεροι τουλάχιστον, γιατί ξέρουν ότι υπάρχουν τα μέτρα. Δεν έχει καθόλου κίνηση στο κέντρο, γιατί δεν έχει κυκλοφορία. στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή γιατί έχει μέτρα, έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ τα μέτρα. Είναι λοιπόν.
2: Από τον Αύγουστο έχουμε να δούμε τόσο πράσινο στην Αθήνα.
1: Ναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Δεν έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου της Συγκρού, οι κεντρικοί δρόμοι γύρω από το. Εκεί από τη Βουλή και τα λοιπά είναι.
2: Έχουν φύγει πράσινο. Όλοι και έχουν πάει στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης που μας στέλνει η φωτογραφία ο Φώτης, ας πούμε. Που γίνεται χαμός στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.
1: Πήγαν όλοι Θεσσαλονίκη για να εκτονωθούν. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Τέλος πάντων, στο ποτάμι και στα δύο ρεύματα έχει όμως αυξημένη κίνηση από το ύψος της Ιεράς Οδού μέχρι τη Φιλαδέλφεια στο ρεύμα ανόδου και από τη Φιλαδέλφεια μέχρι. Την Πέτρου Ράλη στο ρεύμα καθόδου. Η παραλιακή επίσης έχει αυξημένη κίνηση, όχι πάρα πολύ όμως, είναι κατά διαστήματα ανάμεσα Αλίμου και προς το Πειραιά, ενώ μέχρι το Παλαιοφάλιρο και από το Παλαιοφάλιρο μέχρι την Αλίμου κατά τα λοιπά είναι μια χαρά. Και κάτσε να δω τι γίνεται στο περιφερειακό τώρα, γιατί με ιντρίγκαρε να δω πώς το αποτυπώνει ας πούμε η Google στους χάρτες της, για να δω. Έλα σε παρακαλώ.
2: Μέχρι να πεις να πω εγώ καλημέρα στην κυρία Τζέννη, ντροπή σας. Διεξάγεται μια γενοκτονία και εθνοκάθαρση δεκαετίες τώρα. 20.000 δολοφονημένα παιδιά και ο βλαμμένος καλεσμένος μας. Όπα, όπα.
1: Παιδιά, όπα. Και το διαβάζεις αυτό.
2: Μου ξέφυγε. Τέρμα, χ. Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη, Γιώργο. Που λέει δεν τα έχουμε με τους Εβραίους πολίτες μαρξιστές ούτε με τους Αμερικάνους δημοκράτες μαρξιστές. Όχι. Τα έχει με τους εγκληματίες του εγκληματία Μπέντζαμιν και με τη ρεπουμπλικανιά του νεοναζί Τραμπ. Είναι μαρξιστής, φαίνεται ο κύριος Γιώργος. Ωραία. Τίποτα δεν είναι. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, είναι όντως όλοι στο περιφερειακό.
2: Ναι.
1: Της Θεσσαλονίκης είναι πολύ πολύ φορτωμένος σήμερα ειδικά σε συγκεκριμένα σημεία εκεί στο ύψος της 40 εκκλησίες και λίγο στην Τριανδρία και στην Πολύχνη κατά τα λοιπά, όμως το κέντρο της Θεσσαλονίκης δεν έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, δηλαδή βλέπω ας πούμε η Τσιμισκή είναι τάξη, έχει λίγο κινησούλα μη φανταστείτε, η Ιγνατία επίσης δεν είναι πολύ φορτωμένη, η Όλγας δεν το συζητάω, είναι τζάμι η Όλγα σου, να ξέρεις.
2: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στο ένα ρεύμα, στο ρεύμα προς τα κάτω, προς παραλία ας πούμε. Βλέπω, δύο ρεύματα βλέπω, έτσι. Μην τρελαθούμε. Δεν είναι μονόδρομος Αντινίκης. Εντάξει. Οι Παλαιού Σταθμού και οι Μοναστηρίου βλέπω έχουν επίσης κίνηση στη Θεσσαλονίκη και στη Μενεμένη έχει κίνηση, Διονύση, εκεί που είναι τακτέλ.
2: Εκεί, στη Μενεμένη είναι τακτέλ.
1: Εκεί είναι τακτέλ. Είχα μείνει εγώ εκεί στη Μενεμένη. Δεν είναι ωραία.
2: Με τρένο έχω πάει εγώ. Ναι. Όποτε έχω ανέβει εκεί πάνω, ναι. Σου λέω όσο όνομα ναι. Μου αρέσει. Αλλά ναι. Με τρένο έχω πάει. Δεν έχω πάει με
1: στην εσωτερική.
2: Και με αεροπλάνο έχω πάει. Με αεροπλάνο είναι ωραία.
1: Ωραία. Ναι. Ναι, ναι. Με το αεροπλάνο είναι τίποτα.
2: Ναι.
1: Ένα τσιγάρο δρόμο που λένε. Λοιπόν, στην εσωτερική περιφερειακή τη Θεσσαλονίκη βλέπω ότι έχει πολύ μεγάλη κίνηση. Πολύ, πολύ όμως δηλαδή. Εκεί που είναι. Τώρα αυτά είναι καινούργια για μένα. Δεν είχα πάει τόσο αριστερά.
2: Να.
1: Στο χάρτη.
2: Στο χάρτη.
1: Δεν το ξέρω αυτό
2: το μέρος.
1: Το μέρος. Αλλά έχει πολύ κίνηση εδώ στην εσωτερική. Ανάμεσα στην Μεάνδρου.
2: Ναι.
1: Και τη Μοναστηρίου. Στο ένα ρεύμα.
2: Για τη Θεσσαλονίκη μιλάμε τώρα, έτσι. Γιατί και με Μενάνδρου έχει εδώ στην Αθήνα και Μοναστηρίου.
1: Στην Αντώνη Τρίτσι. Καλά, Μοναστηρίου είναι γνωστή στη Θεσσαλονίκη.
2: Ναι,
1: πολύ γνωστή.
2: Πολύ γνωστή.
1: Η Μεάνδρου έχει και αυτή πάρα πολύ κίνηση, βλέπω.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι πάθατε. Α, και εδώ έχει πολύ κίνηση που δεν ξέρω τι είναι. Έχει ένα ωραίο ζωγραφιστή μα από ό,τι βλέπω. Πώς μου βγαίνουν εμένα θα μου πείτε, γιατί μου βγήκε πριν μία ταβέρνα πάρα πολύ γνωστή στον Μπραχάμι. Και χωρίς να έχω πατήσει τίποτα. Και μου βγήκε και τώρα και ένα ζαχαροπλαστείο. Να, έπαθα τώρα πρωί-πρωί αυτό το πρόβλημα.
2: Ο Σταμάτης που μας έστειλε φωτογραφία από τον περιφερειακό.
1: Ναι.
2: Λέει, παιδιά, εγώ όσο ζω, δεν έχω διάργο να πηγαίνει τόσο γρήγορα. Μιλάει για το flyover. Έτσι λέει. Δεν ξέρουμε, δεν παρακολουθούμε την πορεία του έργου, να σα πω την αλήθεια. Ναι, κύριε Σταμάτη, υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι,
2: ναι,
1: δεν
2: είναι
1: τα λέμε.
2: Τόσο απλό.
1: Ναι,
2: υβριστικά μηνύματα δεν τα λέμε.
1: Όχι, γιατί...
2: Και εμένα μου ξέφυγε το συγκεκριμένο και ζητώ συγγνώμη.
1: Όχι, δεν είμαστε για χαρακτηρισμού.
2: Όχι, δεν μα αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Τι λέει, δεν μα αρέσουν, του αποκηρύσουμε, πώ το λένε. Τόσο απλά.
1: Λοιπόν, χθε το βράδυ είναι και μία έκρηξη. με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου και υπήρξαν και δύο τραυματισμοί, γιατί έγινε, δεν έγινε αργά το βράδυ η έκρηξη, και μεταφέρθηκαν δύο άτομα στο νοσοκομείο γεννηματάς με ελαφρά τραύματα, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πιο, ότι πιο ωραίο.
2: Όχι,
1: να περπατάς
2: βέβαια
1: στο δρόμο και να γίνει έκρηξη.
2: Φυσικά.
1: Και έχουν αυξηθεί πάρα πολύ αυτά τα περιστατικά τελευταία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στη Γαλλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις από τους μαθητές. Είναι πάνω από 1000 σχολεία υποκατάληψη σε όλη τη Γαλλία. Χθες,
2: και ταυτόχρονα συνεχίζονται και καταστροφές.
1: Πολλές καταστροφές.
2: Σχολείων δηλαδή και τα λοιπά. Οδοφράγματα και αυτά.
1: Πολλές καταστροφές. Θυμάμαι τις παλιές μαθητικές κινητοποιήσεις, δηλαδή, είναι... που είχαν γίνει στη Γαλλία τη δεκαετία του 90, εκεί. Τέλη δεκαετία του 90 ήταν.
2: Τις θυμάμαι, ναι.
1: Οι μεγάλες μαθητικές κινητοποιήσεις.
2: Ναι.
1: Δεν είχε όμως τέτοια φαινόμενα.
2: Όχι.
1: Δεν είχε.
2: Ο κερί, ο ήθη. Ο τέμπορα, ο μόρες. Στο Αστερίξ το έχω μάθει αυτό, μην νομίζεις, δεν έχω κάνει λατινικά ποτέ. Με Άνδρου Τρίτσι είναι Εύοσμος, Δυτική Θεσσαλονίκη.
1: Ευχαριστώ.
2: Μια πολιτεία από μόνη της. Γι' αυτό και ο χαμός στο δρόμο. Μας λέει η φίλη μας η Ευαγγελία.
1: Με Άνδρου, Θα λέω και με Άνδρου τώρα τα πράγματα.
2: Να λες.
1: Εντάξει, δεν είναι.
2: Να μην έχει κίνηση μόνο.
1: Να μην έχει. Θα λέω. Τζάμι με Άνδρου. Ανοιχτή με Άνδρου. Λοιπόν, φεύγουμε εμείς. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Διαρκής ενημέρωση ό,τι θα γίνει στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο από την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην χώρα μας, Ρούμπιο. Θα το μαθαίνετε από εδώ, από όλες τις εκπομπές μας, από τους συναδέλφους που θα καλύψουν αυτή την επίσκεψη. Ακολουθεί το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος.

0: it out.
1: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Σειρά επαφών θα έχει σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Όπως έχει επισημάνει το State Department, βασικός στόχος της επίσκεψης είναι η περαιτέρω ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών, με τον οποίο στη συνέχεια θα κηρύξουν την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερειακή ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η απόφασή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ9. Στο Σπλίτ της Κροατίας, οι 9 ηγέτες του Ευρωπαϊκού Νότου θα βρεθούν στο προθάλαμο των διαπραγματεύσεων που ακολουθούν στις Βρυξέλλες. Λίγες ημέρες πριν από την πρώτη Σύνοδο Κορυφής της νέας πολιτικής σεζόν, στις 15 και 16 Οκτωβρίου, και μια ανάσα πριν από το χειμώνα, το περιθώριο για αισιοδοξία είναι περιορισμένο. Οι πιέσεις στις τιμές της ενέργειας αναζωπηρώνουν την ανησυχία για τον πληθωρισμό, η ακρίβεια δοκιμάζει τα νοικοκυριά και οι κυβερνήσεις καλούνται να απαντήσουν σε ολοένα περισσότερα αιτήματα στήριξης με συγκεκριμένες δημοσιονομικές αντοχές. Εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τη σύζυγό του, οι οποίοι διέπραταν για χρόνια απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και μεγάλου εύρους φοροδιαφυγή, εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν το ζευγάρι και 7 συνεργοί τους, που ηγόνταν εικονικών εταιριών, μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή, φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχεία αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέριψε τα ξημερώματα βαλιστικούς πυράβλους στον Χούθη βόρεια του Ριάντ. Στο μεταξύ, οι φιλοϊρανοί αντάρτες υποστηρίζουν ότι έπληξαν με ντρόουν το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας. Παράλληλα, χτύπησαν με πυράβλους το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν στην Ιεμένη. Δεν αναφέρθηκαν θύματα. Πολίτες σε πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότιου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους, έναυσμα του πολέμου στη λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλεί με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός από το μεσημέρι και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 6 Μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πριτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Βάιος Χειμώνας, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πολύζου. Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Αντριανό υποδέχθηκε χθες ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Χλάβος στο πλαίσιο αυτοψίας της πληγής σε ορεινές περιοχές του Δήμου. Στην επίσκεψη συμμετείχαν κλιμάκια του Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι απέκτησαν άμεση εικόνα για την έκταση των καταστροφών από την κακοκαιρία της 30 Σεπτεμβρίου και των ημερών που ακολούθησαν. Ενημερώθηκαν για τις ζημιές στο οδικό δίκτυο και τις βασικές υποδομές, τις δυσκολίες πρόσβασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και τις απώλειες στον πρωτογενή τομέα που έχουν επηρεάσει σοβαρά τη ζωή των κατοίκων και την παραγωγική δραστηριότητα. Ο Δήμαρχος παρέβωσε στους δύο κυβερνητικούς εκπροσώπους έγγραφο υπόμνημα για την άμεση στήριξη των πληγέντων, την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν και τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπλημμυρικής θωράκισης. Στόχος είναι να προχωρήσουν με ταχύτητα οι επίγουσες παρεμβάσεις και να εξασφαλιστεί ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός προστασίας των οικισμών, των υποδομών και των παραγωγικών μονάδων. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία με τις υπηρεσίες να καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 60 αυτοψίες, Ιερά Πέτρα και Μυλοπόταμο. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα. Τα δύο κατάλληλα κτίρια εντοπίστηκαν στη δημοτική κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιερά Πέτρας. Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε συνεργασία με τους Δήμους, την Περιφέρεια, τις τοπικές αρχές, ενώ προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση της καταγραφής ώστε να προχωρήσουν διαδικασίες κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες. Κρίσιμη αναμένεται η σημερινή ημέρα για τους 8 εργαζόμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον οικισμό της Αμαριάς. Στόχος είναι να κινηθούν προς τη βόρεια έξοδο του Φαραγγιού, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και έχει υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων. Χθες δημιουργήθηκε πρόσβαση μέχρι το δεύτερο χιλιόμετρο, προκειμένου να μεταφερθούν εφόδια με μουλάρι, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν αυτοψία έως το τέταρτο χιλιόμετρο. Η εικόνα που κατέγραψαν είναι αποκαρδιωτική, με το μονοπάτι σε πολλά σημεία να έχει καλυφθεί από πέτρες, κορμούς και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επαναλειτουργία του Δρυμού για τη φετινή τουριστική περίοδο. Το πληγωμένο από την κακοκαιρία οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη των κατοίκων και των παραγωγών. Η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κυπευτικά, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποζημιώσεων και αποκατάστασης στα πρότυπα της Θεσσαλίας μετά τον Ντάνιελ. Ο πρόεδρος του Πασόκ χαρακτήρισε απαρχαιωμένο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και ζήτησε αλλαγές ώστε οι αποζημιώσεις να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και στο πραγματικό μέγεθος των ζημιών. Με συντονισμένες παρεμβάσεις Διεύθυνσης Περιβαλλόντος Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, της ΔΕΔΙΣΑ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στο Ανατολικό Λιμάνι Χανίων και στην Ακτή Παπα-Νικολή στη Νέα Χώρα. Ο Δήμος Αμαρίου ενημερώνει τους πολίτες που επλήγησαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά πλημμυρικά φαινόμενα με γνώμονα με την άμεση στήριξη των συνδημοτών και την οργάνωση των επόμενων ενεργειών. Ξεκινάει η συγκέντρωση των στοιχείων για τις προκληθήσεις ζημιές. Η Περιφερειακή Ένωτα Χανίων υποδέχεται από χθες αιτήσεις για την καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις των περιοχών που επλήγησαν από τη θεομηνία της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026 σε όλο τον νομό. Τραγική κατάληξη είχαν χθες δύο περιστατικά σε παραλίες της περιοχής Μαλίων, με δύο άντρες να ανασύρονται χωρίς αισθήσεις από τη θάλασσα. Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή, όπου ένας 60χρονος από την Ολλανδία εντοπίστηκε χωρίς αισθήσεις. Του ναυαγοσώστης του παρήχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λίγες ώρες αργότερα, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας ακόμα άντρας 35 ετών υπήκοος Μολδαβίας ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας ποταμού στα Μάλια. Και σε αυτή την περίπτωση ο ναυαγοσώστης παρήχε τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο 35χρονος μεταφέρθηκε στο Βενιζέλο, που διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.
Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 36χρονη που κατηγορείται για τη διανομή προσβλητικών και χειδαίων φυλαδίων σε βάρος 52χρονη στο Ηράκλειο. Της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση μηνιαίας παρουσίας στην αστυνομία και απαγόρευση προσέγγισης της 52χρονης και της οικογένειάς της. Η έρευνα για την ταυτοποίηση πιθανού συνεργού της 36χρονης παραμένει σε εξέλιξη. Νέα επιχείρηση διάσωση μεταναστών Νότιας Κρήτης πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα, με τον αριθμό των διασωθέντων από το βράδυ της Δευτέρας να φτάνει πλέον στους 278 σε 6 επιχειρήσεις. Στη τελευταία επιχείρηση, drone της Frontex εντόπισε Λέμβο με περίπου 40 λοδαπούς, 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης αναζήτησής του, εντοπίστηκε από τις αρχές ο 73χρονος Βρετανός που αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή. Τα σωστικά συνεργεία τον εντόπισαν σε ένα αντίσκηνο που είχε στήσει πρόχειρα, ενώ ήταν καλά στην υγεία του. Μια ενδοοικογενειακή διένεξη κατέληξε σε επεισόδιο το βράδυ της Δευτέρας στην Πόμπια του Δήμου Φεστού. Ένα ανδρόγυνο 63χρονος και 53χρονος επισκέφθηκαν το πατρικό σπίτι της δεύτερης. Εκεί βρισκόταν η αδερφή της, η οποία φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης και κάποια στιγμή λογομάχησε έντονα με το ζευγάρι. Φέρεται να τους κλώτσε με τα πόδια, ενώ στη συνέχεια φέρεται να προσπάθησε να πιάσει μαχαίρι με απειλητικές διαθέσεις. Κλήθηκε η αστυνομία και η γυναίκα συνελήφθη. Δύο απάτες μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν στο νομό Ηρακλείου. Εντός λίγων ωρών, άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες 77 και 83 χρονών στο Δήμο Φεστού και στην ενδοχώρια του Ηρακλείου, πείθοντάς τους ότι έχουν οφειλές. Από την 77χρονη απέσπασε το ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα, ενώ από την 83χρονη ηλικιωμένη πήρε 350 ευρώ και κοσμήματα. Η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων καλεί τα σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαζικούς φορείς και όλους τους χανιώτες να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, και στο νέο γύρο του λεγόμενου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ, που βαθαίνει ακόμα περισσότερο την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση. Η Επιτροπή καλεί σε μαζική επικυτοφορία απόψε στις 7 το απόγευμα στην Πλατεία Αγοράς. Στη διεκδίκηση του κτηρίου του παλιού ψυγείου δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς προχωράει ο Δήμος Χανίων. Παρεμβάζω στο δικό δίκτυο του Μεμπακόπουλου ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη, καθώς η ΔΕΙΑ προχωρά σε εργασίες για αναβάθμιση και αντικατάσταση του δικτύου ίδρυυσης. Οι εργασίες θα γίνουν στο λεωφόρο Καζαντζάκη, στο τμήμα από την περιοχή του καταστήματος Λιχουδίας προς την πόλη Χανίων. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού υλοποιούν η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρετύμνου. Με τίτλα Μίλα, Άκου, Στήριξε, το πρόγραμμα απευθύνεται στις μαθητές δημοτικού και πραγματοποιείται μέσα στα σχολεία με βιωματικές δράσεις. Ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου η ευλαία του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, που θα διαρκέσει ως την 1η Νοεμβρίου με προβολές, αφιερώματα, εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια και σημαντικούς καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περίπου 300 ταινίες, 32 πρεμιέρες και περισσότεροι από 250 καλεσμένοι συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα που απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με τιμητικές αναφορές στη Μαρινέρα Βλαχάκη και τον Δημήτρη Καλογεράκη, ενώ θα προβληθεί εμβληματική ταινία του Νίκου Κούνθρου «Ο Δράκος». Με επίκεντρο την υπογεννητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Θεολόγοι, γιατροί και επιστήμονες συζήτησαν για την οικογένεια και την τεκνογονία, τη γονιμότητα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις αμβλώσεις, αναδεικνύοντας τον πολυπαραγωγικό χαρακτήρα του δημογραφικού προβλήματος. Και ο καιρός, γενικά έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. Έτη Ηρακλείου από τους 97,5, τους 105,6 στα FM, με τον Πράσο Χαραλαμπάκη στις ρυθμίσεις των ήχων και την Ελένη Ξυλούρη στη γραμματιακή υποστήριξη. Έρτ Χανίων μόνο από τους 104 σήμερα, γιατί στα FM, γιατί έχει προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος η ΔΕΗ από ό,τι με ενημέρωσε ο συνάδελφος Βαΐος Χειμώνας, που είναι στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία των ρεπορτάζ. Το πρόγραμμά μας εκπέμπεται επίσης σε όλο τον κόσμο από τους 1512 μεγάκυκλους, στα μεσαία δηλαδή, αλλά και από το διαδίκτυο www.rteco.gr, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.rtnews.gr. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα, είναι η Κατερίνα Πολύζου. Πάμε να μιλήσουμε. Σήμερα είναι πολύ μεγάλη μέρα για την ελληνική και τη διεθνή πραγματικότητα, δεδομένης της άφηξης του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα. Είναι ένας από τους πιο ισχυρούς εκπροσώπους του πολιτικού συστήματος της ΗΠΑ. Ο ίδιος προϊονίζεται να έχει και θέση υποψηφίου κάποια στιγμή στο μέλλον. Και βεβαίως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πολύ στενές σχέσεις και με το Ισραηλινό λόμπι και με τον ίδιο τον πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Οπλικά συστήματα από όλων δις φέρνει μαζί του ο Ρούμπιο. Και εμείς θα τα πληρώσουμε. Σπήρα μακροδεξιό κεφάλι, Trust TV, εικονικά τιμολόγια και ζημιάς 5 εκατομμυρίων για το ελληνικό δημόσιο. Πάει και ο αρχηγός του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, έξω κοινοβουλευτικό κόμμα, μετά την παράτηση του κυρίου Καρατζαφέρη. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που ανέλαβε. Σε μας μετράμε τις πληγές από τις καταστροφές. Έχουμε ήδη αποτυπώσει πολλά ρεπορτάζ ποια είναι η εικόνα. Θέλαμε όμως σήμερα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με ένα αφιέρωμα, με ένα διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται πολύ σκληρά, είναι πολύ σιωπηροί, δεν απασχολούν την επικαιρότητα, παρά το γεγονός ότι με το πέρασμα του χρόνου αυξάνονται και τα προβλήματά τους, και αναφερόμαστε στους αλλοιείς, ιδιοκτήτες καφών και εργαζόμενους στην αλλοεία στα Χανιά και σε όλη την Ελλάδα έχουν κινητοποιήσεις. Θα καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο του Σωματείου Ιδιοκτητών και Εργαζομένων Αλλοιών Χανίων, τον κύριο Μάρκο Φουντουλάκη. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας και από το Σύλλογο των Ψαράδων και εσάς και στους ακροατές σας εδώ στις επάλξεις, αγώνα.
0: Στον αγώνα, έχετε μια σειρά κινητοποιήσεων σήμερα, τι θα κάνετε στα Χανιά?
1: Από χθες έχει αποκλειστεί η κτιόσκαλα, ούτε μπαίνουν ούτε βγαίνουν οι κτιοψάρια, τα οποία βέβαια και αυτά που ερχόταν τις τελευταίες μέρες ήταν μόνο κτιοτροφείου και εισαγωγής. Όλη η Ελλάδα έχει στεγνώσει πλέον από ψάρια. Δεν βλέπω όμως να αλλάζουν συμπεριφορά οι κυβερνώντες μας.
0: Να σταθούμε σε ένα...
1: Να τα πούμε ένα.
0: Πρώτα απ' όλα γίνονται κινητοποίησεις όλη την Ελλάδα. Την Κυριακή υπάρχει παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο του κλάβου σας.
1: Ναι.
0: Και πάμε στα προβλήματα που είναι πολλά, είναι συσσωρευμένα, αλλά έχει έρθει και το ενεργειακό και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων να σας οδηγήσει σε πλήρη απόγνωση, σωστά?
1: Σωστά. Εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Όπως προαναφέρατε, είμαστε ένας κλάδος ήσυχος, αφιερωμένος στη δουλειά μας, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε διαφορετικά. Τώρα όμως κάπου αρχίζει και μας πνίγει το δίκιο. Δεν μπορούν να βγαίνουν οι κυβερνώντες μας από τηλεοράσεις, ακόμα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, και να λέει στον ελληνικό λαό ότι μας έδωσε, και στην ουσία δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σέντ. Όχι στην ουσία, δεν έχουμε πάρει ούτε ένα σέντ. Από το εξαετές λοιπόν, για να ενημερωθεί και ο κόσμος, από το εξαετές που τρέχει, δηλαδή 2020-2027, για τους αλλοιείς αντιστοιχούν περίπου 570 εκατομμύρια. Από αυτά τα χρήματα δεν έχουν δοθεί ούτε τα μισά εκεί που έπρεπε να δοθούν. Πήραμε κάτι ψυχουλάκια εκεί σε ό,τι αφορά δηλαδή παράκτη τα θηλαστικά που αφορούσε το έτος 2000-2023, δηλαδή για 3 χρόνια, και έκτοτε πάλι μας ξεχάσανε. Όλα αυτά τα δικαιολογούν ότι δεν έχουν υπαλλήλους να τα τρέξουν. Αυτό δε το πιο σπουδαίο απ' όλα είναι που βγαίνουν ο υπουργός μας Γεωργία σήμερα και λέει ότι μας έβγαλε, λέει, 16 εκατομμύρια για να μοιραστούν όλοι οι αλλοιείς της Ελλάδος για να κάνουμε εξυγχρονισμό. Εξυγχρονισμό λοιπόν αυτός αφορά οι τέντες. Το μόνο θετικό είναι ότι αν κάποιος νέος θέλει να μπει στο επάγγελμα μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο επιδοτούμενο. Αλλά αυτά ούτε έχουν τελειώσει, ούτε έχει τρέξει, ούτε έχει πάρει κανένα σέντ ακόμα. Δεν ζητάμε λοιπόν ελεημοσύνη, ζητάμε τα αυτονόητα, αυτά που μας μπορεί να μας δώσει.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αυτά ό,τι αφορά τα καύσιμα τώρα έχουμε φτάσει στο μη περαιτέρω. Από περίπου δηλαδή πριν τον πόλεμο, πριν το Φεβρουάριο, από εκεί που πληρώναμε το καύσιμο το ναυτιλιακό, σκάφη γύρω στα 70 λεπτά το ανώτερο, έχουμε φτάσει το τελευταίο πετρέλαιο το πήραμε ένα 40.
0: Διπλάσια τιμή λέτε.
1: Ναι, αυτό ό,τι αφορά το ναυτιλιακό καύσιμο, επειδή όμως στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλά μικρά σκάφη που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάρουν και ναυτιλιακό πετρέλαιο. Έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή αυτό το λίγο πετρελαιάκι που παίρνουν να το πληρώνουν 2,20, 2,30, 2,40. Πώς λοιπόν θα πάμε να ψαρέψουμε? Δεν το καταλαβαίνει κανένας αυτό. Όλοι οι νότιες χώρες δηλαδή που συνορεύουν με τη Μεσόγειο, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και η Πορτογαλία, έχει δώσει τη διαφορά από το που όταν ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι τώρα το 70% της αύξησης δηλαδή του πετρελαίου το έχει επιστρέψει στις ψαράδες. Εμείς προσπαθούν να μας δώσουν, όχι μας δώσανε, ψίχουλα των 12 λεπτών το λίτρο.
0: Πόσο βιώσιμος είναι ο κλάδος κάτω από τις σημερινές συνθήκες και με φόντο την αύξηση, την περαιτέρω αύξηση των καυσίμων δεδομένου της κατάστασης και στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αλλά και στη Μέση Ανατολή?
1: Σύμφωνα λοιπόν με μια μελέτη που έχει γίνει για τη Μεσόγειο, για να είναι βιώσιμο το επάγγελμα του αλιέα, δεν μπορεί να πληρώνει πετρέλαιο πάνω από 65 λεπτά. Διότι έχουμε δυστυχώς η ακριβία έχει τσακίσει στον κόσμο. Δηλαδή, 1 κιλό μπαρμπούνια φερρυπίν που πουλιόταν πριν από ένα χρόνο 22, 24, 25 ευρώ στη λιανική, τώρα αυτή τη στιγμή πόσο να πάει δηλαδή παραπάνω για να μπορεί να το αγοράσει ο κόσμος? Ποιος θα το αγοράσει? Ελεύθερη αγορά είναι. Ό,τι θέλουμε μπορούμε να ζητάμε στα ψάρια που πιάνουμε, αλλά ποιος θα τα αγοράσει?
0: Ήδη το ψάρι που είναι ένα αγαπημένο διατροφικό είδος είναι απαγορευτικό για πάρα πολλές οικογένειες και το ξέρετε.
1: Ακόμα και ο γάβρος και η σαρδέλα.
0: Λόγω κόστους.
1: Λόγω κόστους. Και πάλι δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε.
0: Και πάλι. Τι θα βοηθούσε και μακροπρόθεσμα.
1: Μακροπρόθεσμα θα βοηθούσε.
0: Και να δώσει και ένα έναυσμα για νεότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με την αλληλεία.
1: Αυτό
0: γιατί
1: ακριβώς θέλω να σας πω.
0: Είναι ένας πολύ παραγωγικός
1: τομέας. Θα βοηθούσε λοιπόν ένας διάλογος που να ακούσουν αυτά που έχουμε να τους πούμε. Εμείς οι μεγαλύτεροι που βρισκόμαστε στο επάγγελμα, που το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, που το έχουμε βιώσει, όχι παραμύθια. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που ούτε δηλώσεις κάνουμε ούτε τίποτα για να πάρουμε ψεύτικα χρήματα κτλ. Δεν έχουμε καμία σχέση,
0: δηλαδή, δεν έχετε καμία εμπλοκή με αυτά, ναι, ασφαλώς.
1: Ούτε με εμπλοκή, ούτε τίποτα. Εμείς σας είπα, για να επιβιώσουμε πρέπει να είμαστε αποκλειστικά συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας και τίποτα παραπέρα. Θα πρέπει λοιπόν η αλεία στην Ελλάδα να ξεκινήσει από μηδενική βάση. Διότι τα προβλήματα είναι τόσο πολλά και τόσο πολλά συσσωρευμένα που δεν λύνονται πλέον. Είχαμε ένα λιμενικό να μας προστατεύει, κάνανε ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι. Τώρα λοιπόν ολόκληρος ο κλάδος ασχολείται με τους
0: μετανάστες,
1: εισαγόμενους, με τους μετανάστες. Λοιπόν, και καλά κάνουν και δεν έχουν και χρόνο να ασχοληθούν με εμάς. Προτάσεις έχουμε.
0: Και οι ίδιοι τα λένε, και οι ίδιοι τα λένε, και οι λιμενικοί τα λένε αυτά που λέτε, κύριε Δικαλή.
1: Ναι. Δηλαδή, θα βοηθούσε τώρα σε αυτή τη στιγμή, όπως το έχω εγώ στο μυαλό μου, μπορεί να μην είναι, γιατί εγώ είμαι ψαράς, δεν είμαι ούτε επιστήμονας, ούτε έχω σπουδάσει τίποτα ιδιαίτερο. Θα μπορούσαμε να κάτσουμε όμως σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε λοιπόν μια προστασία του ψαρά στο στυλ της ιεροφυλακής. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Από ό,τι λένε, εγώ δεν το πιστεύω, νομίζω μου φαίνεται υπερβολικό, αλλά μπορεί να είναι και έτσι. 700.000 ερασιτέχνες ασχολούνται με την αλεία. Αυτοί λοιπόν οι ερασιτέχνες...
0: 700.000 είπατε?
1: Έτσι λένε αυτοί. Εγώ λοιπόν δεν λέω 700, λέω 500. Μπορεί το κράτομα να έχει έσοδα από αυτούς τους ανθρώπους, γιατί σκεφτείτε τώρα ο εξοπλισμός τους...
0: Η ανανόηση αδειών και τα λοιπά.
1: Ναι, όχι, δεν κάνουν. Ποιες άδειες? Έχουν σταματήσει οι άδειες τώρα και πολλά χρόνια. Είναι ανεξέλεκτοι εντελώς. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν ελέγχονται από πουθενά.
0: Δεν ισχύει
1: δεν
0: αυτό που ήρθε παλιά. Που κάθε χρόνο έπρεπε να ανανεώσει την άδεια.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν... Πειρατές στο Αιγαίο. Δεν ξέρω πώς θα κάνανε αυτά. Δεν ξέρω πώς θα κάνανε. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πειρατές στο Αιγαίο. Θα μπορούσαμε λοιπόν να φτιάξουμε μία φύλαξη τύπου θηροφυλακής που να πληρώνουν και αυτοί και οι επαγγελματίες και όλοι, να μην επιβαρύνουν το κράτος. Εμείς τα περισσότερα αιτήματα που έχουμε δεν χρειάζονται λεφτά. Χρειάζεται όμως να σκύψει η πολιτεία πάνω μας και να φτιάξουμε μαζί ένα πλαίσιο να μπορούμε να συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Τον αγώνα των καθημερινών στη θάλασσα, να μην είναι νέοι στη θάλασσα.
0: Άρα ένα θέμα είναι η γενναία ενίσχυση.

0: Περνά με την αλληλεία.
1: Χωρίς να δηλώνουν αλληλείες.
0: Χωρίς να δηλώνουν αλληλείες, χωρίς να δηλώνουν έσοδα, χωρίς να έσοδα δηλαδή από την αλληλεία, χωρίς να κόβουν τιμολόγια, χωρίς τίποτα. Όλες οι ταβέρνες, όπου και να πάμε, θα βρούμε ή ένα ψάρι του Ψαροτούβεκου ή ένα ψάρι ψαρεμένο από το Νεραστέ.
1: Επομένως, λέτε ότι δεν
0: υπάρχει πρόβλημα.
1: Έχετε αθέμητο ανταγωνισμό.
0: Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να κάτσουμε σε ένα τραπέζι άνθρωποι με εμπειρία που γνωρίζουν το αντικείμενο και να φτιάξουμε ένα καινούριο πλαίσιο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την κατάσταση. Έχει φτάσει στο απροχώρητο πλέον. Έχουμε τα θηλαστικά. Κάποιοι κύριοι και κυρίες σκεφτήκανε ότι αυτά πρέπει να πολλαπλασιαστούν. Ναι, να πολλαπλασιαστούν. Και εμείς υπέρ. Μ' αρέσει να βλέπω μια φώκια. Τρελαίνουμε. Και ένα δελφίνι να πηδάει μπροστά μου. Το θέμα είναι ότι αυτά τα ζωάκια τι θα φάνε, σκέφτηκε κανένα. Και τι να ζουν και αυτά εις βάρος του κακομοίρη του ψαράνα. Αν έρθει φώκια κοντά μου την ώρα που τραβάω το παραγάδι μου, εγώ δεν θα αναπαίρνω ούτε ένα ψάρι στο σκάφος μέσα. Όλα θα τα πάρει η φώκια, γιατί αυτή είναι πιο γρήγορη, πιο ευέλικτη κτλ. Δεν έχει πλέον, δηλαδή, ακόμα να πάμε λίγο πιο μπροστά με το πρόβλημα που έχουμε τους λαγοκέφαλους, πρωτίστως το έχουν αυτά τα ζώα. Διότι ειδικά η φώκια, το κύριο της φαγητό είναι τα χταπόδια και τα μαλάκια, που μπορεί να τα πιάσει εύκολα. Αυτά λοιπόν έχουν εξαφανιστεί από την Ελλάδα πλέον. Είναι ελάχιστα, πώς να σας πω, δεν έχει μείνει ούτε το 5% από αυτά που ήταν πριν από μια δεκαετία. Αυτός ο λαγοκέφαλος είναι τεράστια πληγή. Ξεκινήσαν να κάνουν ένα πρόγραμμα, πάει με το σε ρυθμούς, όχι χελωνές, δεν ξέρω κι εγώ πώς πάει, και δεν ξέρω και τελικά αν φτάσουν τα χρήματα αυτά που έχουν σκεφτεί να διαθέσουν για να ξεκινήσει ένα πιλωτικό πρόγραμμα να δούμε τι θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει ένα πλαίσιο, δεδομένου ότι πρέπει το θαλάσσιο περιβάλλον συνεχίσει να υφίσταται, δεν υπάρχει ένα πλαίσιο αποζημίωσής σας, αποζημιές σε δίχτυα και απώλεια εμπορεύματος λόγω των θηλαστικών.
0: Το 24 λοιπόν μας δώσανε για να... Εγώ που είμαι στη μέση κατηγορία, δηλαδή δεν είμαι ούτε στους μικρούς, αλλά ούτε στους μεγάλους, επήρα αποζημίωση περίπου χοντρικά 2.000 το χρόνο. Δηλαδή για τα 3 χρόνια επήρα 6.000. Εντάξει, ως αποζημίωση. Λίγο. Πήρα όμως. Έκτοτε όμως ξεχάσανε πάλι να τέτοιο, και αυτά τα χρήματα προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει καμία σχέση το ελληνικό δημόσιο. Απλά βρίσκουν συνέχεια και πατάνε πάνω στο κομμάτι ότι δεν έχουν υπαλλήλους να τρέξουν τα προγράμματά μας. Μα δεν είναι δικαιολογία αυτή. Αυτή είναι κοροϊδία, δυστυχώς, που αναγκάζουμε να το πω.
1: Πάντως, από την πλευρά της κυβέρνησης υπάρχει μια διαρροή πληροφοριών ότι θα προβούν σε κάποιες ανακοινώσεις μέτρων υπέρ του κλάβου σας. Δεν ξέρω, θα τα δούμε και θα τα ξανακουβεντιάσουμε πόσο αυτό θα σας ικανοποιήσει, γιατί έχετε πάρα πολλούς ανταγωνιστές. Μιλώντας ευρύτερα δηλαδή, υπάρχουν Ιταλοί ψαράδες, οι Τούρκοι ψαράδες.
0: Οι Ιταλοί τώρα εδώ, 30 χρόνια τώρα εδώ, λιμένονται ότι τα είδατε τα δικά μας. Κανένας δεν μπορεί να μπει μπροστά, κανένας δεν μπορεί να τους σταματήσει. Τέλειο, μέχρι στο τέλος υπογράψαν. Λέει, για να υπογράψουν την ΑΟΣ δυτικά της Ελλάδος, εντάξει, βάλανε σαν προϋπόθεση να μην. Και αν τέλος πάντων γίνουν τα 12 ναυτικά μίλια ή τα χωρικά ύδατα, να μην επηρεάσουν αυτοί, και όπως πράγματι. Δηλαδή συνεχίζουν αυτοί να δουλεύουν μέχρι τα 6 μίλια. Τα 6 μίλια όμως είναι θεωρητικά. Τα 6 αυτόματα γίνονται 5. Εντάξει, διότι μέχρι να ρίξει αυτό στην τράτα του, έχει μπει μέσα στα χωρικά ύδατα της Ελλάδος, αυτό κάνουν συνήθως, με γκάζι, δηλαδή με ταχύτητα, που δεν μπορεί να τον καταγράψει κανένα μηχάνημα, τον γράφει ότι πάει πορεία. Αυτός λοιπόν έχει αμολύσει τα δίχτυα του και σφίγγει τα φρένα του να αρχίσει να τραβάει στα 6 μίλια ακριβώς, αλλά η τράτα του είναι στα 5 ή στα 5,5.
1: Κύριε Φωτουλάκη, επομένως, καλείτε σε κινητοποίηση και σήμερα. Στέλνετε ένα μήνυμα, ελπίζετε σε ένα διάλογο με την πολιτεία.
0: Σε κινητοποίηση μας συνέχεια. Εμείς δεν έχουμε βγει καθόλου για δουλειά. Δεν έχουμε βγει από την πρώτη του μήνα καθόλου για να πάω να εργαστούμε.
1: Και πώς θα τα αποκρίνεστε?
0: Δεν ανταποκρινόμαστε, γιατί εγώ συγκεκριμένα έχω 3 αλληλεργάτες και πληρώνω μηνιάτικο.

0: αλλά κάτι πρέπει να κάνω.
1: Υπήρξε κάποια επαφή από τους βουλευτές τους τοπικούς με τον κλάδο σας?
0: Υπήρξε με την κυρία Βολουδάκη, ναι. Προς τιμή της ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ να μας βοηθήσει και τα λοιπά, αλλά δεν εμπίφτηκε, πώς να σας πω τώρα,
1: στην άμεση αρμοδιότητά της.
0: Ναι, στην άμεση αρμοδιότητά της, θα τα μεταφέρει, πιστεύω ότι θα έχουμε μια συνεργασία αν χρειαστεί, ό,τι πέρα εξήγηση χρειάζεται εμείς είμαστε στη διάθεση έτσι. Αλλά και αυτοί καταλαβαίνετε είναι σε ένα δύσκολο κομμάτι πάνω στη μετανάστευση και είναι, δεν νομίζω δηλαδή, και το χρόνο που μας αφιερώνει και τις, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τις εξαγγελίες και θα τα ξανασχολιάσουμε όλα μαζί, κύριε Φουντουλάκη.
0: Όποτε θέλετε, κυρία
1: Πολύ. Θέλω πάρα πολύ να σας...
0: διάθεσή σας.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να έχετε κουράγιο και να μην εγκαταλείψετε τις θάλασσές μας. Θέλουμε τους Έλληνες ψαράδες, τους κανονικούς ψαράδες.
0: Πώς θα μείνει ο νέος ψαράς μέσα στη θάλασσα? Δεν γίνεται. Δηλαδή εγώ τώρα πατάω τα 70 όπου να είναι και όμως εδώ αγωνίζουμε. Τι να σας πω, κάνουμε ό,τι μπορούμε να τους κρατήσουμε. Δηλαδή οι μεγαλύτεροι στη θάλασσα, τους νεαρούς που θέλουν να ασχοληθούν, αλλά τι να τους τάξουμε εμείς, πώς να τους παροτρύνουμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε. Θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα για να δούμε και τις εξαγγελίες, να δούμε αν σας καλύπτει. Καλή σας ημέρα.

0: Πάμε στην συνοπτική εικόνα όλων των μέτρων που εξαγγέλλονται και με την ακρίβεια και την ενεργειακή κρίση και στο αποτύπωμά τους. Να καλωσορίσουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Παράρτημα Αττικής Κρήτης, τον Πατελή Πετσετάκη. Καλημέρα κύριε Πετσετάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Βουλίζου, και καλημέρα στους ακροατές σε όλη την Κρήτη. Μια δύσκολη μέρα, έχουμε και την επίσκεψη του Αμερικάνου Πρόεδρου Εξωτερικών, και έχει έτσι παραλύσει όλο το κυκλοφοριακό στο κέντρο της Αθήνας, δυστυχώς. Τα μέτρα που έχουν ουσιαστικά έτσι εξαγγελθεί το δεύτερο διάστημα και μάλιστα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, βλέπουμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως άργησαν να εφαρμοστούν. Δηλαδή το χαρακτηριστικό των 120 δόσεων είναι αυτό που τόσο καιρό, τόσα χρόνια, εμείς οι επιστημονικοί φορείς, το Οικονομικό Επιμελητήριο, οι δικηγόροι, το απαιτούμενο, ένα από τα απαιτούμενα, το οποίο πάντα το βάζουμε στις διαπραγματεύσεις και στα αιτήματά μας. Όμως μέχρι τώρα δεν εισακουγόμασταν. Βλέπουμε λοιπόν ότι τον Ιούλιο περίπου εφαρμόστηκε μια πολιτική ψηφίση και συμβουλή 72 δόσεις, εξαιρώντας 3 χρόνια οφειλών. Αυτό η κυβέρνηση κατάλαβε σε 2 μήνες, δηλαδή όχι σε μεγάλο διάστημα, ότι τελικά οι αιτήσεις δεν ήταν οι αναμενόμενες, άρα λοιπόν ψηφίστηκε ένα αναποτελεσματικό μέτρο. Συνεπώς αναγκάστηκε και μάλιστα δια του Πρωθυπουργού, μετά την σύσκεψη του Κυβερνητικού Κλιμακίου και του Υπουργικού Συμβουλίου, να ανακοινώσει λοιπόν επιτέλους 120 δόσεις, και από τα 3 χρόνια που εξαιρούσε, 24-25 και το μισό, και τώρα το 26 ολοκληρώνεται, αλλά λοιπόν 3 χρόνια οφειλών να μην υπάγονται στις 120 δόσεις, τελικά αναγκάστηκαν και έβαλαν το 24. Άρα λοιπόν τώρα, με βάση την νομοθετική διάταξη που θα περάσει στη Βουλή και θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, έχουμε λοιπόν 120 δόσεις, εξαιρώντας όμως τα 2 χρόνια του 25 και του 26, αν κάποιος έχει οφειλές, πρέπει πάλι θα πρέπει ουσιαστικά είτε να τσοφλήσει είτε να τα ρυθμίσει σε 24 δόσεις. Το θέμα είναι αυτοί που έχουν κάνει 72 δόσεις, κατά πόσο θα μπορέσουν τελικά να υπαχθούν και να απολέσουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων για να μπουν σε 120 που είναι πιο ευεργετικές. Αναμένεται τεχνικά να το δούμε. Ωστόσο, αυτό που απομένει, εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο το χαιρετίζουμε θετικά. Ωστόσο, βλέπουμε για ακόμη μια φορά ότι εφαρμόζονται και ψηφίζονται μέτρα τα οποία δεν έχουν αποτελεσματικότητα, και όλοι εμείς οι επιστημονικοί φορείς δεν εισακουγόμαστε για το δίκαιο των αιτημάτων μας. Αυτό είναι μια πρώτη έτσι ανάγνωση των τελευταίων εξελίξεων. Χθες είδαμε και την ομιλία του Πρωθυπουργού στο ΣΕΠ σε συνέχεια των τελευταίων εξαγγελιών. Βλέπουμε ότι αναπροσαρμόζεται το παραγωγικό μοντέλο και δίνει βάση στην βιομηχανία. Υπόθηκαν πολλά και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το ενεργειακό κόστος, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι στο προσκήνιο. Είναι κάτι το οποίο, όπως και να το κάνουμε σε μια ελεύθερη αγορά, το ενεργειακό κόστος είναι αυτό που εκτινάζει το παραγωγικό κόστος των επιχειρήσεων, πολλές δε μάλλον των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που είναι στο 95% της ελληνικής οικονομίας. Συνεπώς θα πρέπει να εξευρεθούν μέτρα έτσι ώστε να ενισχυθούν οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όταν δίνεται μια επιδότηση, ένα έτσι φτηνό επιτόκιο. Ωστόσο, η γραφειοκρατία αυτών των προγραμμάτων είναι τόσο μεγάλη που αποκλείονται λοιπόν η πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το βλέπουμε και στις τράπεζες, ξέρετε, δηλαδή στις τράπεζες πλέον, π.χ. το ΤΕΠΗΧ είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο με επιδοτούμενο επιτόκιο. Ωστόσο, η γραφειοκρατία, η ψηφιακή γραφειοκρατία είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση μια πολύ μικρή και μικρομεσαία επιχείρηση να έχει πρόσβαση στις τράπεζες διαδανισμού. Συνεπώς, αυτή είναι μια εικόνα με το ενεργειακό κόστος το οποίο έχει εκτιναχθεί. Είμαστε τώρα πλέον στα τιμολόγια με διάφορα χρώματα και ευελπιστούμε ότι θα ληφθούν αποφάσεις έτσι ώστε οι μεγάλοι κολοσσοί, όπως είναι η ΔΕΗ, θα δώσουν τον τόνο και θα ενισχύσουν λοιπόν και θα απαλλάξουν από το δυσβάστακτο κόστος της πολύ μικρές επιχειρήσεις από το ενεργειακό κόστος. Αυτό λοιπόν είναι μια πρώτη σύνθεση των τελευταίων εξαγγελιών του Πρωθυπουργού, του Υπουργού Οικονομικών, και αναμένουμε πώς αυτά θα εφαρμοστούν.
0: Εκτός από τους βιομηχάνους, που εντάξει, ελπίζουμε τα μέτρα που εξαγγέλει ο Πρωθυπουργός να μεταφραστούν σε μία αύξηση των προϊόντων. Δεν έχει αποσαφνιστεί νομίζω τίποτα για τα αρτοπία. Έχουμε αριθμό ρεκόρ λουκέτων στα αρτοπία της χώρας, που προσομοιάζει στα ποσοστά των αρτοπίων που έκλεισαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή είναι απίστευτο. Δεν ξέρω αν ισχύει και για τους αρτοπιούς. Και το δεύτερο κομμάτι, το κρίσιμο κομμάτι, είναι το κάθε μέτρο να έχει μια άμεση θετική επίπτωση στην προσπάθεια του καταναλωτή, του εργαζόμενου, να τα βγάλει πέρα, κύριε Πιστάκη.
2: Σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο και μας βρίσκεται ως οικονομικό επιμελητήριο. Εμείς οικονομολόγοι και λογιστές συντασσόμαστε σε αυτό και είναι το αίτημά μας, διότι βλέπουμε να ψηφίζονται νομοσχέδια και να εφαρμόζονται πολιτικές που τελικά είναι ανεφάρμοστες και μη πρακτικές στο τέλος της ημέρας για την τσέπη του και του καταναλωτή αλλά και του μικρομεσαίου επιχειρηματία. Συνεπώς και οι αυξήσεις που δόθηκαν από τη ΔΕΦ δεν νομίζω ότι είναι επαρκείς για να μπορούν να ενισχύσουν το εισόδημα του καταναλωτή, Οπότε συνεπώς με αυτό το σκεπτικό είμαστε νομίζω εν αναμονή και άλλων εξελίξεων και των εκλογών βέβαια, διότι τα μέτρα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά είναι ψίχουλα. Θα το πω λίγο λαϊκά. Σε αυτό που αναφέρετε με τα αρτοπία έχετε απόλυτο δίκιο. Πάρα πολλά αρτοπία έχουν κλείσει. Ωστόσο το φαινόμενο είναι γενικότερα αφορά τη μικρομεσαία και πολύ μικρή επιχείρηση που είναι το 95% της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Με αυτό το σκεπτικό η μικρή επιχείρηση σβήνει. Η ψηφιακή μετάβαση επίσης, που γίνεται με έναν πάρα πολύ βίαιο τρόπο, και αυτό το καταγγέλουμε ευθασώς, το διατυπώνουμε, δεν γίνεται η ψηφιακή μετάβαση στη νέα οικονομία να αφορά χωρίς εξαιρέσεις όλες τις επιχειρήσεις, και τις με πολύ μεγάλες, αλλά και τη μικρομεσαία επιχείρηση, ένα περίπτερο, ένα φούρνο στα Χανιά, σε ένα χωριό, ένα καφενείο. Συνεπώς, με αυτό το σκεπτικό, εμείς ουσιαστικά είμαστε αυτοί με την άποψη ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με απτά μέτρα λιτά. Ένα παράδειγμα απλό να σας πω είναι για το ψηφιακό δελτίο επιστολής, το οποίο εφαρμόζεται από πρώτη δεκάτου, από 12 ουσιαστικά δεκάτου, δηλαδή θα πρέπει κάποιος γεωργός να πηγαίνει να μαζεύει στις ελιές και θα πρέπει να μένατε κινητό, να βγάζει το ψηφιακό δελτίο επιστολής, να το στέλνει στο ελαιοργείο που θα πάει να αλέσει. Άρα λοιπόν με αυτόν τον τρόπο δεν είναι καθόλου παρήγορο το γεγονός ότι ενισχύεται πραγματικά η πολύ μικρή επιχείρηση. Σε αυτό λοιπόν πρέπει να δώσουμε βάση, η κυβέρνηση πρέπει να δώσει βάση και θα πρέπει τα μέτρα που εφαρμόζονται και ψηφίζονται στη Βουλή να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη τσέπη του κάθε καταναλωτή. Αυτή είναι και η άποψή μας. Βλέπουμε ωστόσο υπάρχουν παλινοδίες, δηλαδή εννοώντας ότι δεν εφαρμόζονται καθολικά μέτρα που να μπορούν πραγματικά να ενισχύσουν. Το βλέπουμε και στις ενισχύσεις τώρα με τις καταστροφές που είχαμε και στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο και στο Λασίφι. Βλέπουμε λοιπόν ότι γίνονται ενέργειες, ωστόσο τα μέτρα που λαμβάνονται για άμεση ενίσχυση π.χ. αυτών που επλήγησαν από τις θεομηνίες να περνάνε πάρα πολλούς μήνες και τελικά να μην υπάρχει ανταπόκριση. Αυτό εμείς το κατακρίνουμε. Άρα λοιπόν βλέπουμε να μην νοιάζονται πλέον για την πολύ μικρή και μικρή επιχείρηση με βάση τα νομοσχέδια που περνάνε, αλλά και πολλές φορές φανόμαστε σε ένα πλαίσιο πάρα πολύ ασαφές, με μεγάλα ποσά σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις. Είδαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το ζήσαμε, το είδαμε, ανακοινώθηκαν τα ποσά, ωστόσο δόθηκαν σε πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις και δεν δόθηκαν το Ταμείο Ανάκαμψης σε δομές που θα μπορούν ουσιαστικά να ανατάξουν την επόμενη μέρα και ο πολίτης, είτε αυτό αφορά τα νοσοκομεία, να μπορεί να λάβει ιατρικές υπηρεσίες σε ένα επίπεδο, όπως και με την πρόσληψη γιατρών, το οποίο αυτό δεν είδαμε τελικά να γίνεται, είτε με τα απογευματινά ιατρία, εφόσον τελείωσε το Ταμείο Ανάκαμψης, τελικά τελείωσαν και τα απογευματινά ιατρία. Άρα, με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε στη μετάβαση, στη νέα οικονομία, η τρέχουσα κυβέρνηση να μην λαμβάνει υπόψη όλα αυτά. Το ερώτημα είναι ότι αν ψηφίζονται μέτρα, ότι ναι, ψηφίζονται, είναι όμως ανεπαρκή. Θέλει μια πολιτική διαφορετική, να πιάνει το σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εφόσον τελικά στην Ελλάδα έχουμε πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο 95%. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για το ενεργειακό κόστος. Είναι κάτι συγκεκριμένο, δεν είναι κάτι ούτε ασαφές. Κάθε μήνα πλέον έρχεται ο λογαριασμός από τον εκάστοτε πάροχο της ενέργειας στο σπίτι μας, στην επιχείρησή μας. Και για να αντέξουν λοιπόν και στην αύξηση των πρώτων υλών αλλά και των πρώτων αγαθών που πρέπει να καταναλώσει ο Έλληνας, έτσι, το φυσικό πρόσωπο, ο δημότης, ο πολίτης, για να ζήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι το καλάθι του νοικοκυριού, το λεγόμενο που λέμε τόσα χρόνια, έχει αυξηθεί κατά πολύ. Άρα λοιπόν, αν αυξάνεται ο πληθωρισμός, αυξάνεται το καλάθι για τα αγαθά πρώτης ανάγκης σε 10-20% και ο μισθός αυξάνεται κατά 0,5%-1%, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά τα μέτρα είναι τελείως ανεπαρκή.
0: Κύριε Παζιτάκη, θα έχουμε την δυνατότητα να ξανακουβεντιάσουμε, γιατί δυστυχώς κλείνει ο χρόνος της εκπομπής. Θα έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναπούμε και σε δεύτερο χρόνο. Ένα σχόλιο σε ένα λεπτό για τις ρυθμίσεις. Πιστεύετε ότι αυτές οι ρυθμίσεις για τους επαγγελματίες θα καταφέρουν να τους οδηγήσουν σε έξοδο από την αδυναμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών και των ρυθμίσεων των οφειλών τους, για να αποφευθούν και ενδεχόμενοι πληστηριασμοί?
2: Εγώ θεωρώ ότι τα μέτρα, όχι, είναι ανεπαρκή. Σας το λέω ευχαριστώς με βάση την εμπειρία μου ως οικονομολόγος. Είναι ανεπαρκή όταν τη στιγμή αυτή μιλάμε για ένα επιτόκιο στο 6%. Δεν νομίζω να μπορεί κάποιος με όλες τις βεβαιωμένες οφειλές, είτε είναι από τον ΕΦΚΑ, είτε παλιά το ΤΕΒΕΤΟ, ή αν υπάρχουν χρωστούμενα, στην εφορία με ένα ΦΠΑ στο 24%, που είναι υψηλός. Άρα λοιπόν όλες αυτές οι οφειλές, 120 δόσεις με ένα επιτόκιο στο 6% χοντρικά, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να απαλύνει πραγματικά και να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πολιτεία να το δει. Το 6% είναι κατά την άποψή μου ληστρικό. Ταυτόχρονα αυξάνονται και τα επιτόκια από τις τράπεζες. Βλέπουμε τις ανακοινώσεις και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, άρα λοιπόν αυτό τα συμπαρασύρει. Και με αυτό λοιπόν το σκεπτικό, θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρθει μια πολιτική, όχι άφεση αμαρτιών, αλλά θα πρέπει να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία και στον εξοδικαστικό μηχανισμό, που κάποιος μπορεί να υποβάλει και έχει βελτιωθεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Ωστόσο, δεν είναι αυτό το... δεν είναι η
0: θέλει πιο τολμηρά μέτρα, λέτε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τολμηρά, για να είναι και αποτελεσματικά. Χωρίς με ασπιρίνες δεν μπορούμε ουσιαστικά να γιατρέψουμε όλα αυτά που βιώνει η ελληνική οικονομία και οι Έλληνες πολίτες.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ,
0: να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Σας αποχαιρετούμε στην Ανατολική Κρήτη. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε και πάλι μαζί. Γεια και χαρά σας. Μείνετε συντονισμένοι στη Δυτική Κρήτη. Εδώ θα είμαστε σε λίγο.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε λίγη ώρα μεταβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται άμυνα, ενέργεια, περιφερική ασφάλεια, επενδύσεις και τεχνολογία σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες διεθνώς μεταβάλλονται. Με τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Δένδια θα παραστεί σε τελετή υπογραφής μνημονίου για τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Το απόγευμα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει μια σημαντική πολιτική τοποθέτηση για την πορεία και τις προοπτικές του δυτικού κόσμου. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξης ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Το πρωί ο κύριος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕ-9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Ηγέτες των 9 Μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την αντιμετώπιση για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθένες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλής τον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Διέπραταν για χρόνια απάτες. Οι συλληφθέντες ηγούνταν εικονικών εταιριών μέσω των οποίων υπεξαίρεσαν τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ευρώ από τον ασφαλιστικό οργανισμό. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα στο τηλέφωνο της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη. Αμέσως μετά το θάνατο του τραγουδιστή φαίνεται ότι έχουν διαγραφεί αρχή αναζητήσεων για φαρμακευτικές ουσίες με ισχυρή δράση, ενώ πυκνώνουν οι ενδείξεις ότι του χορηγήθηκαν κατασταλτικά φάρμακα. Πολίτες σε Πένθος στήρισαν σήμερα ενός λεπτού σιγή σε τοποθεσίες του Νότου Ισραήλ που είχαν καταλάβει μαχητές της Χαμάς πριν από ακριβώς 3 χρόνια, όταν εξαπέλυσαν την πιο φωνική επίθεση από καταβολής εβραϊκού κράτους σε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις μνήμης, αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Τελ Αβίβ να προειδοποιεί για πιθανές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών εντός και εκτός της χώρας και απειλές με βαρύ τίμημα τη Χαμάς και τον πληθυσμό της Γάζας.
0: Καιρός.
1: Γενικά αίθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want the special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: Ώρα των σπορ. Η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.
2: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτη Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων, στη ρύθμιση των ήχων, Νεβάης Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Κρίσιμη αναμένεται τη σημερινή ημέρα για τους 8 εργαζόμενους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στον οικισμό της Αμαριάς. Στόχος είναι να κινηθούν προς τη βόρεια έξοδο του Φραγκιού, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες και έχει υποχωρήσει η στάθμη των υδάτων. Χθες δημιουργήθηκε πρόσβαση μέχρι το δεύτερο χιλιόμετρο προκειμένου να μεταφερθούν εφόδια με μουλάρια, ενώ παράλληλα οι εργαζόμενοι πραγματοποίησαν αυτοψία στο τέταρτο χιλιόμετρο. Η εικόνα που κατέγραψαν ήταν αποκαρδιωτική, με το μονοπάτι σε πολλά σημεία να έχει καλυφθεί από πέτρες, κορμούς και μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Οι ζημιές είναι εκτεταμένες και καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την επαναλειτουργία του δρυμού για τη φετινή τουριστική περίοδο. Τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Αντριανό υποδέχτηκε χθες ο Δήμαρχος Βιλοποτάμου Γιώργος Κλάβος στο πλαίσιο αυτοψίας πληγής στις περιοχές του Δήμου. Ο Δήμαρχος παρέδωσε στους δύο κυβερνητικούς εκπροσώπους έγγραφο υπόμνημα για την άμεση στήριξη των πληγέντων, την αποκατάσταση των περιοχών που επλήγησαν και τη χρηματοδότηση ολοκληρωμένου σχεδίου της πλημμυρικής θωράκισης. Συνεχίζονται οι αυτοψίες στις περιοχές της Κρήτης που επλήγησαν από την κακοκαιρία, με τις υπηρεσίες να καταγράφουν το μέγεθος των ζημιών. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 60 αυτοψίες σε Ιεράπετρα και Μυλοπόταμο. Από τα κτίρια που ελέγχθηκαν, 57 χαρακτηρίστηκαν πράσινα, ένα κίτρινο και δύο κόκκινα. Τα δύο άλλα κτίρια εντοπίστηκαν στη δημοτική κοινότητα Αγίου Ιωάννη Ιεράπετρας. Το πληγωμένο από την κακοκαιρία οροπέδιο Λασιθίου βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις και ουσιαστική στήριξη των κατοίκων και των παραγωγών. Η καταστροφή στην αγροτική παραγωγή ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κυπευτικά, ενώ οι κάτοικοι ζητούν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αποζημιώσεων και αποκατάσταση στα πλαίσια στα πρότυπα της Θεσσαλίας μετά τον Ντάνιελ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε απαρχαιωμένο τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και ζήτησε αλλαγές ώστε οι αποζημιώσεις να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες και στο πραγματικό μέγεθος των ζημιών. Με συντονισμένες παρεμβάσεις, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Πρασίνων και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων, της ΔΕΔΙΣΑ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των υλικών που προκάλεσε η πρόσφατη κακοκαιρία στο Αντικό Λιμάνι των Χανίων και στην ακτή Παπα-Νικολή στη Νέα Χώρα. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες αποκατάστασης του πλακόστρωτου τόσο στο Αντικό Λιμάνι, με τις παρεμβάσεις να προχωρούν στα σημεία όπου καταγράφηκαν ζημιές. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το μέσο επόμενο διάστημα. Ο Δήμος Σαμαρίου ενημερώνει τους πολίτες που επλήγησαν από τα πρόσφατα έντονα καιρικά πλημμυρικά φαινόμενα ότι με γνώμονα την άμεση στήριξη των συνδημοτών και την οργάνωση των επόμενων ενεργειών ξεκινάει η συγκέντρωση των στοιχείων για τις προκληθείς ζημιές. Οι πληγέντες καλούνται να υποβάλουν την αρχική τους δήλωση τηλεφωνικά καλώντας τα τηλέφωνα 2833-340-218, υπεύθυνος ο Μιχάλης Μανουσάκης, και 2833-340-201, γραφείο Δημάρχου. Η Περιφερειακή Ενότητα Χανίων υποδέχεται από χθες αιτήσεις για την καταγραφή ζημιών σε επιχειρήσεις των περιοχών που πλήγησαν από τη Θεμηνία της 1ης έως 4ης Οκτωβρίου 2026 όλο τον νομό. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν σε στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης όπως εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά, αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και του εγγύου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα. Οι αιτήσεις για αυτοψίες και κάλυψη ζημιών από θεομηνία από τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις φυσικών προσώπων υποβάλλονται αποκλειστικά στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ. Τραγική κατάληξη είχαν χθες δύο περιστατικά σε παραλίες της περιοχής των Μαλίων με δύο άνδρες, ένα 60χρονο Ολλανδό και ένα 35χρονο υπήκοο Μολδαβίας, να ανασύρονται χωρίς αισθήσεις τους από τη θάλασσα και οι δύο μεταφέρθηκαν στο Βαλεντίνο νοσοκομείο όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της 36χρονη που κατηγορείται για τη διανομή προσβλητικών και χειδίων φυλαδίων σε βάρος 52χρονης. Στο Ηράκλειο της επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση μηνιαίας παρουσίας στην αστυνομία και απαγόρευση προσέγγισης της 52χρονης και της οικογένειάς της. Η έρευνα για την ταυτοποίηση πιθανού συνεργού της 36χρονης παραμένει σε εξέλιξη. Μια επιχείρηση διάσωσης μεταναστών ΟΤΕ της Κρήτης πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα με τον αριθμό των διασωθέντων από το βράδυ της Δευτέρας να φτάνει πλέον στους 278 ανθρώπους σε 6 επιχειρήσεις. Λίγες ώρες μετά την έναρξη της επιχείρησης αναζήτησής του, εντοπίστηκε από τις αρχές ο 73χρονος Βρετανός που αγνοούνταν από την περασμένη Κυριακή. Τα σωστικά συνεργεία τον εντόπισαν σε ένα αντίσκηνο που είχε στήσει πρόχειρα, ενώ ήταν καλά στην υγεία του. Ο άνθρωπος είναι επισκέπτης με καταγωγή από την Βρετανία και είχε φτάσει στο νησί για διακοπές την Κυριακή. Σύμφωνα με όσα δήλωσε η σύζυγός του που τον αναζητούσε, της είπε ότι ετοιμαζόταν να ξεκινήσει η κατάβαση στο φαράκι της Σύμπρουζα Σφακιά και από τότε χάθηκαν τα ίχνη του μέχρι την έβρασή του χθες το μεσημέρι. Δύο απάτες μέσα σε λίγες ώρες σημειώθηκαν στο νομό Ηρακλείου. Άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο ηλικιωμένες γυναίκες, ηλικίες 77 και 83 χρονών, στο Δήμο Φεστού και στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, πείθοντάς τις ότι έχουν οφειλές. Από την 77χρονη απέσπασε το ποσό των 5.000 ευρώ και κοσμήματα, ενώ από την 83χρονη πήρε 350 ευρώ και κοσμήματα. Σε μαζική πικετοφορία απόψε, Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς, καλεί η Επιτροπή Ειρήνης Χανίων τα εργατικά σωματεία, τους φοιτικούς συλλόγους, τους μαζικούς φορείς και όλους τους χανιώτες προκειμένου να διατρανώσουν την αντίθεσή τους στην επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο. Στη διεκδίκηση του κτηρίου του παλιού ψυγείου, δίπλα στο κτίριο της Δημοτικής Αγοράς Χανίων, προχωρά ο Δήμος. Για τον λόγο αυτό, βρέθηκε χθες στην Αθήνα ο Δήμαρχος Παναγιώτης Μανδυράκης στο πλαίσιο των ενεργειών του Δήμου για τη διεκδίκηση. Ο Δήμαρχος, συνοδευόμενος από τον νομικό σύμβουλο Ευτύχη Δαμιανάκη και την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, Άννα Χαριτάκη, πραγματοποίησαν συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας ακινήτων δημοσίου. Παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο του Βαβακόπουλου ξεκινούν από σήμερα Τετάρτη, καθώς η ΔΕΙΑ Χανίων προχωρά σε εργασίες για την αναβάθμιση και την κατάσταση του δικτύου ίδρευσης. Οι εργασίες θα γίνουν στο λεωφόρο Καζαντζάκη, στο τμήμα από την περιοχή του καταστήματος Λιχουδιές προς την πόλη των Χανίων. Ο Δήμος Χανίων ενεργοποιεί εκ νέου το πρόγραμμα δωρεάν στηρώσεων δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες που ανήκουν σε ευαίσθητες και παθείς κοινωνικές ομάδες και διαμένουν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου να ενταχθούν στη σχετική διαδικασία. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού υλοποιεί η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρεθύμνου με το τίτλο «Μίλα, άκου, στήριξε». Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού και πραγματοποιείται μέσα στα σχολεία με βιωματικές δράσεις. Στόχος είναι τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις μορφές του bullying, να καλλιεργούν την ενσυναίσθηση και το σεβασμό και να γνωρίζουν τρόπους διαχείρισης και αντιμετώπισης περιστατικών σχολικού εκφοβισμού. Ανοίγει στις 21 Οκτωβρίου η αυλαία του 14ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων που θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου με προβολές, αφιερώματα, εκθέσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, εργαστήρια και σημαντικούς καλεσμένους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Περίπου 300 ταινίες, 32 πρεμιέρες και περισσότεροι από 250 καλεσμένοι συνθέτουν το φετινό πρόγραμμα που απευθύνεται σε κοινό κάθε ηλικίας. Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων με τιμητικές αναφορές στη Μαρινέλα Βλαχάκη και στον Δημήτρη Καλογεράκη, ενώ θα προβληθεί η εμβληματική ταινία του Νίκου Κούνδρου «Ο Δράκος». Με επίκεντρο την υπογεννητικότητα πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο το 4ο Επιστημονικό Συνέδριο Βιοειθικής του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Οι θεολόγοι, γιατροί και επιστήμονες συζήτησαν για την οικογένεια και την τεκνογονία, τη γονιμότητα, την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και τις αμβλώσεις, αναδεικνύοντας τον πολυπαραγωγικό χαρακτήρα του δημογραφικού προβλήματος. Το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Πλατανιά, καθώς και οι αντίστοιχες κοινωνικές δομές του Δήμου Βοήθεια στο Σπίτι, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Χανίων, τον ΕΟΠΑΕ και την Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων, Διοργανώνουν σεμινάριο πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αλικιανού απέναντι από το Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων Αλικιανός. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 11 το πρωί πραγματοποιείται στο Ηρώο στην πλατεία του Βαφέ από Κορώνα εκδήλωση τιμής και μνήμης για τη 106η επέτειο της Επανάστασης του 1866-1869 και της ιστορικής μάχης του Βαφέ. Η Ένωση Συνταξιούχων ΑΕΝΟ Μουχανίων Άγιος Νεκτάριος με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 3 Σεπτεμβρίου αποφάσισε τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων. Δεύτερη ημερομηνία ορίζεται η 5η 8 Οκτωβρίου και η καταληκτική την 5η 15 Οκτωβρίου. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4-5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, γεια σας κυρίες και κύριοι. Πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εκπέμπουμε το πρόγραμμά μας και από τους 104 και τους 100,6 FM. Και από το διαδίκτυο www.arteco.gr και από τα μεσαία από τους 1512 μεγάκυκλους.

Τέλειος χειμώνας στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ. Κλικερία Γρηγορίου στη γραμματική υποστήριξη. Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, καθώς και στα μουσικά ακούσματα. Πολλά τα θέματα που απασχολούν. Το οικονομικό είναι το κυρίαρχο στις ζωές μας. Πριν καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας την εκπομπή, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων, ξεκινώντας με την ιστορική εφημερίδα Πατρίσου του Ηρακλείου. Τα Ζωνιανά καταστράφηκαν. Ολοσχερό συγκινημένος ο δήμαρχος Μπλοποτάμου Γιώργος Κλάβος αναφέρει στην πατρίδα ότι δεν υπάρχει νερό, βιολογικοί καθαρισμοί και δρόμοι και το χωριό χρήζει ανοικοδόμησης. Μπάζωμα πριν και μετά τις πλημμύρες, ενώ η Κρήτη έχει μόλις δοκιμαστεί από μια κατακλυσμιαία κακοκαιρία και ένα νεκρό, η Πατρίς φέρνει στο φως δικαστική πτυχή της τραγωδίας του 22 στην Αγία Πελαγία με τους δύο νεκρούς. Βρέθηκε παραποιημένο έγγραφο στη δικογραφία για καθαρισμό του ρέματος, όμως η εργολαβία ήταν στο χωριό Βοριάς, χιλιόμετρα μακριά από το Μαλεβίζι. Λευκές περιστερές και με τη βούλα του δικαστηρίου για τα έκτροπα σε μοναστήρια. Αθώοι τρεις αρχιμανδρίτες, ένας δεσπότης και ένας δικηγόρος. Στα Χανιά είναι αυτό. Στο Μαλεβίζι πυροβόλησε το αυτοκίνητο συγγενή της σύζυγου του και μετά παραδόθηκε. Μπροστά στα μάτια των δύο παιδιών. Συγχαρητήρια. Ελεύθερη μόρος 36χρονη για τα διαφημιστικά Φέι Βολάν κατηγορείται ότι διαπόμπευσε μια άλλη γυναίκα στο Ηράκλειο. Τι να πω, δεν πάμε καθόλου καλά. Και από την εφημερίδα Πατρίς του Ηρακλείου θα πάμε στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Τα αναμενόμενα δεν θέλουν την υπηρεσία φιλοξενίας για εξαρτημένους του ΟΠΑΕ, αντιδρούν για τη δομή. Ομάδα γιατρών έχουν ήδη διαμηνήσει με εξώδικο ότι θεωρούν ακατάλληλο το κτίριο επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που έχει επιλεγεί. Παραβαίνουν τις ίδιες διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, λέει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, ο κ. Προκοπάκης. Είτε περιφέρεια συνεργασία για την ενημέρωση των μαθητών της πρώτης λυκείου, φούλαρε με Ανδρούτσο Όφη, αρχηγού παρόντος αλλά και πρόβλημα με Σέλη, εν όψη ΑΕΚ, το αθλητικό σχόλιο της εφημερίδας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Οροπέδιο Λασιθίου, παραμερίστε τη γραφειοκρατία και δώστε αποζημιώσεις. Μετά την καταιγίδα βγήκε ο ήλιος, το καιρικό της εφημερίδας, Δήμος Μαλεβιζία, ενδοκογενειακό περιστατικό βίας με δύο όψεις. Αεροπορικά εισιτήρια στην Ελλάδα, η πιο μεγάλη αύξηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νωρίς έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Ψιλορίτη. Επόμενη εφημερίδα προς ανάγνωση, τα δικά μας χανιώτικα νέα. Στήριξη χωρίς καθυστερήσεις, ζητούμενο μετά τη θεομηνία στην Κρήτη, άμεσες αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις στο επίκεντρο. Για τις απαλωτριώσεις σε Πλάτωνα και Σφινάριο, λόγω στη δικαιοσύνη, το φετίο εξετάζει τις ενστάσεις των ιδιοκτών γης για τις γελίες τιμές. Πρώτες εκτιμήσεις ειδικών τι προκάλεσε τις πλημμύρες στην Κρήτη. Ευρωπαϊκό έργο στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Έρευνας, διαστημική έρευνα με επικέντρο την Κρήτη. Μάστιγα η στεγαστική κρίση για όλη την Ευρώπη. Σήμερα στο Ηράκλειο Εργοτέλης Χανιά, ο Πλατανιάς υποδέχεται τον Άγιο Νικόλαο και ο Πανακροτηριακός στην Επισκοπή. Στην ανακύκλωση πιέζουν οι χρόνοι του ΕΣΠΑ, στον Αποκόρονα, στην Αθήνα η μάχη ενάντια στους πυλώνες. Και ένα αφιέρωμα Γάζα, το χρονολόγιο μιας καταστροφής στα δεινά των Παλαιστινίων, όπως τα κατέγραψαν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Αγώνας της Κρήτης, πρωτιά των Χανίων στα ακριβά ενίκια, θλιβερή πρωτιά δηλαδή. Οι Ισραηλοί ήξεραν ότι θα πληστηριαστεί το σπίτι μου πριν από μένα. Μια σοβαρή καταγγελία στην εφημερίδα. 37χρονη Αμερικανίδα κατάσκοπο στα Χανιά. Πρόκειται για μια γυναίκα που έπαιρνε φωτογραφίες αεροπλάνα. Δεν ξέρουμε αν η καταγωγή της
ήταν που επηρέασαν να πούνε ότι δεν είναι τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Αν ήταν, ας πούμε, από την Αλγερία, δεν νομίζω να καθάριζε τόσο γρήγορα. Στο μικροσκόπιο η δίκαιωση των διακινητών στα Χανιά, αυλαία σε λίγες ημέρες για το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Συναγερμός για φασιστικά κρούσματα στα σχολεία, ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ένα θέμα που το βλέπουμε να απλώνεται στην Ευρώπη πιο απειλητικό παρά ποτέ. Τα σεληνιώτικα νέα, στον αέρα επιδοτήσεις, στα τάρταρα η τιμή παραγωγού, δύσκολη ελικομική περίοδος. Τη ζωφερή κατάσταση σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις ΟΣΔΕ που δεν μπορούν να οριστικοποιηθούν, περιγράφει ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνου. Με τη συμμετοχή του Αντώνη Περάκη, συνάντηση των Δήμων Δυτικής Κρήτης με τον Αναουτάκη, είναι αυτά που σχολιάζαμε χθες με τον κύριο Μαλανδράκη για τα απευθείας 2 εκατομμύρια σε Δήμους της Δυτικής Κρήτης. Αντίστοιχα ποσά έχουν κατανεμηθεί και για τους Δήμους Ανατολικής Κρήτης. Έγινε η ενημέρωση την προηγούμενη Παρασκευή από τον Περιφερειάρχη. Σιδηρόδρομο στην Κρήτη, η πρόταση Κουκουτσάκη για το έργο που μπορεί να αλλάξει τις μετακινήσεις στο νησί. Ο περιπλανόμενος Οδυσσέας. Ζητούν άμεση παρέμβαση οι κάτοικοι, ορισμένα φρεάτια εκπέμπουν έντονη μυρωδιά δυσοσμία στην Παλαιόχωρα. Ρεθινιώτικα νέα. Ανοιχτές πληγές κακογερίες ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών, υπουργικές δεσμεύσεις για επίσκεψη των διαδικασιών. Στο μικροσκόπιο του Κοπέρνικου στην Κρήτη για την έκταση των πλημμυρών φθήρονται και αποδυναμώνονται σταδιακά οι σχέσεις με την ελληνική ομογένεια. Αναπλάθοντας την πλατεία 4 Μαρτύρων, ανασυγκροτώντας στο δυτικό μέτωπο του Ρεθύμνου αρχιτεκτονικές προτάσεις για την πόλη από φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο ρόλος του κοινωνικού και οικογενειακού περιβάλλοντος στην προστασία του παιδιού, εμπιστοσύνη, ενεργητική ακοή και εντοπισμό συμπεριφορών που μπορεί να προβληματίσουν. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης, συνεργασία είτε περιφέρειας, κορυφαίες διακρίσεις για την Κρεκοτέλ. Πάμε στη δεύτερη ρεθεμιωτική εφημερίδα, την Κρητική Επιθόρηση. Προχωρούν με ταχύτητα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, καταγραφή ζημιών, 2 κόκκινα κτίρια στην Ιεράπετρα, 1 κτίριο κίτρινο στο Μυλοπόταμο. Το Ρέθυμνο μέσα από τα μάτια της νέας γενιάς αρχιτεκτώνων, Ρέθυμνο Zero Western Forum 2026, Πολιτεία, Επιστήμια, Αγορά και Κοινωνία στο ίδιο τραπέζι για τη μηδενική σπατάλη τροφίμων, 4ο συνέδριο βιοειθικής στο επίκεντρο υπογεννητικότητα που υπερβαίνει τα στενά όρια του δημογραφικού προβλήματος. Τον Μυλοπόταμο επισκέφθηκε κλιμάκιο του Πασόκ, ζητά άμεση καταγραφή, αποκατάσταση και αποζημίωση των πληγέντων. Υπουργική αυτοψία στα Ζωνιανά μετά τις καταστροφές και δεσμεύσεις για αποκατάσταση και αποζημιώσεις. Εφημερίδα Ανατολή, προχωράνε προς ολοκλήρωση στα 10 χιλιόμετρα Αγίου Νικολάου Νεάπολης, αυτοψία του Υπουργού Υποδομών σε ΒΑΚ και αεροδρόμιο. Μεγάλες οι ζημιές και τα προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους. Οι πλημμυροπαθείς να δηλώσουν τις ζημιές στις οικίες, στις επιχειρήσεις και την αγροτική παραγωγή. Και τέλος, οι νέοι ορίζοντες, χάθηκε η σύνδεση και η λογική. Στο κόκκινο η αντιπαράθεση για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου. Λίμνη Ναχωρίου, ένα ταξίδι στον κόσμο του κισαμίτικου κρασιού, συνοδεί εξαιρετικής μουσικής. Πάμε με ένα τραγούδι όμως τώρα, αφού ολοκληρώσαμε την ανάγνωση των τοπικών μας εφημερίδων, να καλωσορίσουμε την καλεσμένη μας.

0: Ελενητάκη, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι η πρόεδρος του εργαζομένου, του Συλλογωτήρου Εργαζομένων στο πρώην Θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων Χανίων. Καλημέρα κυρία Τάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Πολύζο, καλά εσείς?
0: Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση. Θέλαμε νωρίτερα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα, αλλά είχαμε τα προβλήματα με τις κακοκαιρίες που επισκίασαν την καθημερινότητα. Όμως είχατε μια πολύ σημαντική συνάντηση, μια ημερίδα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε σχέση και με την ψυχική υγεία και με την κατοικία. Και δεν μπορεί κανείς να διονυθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες προκειμένου να διαχειριστούν ασθενείς στο περιβάλλον τους, αφού και στο κομμάτι της διαχείρισης των περιπτώσεων και στο κομμάτι της εξυπηρέτησης των ίδιων των πασχόντων οι ελλείψεις αυξάνονται παρά λιγοστεύουν.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι κυρία Πολύζου. Εμείς ως Κέντρο Ψυχικής Υγείας καταλαβαίνετε ότι είμαστε αποδέκτες όλης της κοινωνίας. Δηλαδή δεν είναι αυστηρά μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια ψυχιατρική σοβαρή διαταραχή και χρειάζονται μόνο στεγαστική δομή κρατική. Η κατοικία αφορά και όλοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποια ψυχιατρική σοβαρή διαταραχή και χρειάζονται μόνο στεγαστική δομή κρατική.

0: αν είναι λίγα τα τετραγωνικά, αυτό προκαλεί τόσο σωματικά προβλήματα από αναπνευστικά κτλ., όσο φυσικά και ψυχικά προβλήματα, όπως λέει την κατάθλιψη, την αίσθηση αδυναμίας. Επίσης, το ότι η κατοικία στην πόλη μας για πάρα πολλές ομάδες ορίζεται για μερικούς μήνες και μετά κανείς πρέπει να είναι με μια βαλίτσα και να ψάχνει για πολλές κοινωνικές ομάδες. Φοιτητές, εκπαιδευτικούς, υγειονομικούς, εσωτερικούς μετανάστες, εξωτερικούς μετανάστες. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
1: Στο οποίο δεν δίνονται και απαντήσεις, έτσι. Δεν υπάρχει στεγαστική πολιτική.
0: Ναι, αν σκεφτούμε ότι από όταν σταμάτησε ο οργανισμός των κατοικιών, κοινωνικών κατοικιών, να μην υπάρχει ούτε στα χαρτιά ούτε σαν θεσμός, που ήταν ένα ανάγχωμα κάπως, ας πούμε, για την εργατική τάξη, για τους ανθρώπους, το λαό δηλαδή. Οπότε δεν έχουμε κοινωνική κατοικία, δεν έχουμε εργατικές κατοικίες, δεν έχουμε επαρκείς φοιτητικές εστίες. Εγώ η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει μια έρευνα το 2020, τη διάρκεια του COVID, όπου έχω κάνει μια καταγραφή και θα το προβάλλουμε αυτό στην ημερίδα, το τι λένε οι ίδιοι οι χανιώτες για το πώς βιώνουν την πόλη. Δηλαδή το θέμα αφορούσε αν η υπερτουριστικοποίηση και με όλες τις επιπτώσεις που έχει και στην κατοικία, αν αυτό επηρεάζει την ταυτότητα της πόλης και των κατοίκων. Οπότε στην ημερίδα θα υπάρξουν, για να πάμε σε αυτό, το ένα είναι η κατοικία και το άλλο είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συνδέονται άμεσα, είναι δύο πολύ μεγάλα προβλήματα, δύο κοινωνικά αγαθά που πλήττονται κατά ρηπάς και δεν προλαβαίνουμε δηλαδή τις εξελίξεις. Οπότε θεωρήσαμε ως σύλλογος ότι πέρα από το να παρουσιάσουμε το έργο του κέντρου, που δεν είναι αυτή τη στιγμή αυτό το θέμα της ημερίδας, είναι το γενικότερο Εθνικό Σύστημα Υγείας και το θέμα της κατοικίας, ξαναλέω, γιατί σας ξαναλέω, είμαστε αποδέκτες όλης της κοινωνίας, όλων των προβλημάτων. Δηλαδή οι άνθρωποι που έρχονται εδώ είναι εκατοντάδες, χιλιάδες μέσα στα χρόνια και δεν έρχονται άνθρωποι οι οποίοι έχουν φτάσει σε ένα σημείο μόνο μιας αποδιοργάνωσης προσωπικής, ψυχικής.
1: Πάντως ζούμε και σε μια περίοδο που η μπάλα πηγαίνει στους πολίτες, στην ατομική ευθύνη, εσύ φταίς που δεν έχεις χρήματα, εσύ φταίς που δεν μπορείς να νοικιάσεις ένα σπίτι, εσύ φταίς που δεν αποταμιεύεις. Γνωρίζω οικογένεια μονογονεϊκή όπου το κατάστημα έγινε και σπίτι, γιατί δεν υπήρχε δυνατότητα καταβολής διπλών ενοικίων και διπλών λογαριασμών, και υπήρξε σύσταση από το σχολείο σε μια μητέρα που αγωνίζεται να επιβιώσει κάνοντας δύο δουλειές και αναθρέφοντας δύο παιδάκια, ότι θα γίνει έλεγχος γιατί δεν μπορούν να κοιμούνται στον ίδιο χώρο τα παιδιά κτλ. Έχουν ένα φαρασαϊσμό δηλαδή στο σύστημά μας. Δεν ρωτάμε τον άλλον πώς τα βγάζει πέρα, αν μπορεί να ζήσει, γιατί μιλήστε για μικρούς χώρους. Ο μικρός χώρος χάνει την δυνατότητα ο άνθρωπος για ιδιωτική στιγμή. Ακούγονται τα πάντα, μοιράζονται τα πάντα και είναι μονόδρομος για τους ανθρώπους, τους πολλούς που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν υψηλά ενοικία.
0: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι μετά την μεταπολίτευση και λίγο πριν, ας πούμε, τουλάχιστον η χώρα μας, οι άνθρωποι προσπάθησαν, ήταν υπέρ της ιδιοκατοίκησης και προσπάθησαν με ό,τι δυνατότητες είχαν να χτίσουν ένα σπίτι.
1: Αυτό που λένε, ένα κεραμίδι κάτω από το κεφάλι μας.
0: Πάνω από το κεφάλι μας, ακριβώς. Αυτό φυσικά έχει υποχωρήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, τις κατοικίες τις παίρνουν πλέον τα φάντσι, οι τράπεζες κτλ. Οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη φωλιά. Αυτό που, δηλαδή, ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι συμβαίνουν όλα. Και οι χαρές και οι λύπες και η ιδιωτικότητα και το κάλεσμα. Εκεί είναι ο χώρος που ο άνθρωπος εκφράζεται και με τα καλά του και με τα κακά του. Δηλαδή, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε τεράστια αύξηση ενδοοικογενειακής βίας μετά τον COVID. Δηλαδή, έχουμε τις συνέπειες, τις βλέπουμε, τις ξέρουμε. Δεν είναι ότι δεν γνωρίζουν αυτοί που δεν ασχολούνται με τα προβλήματα. Είναι απλά πολιτικές επιλογές. Δηλαδή, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Είμαστε ενήλικες άνθρωποι. Είναι πολιτικές επιλογές. Αν θα υπάρχει κατοικία, ποιοι αγοράζουν, ποιοι μπορούν να αγοράσουν, γιατί έχουμε τεράστια ξενοδοχεία, γιατί οι φοιτητές, ας πούμε, έχουν πέσει βάση στο πολυτεχνείο, επειδή ακριβώς τα παιδιά δεν μπορούν να έρθουν εδώ να μείνουν, ας

0: φοιτητές. Δεν έχουν σπίτι. Είναι,
1: και είναι και ακριβή είναι πόλη και... τα Χανιά γενικότερα. Δεν είναι, είναι μια ακριβή πόλη για να μένεις.
0: Ακριβώς. Δεν είναι μόνο τα ενίκια. Ό,τι και να σκεφτούμε είναι στα ύψη. Οπότε είναι ένα θέμα που, που καίει τους συμπολίτες μας. Κάθε μέρα είναι δηλαδή στο τραπέζι πολλών ανθρώπων αυτό το θέμα. Εγώ να σας πω, μόνο χτες ξέρω δύο ανθρώπους που ψάχνουν για τους ηλικιωμένους γονείς τους ένα σπίτι που έχουν μια μικρή σύνταξη όπως καταλαβαίνετε και φυσικά μιλάνε για 500-600 ευρώ, δηλαδή ζητάνε, ζητάνε με αγγελίες δηλαδή ότι παρακαλώ νοικιάστε μας ένα μικρό διαράκι 500-600 ευρώ για να βάλουν μέσα τα γερόντια. Τώρα το τι θα τρώνε αυτοί, το αν θα πρέπει να δουλεύουν όλοι από δύο δουλειές ή τρεις για να μπορούν να στηρίξουν είτε οι γονείς τα παιδιά είτε τα παιδιά τους γονείς. Η κατάσταση δηλαδή είναι περικυκλωμένη από παντού και οι συνθήκες οδηγούν τους ανθρώπους στις καταθλίψεις, στις αγχώδεις διαταραχές, στις εξαρτήσεις. Είναι όλα στα ύψη. Κοινωνική ανομία υπάρχει μόνο όταν υπάρχουν τέτοιες πολιτικές. Δεν είναι ατομική ευθύνη.
1: Κάποιος θα πει, μα πώς μπορώ εγώ να απαγορεύσω στον καθένα να αξιοποιήσει την περιουσία του όπως νομίζει. Θέλει να κάνει ότι... Airbnb και επενδύει τα δικά του χρήματα, θα το κάνει Airbnb. Αυτό είναι το ένα επιχείρημα που ξέρετε ότι πολύ, πολύ συχνά ακούγεται και έχει μια βάση. Ναι, ασφαλώς δεν μπορείς να υποχρεώσεις κανένα να κάνει τίποτα, αλλά αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη, στις μεγάλες πόλεις αλλά και στις τουριστικές περιοχές, και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Γερμανία και στην Ελλάδα, το στεγαστικό πρόβλημα γίνεται μετά την ακρίβεια το νούμερο 2 πρόβλημα.
0: Πάντως κάποιες χώρες ήδη εδώ και κάποια χρόνια έχουν πάρει κάποια μέτρα θεσμικά. Γιατί όταν επιλέγουμε να ζήσουμε σε ένα οργανωμένο κράτος, θα πρέπει κάπως να υπάρχει και μια ομπρέλα πολιτική, ας πούμε, θεσμική, η κατοικία. Δεν είναι πολυτέλεια. Είναι μέσα στα βασικά αγαθά του ανθρώπου που πρέπει να έχει και να έχει δικαίωμα στη στέγη. Ξαναλέω, επίσης φορείς κοινωνική, ας πούμε, γιατί κτίρια δημόσια, πόσα κτίρια δημόσια έχουμε που σαπίζουν, που γκρεμίζονται και δεν μπορούν, ας πούμε, να γίνουν κατοικίες ούτε για τους φοιτητές μας, ούτε για τους υγειονομικούς, ούτε για τους εκπαιδευτικούς, ούτε για τους πολύ φτωχούς ανθρώπους, ούτε για τις μονογονοϊκές οικογένειες. Προχθές είχε άρθρο, νομίζω το Ζάρπα το είδα, 75 στέγους έχουμε στα Χανιά το 2026. 75 στέγους. Πού είναι τα
1: σπίτια,
0: ας πούμε, επίσημα, του Δήμου, στο δρόμο για τους αστέγους. Δηλαδή, το να λες έναν άνθρωπο πήγε να μείνει το βράδυ από τις 9 μέχρι το πρωί και μετά φύγε. Αυτό δεν είναι μια αντιμετώπιση, ας πούμε, κρατική επαρκής. Το κίνημα είναι δώσε πρώτα σπίτι, ας πούμε, στην Αμερική. Αυτό ξεκινήσαμε. Δώσε πρώτα το σπίτι, βάλε τον άνθρωπο μέσα και μετά θα βρει ο άνθρωπος.
1: Ναι, εντάξει, μετά έγινε σφαγή των αμνών όμως, έτσι, στην Αμερική.
0: Ναι, λέω ότι ας πούμε από εκεί ξεκίνησα σχέδιο πώς εξελίχθηκε, αλλά θέλω να πω ότι η θεραπευτική.
1: Όχι, έχει σημασία. Δηλαδή, μια και καλή, πρέπει να υπάρξει ένα πλάνο μακροπρόθεσμο. Θέλουμε τουρισμό, θέλουμε τουρισμό. Δεν θέλουμε κατοίκους στις περιοχές. Αυτή τη στιγμή ο Σάνσεθ προχωρά σε πρώτες εκλογές και είναι αιτία οι τεράστιες συγκεντρώσεις για το στεγαστικό μου αφορμή, την απόπειρα έξωσης μιας 87χρονης γυναίκας Αμαία.
0: Που καταφέραμε τελικά, εντάξει, ναι, η γυναίκα να μπει στο σπίτι της.
1: Ναι, αλλά... θέλω να πω όμως ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί κραδασμοί στην Ευρώπη γύρω από την ανάγκη για στέγη.
0: Μα είναι νούμερο ένα, αυτό που ονομάζουν στεγαστική κρίση. Ποιος τη δημιουργεί, κυρία Πολύζου, στεγαστική κρίση?
1: Ποιος τη δημιουργεί,
0: δηλαδή... Απλά λέμε έτσι φάνταστα, ας πούμε, φτιάχνουμε λέξεις και προτάσεις. Περιβαλλοντική κρίση, στεγαστική κρίση, οικονομική κρίση. Ποιος τα δημιουργεί όλα αυτά? Τα δημιουργεί ο λαός. Ο άνθρωπος πάει στη δουλειά του και δουλεύει και κάνει δύο δουλειές σήμερα απλά για να υπάρχει. Γιατί επιβιώνουμε, δεν ζούμε. Πού είναι ο ελεύθερος χρόνος του ανθρώπου? Πού είναι η ασφάλεια του σπιτιού? Πού είναι η ασφάλεια του δημόσιου συστήματος υγείας? Αυτό θεωρείται ζωή. Δεν μπορεί να βγαίνουν και να λένε αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις βενζίνη ή πάει το λεωφορείο.
1: Γιατί έχουν ερωτήσει... Ένα λεπτό να σας πω κάτι. Επειδή εγώ είμαι σε μια ηλικία που θα προτιμούσα να χρησιμοποιώ ένα μέσο μαζικής μεταφοράς παρά να έχω το άγχος οδήγησης, το πάρκινγκ κτλ. δεν υπάρχουν τόσο καλές, εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πολύ πελάδα. Ας πούμε
0: αυτό
1: για
0: είναι ένα άλλο θέμα που βάζουμε
1: θέλω
0: τώρα.
1: Να σας πω, ναι, ούτε φτηνό είναι το εισιτήριο του λεωφορείου, ούτε με συμφέρει να παίρνω 2 λεωφορεία την ημέρα και άλλα 2 για να πάω και να έρθω στη δουλειά μου και να θέλω συν μία ώρα για να πάω και να έρθω στη δουλειά μου.
0: Τους φοιτητές που τους
1: θέλω
0: βάζουμε.
1: Να πω, ναι, θέλω ένα παράδειγμα μιας καθημερινότητας. Λες πολύ απλά, μα γιατί δεν παίρνουν το λεωφορείο, σαν τη Μαρία Αντουανέτα, γιατί δεν τρώνε πάντα σπάνι. Γιατί δεν γίνεται σε πολλές περιοχές. Ούτε συγκοινωνίες έχουμε καλές.
0: Εγώ πάω κατευθείαν, κυρία Πολύζου, στο ερώτημα που θέτει ο κρατικός παράγοντας. Το θέμα δεν είναι, αυτό είναι το μετά, μέσα σε όλα αυτά που λέμε, ότι το πώς το κράτος έχουμε απολέσει, δηλαδή δίνουμε τεράστιους φόρους και δεν έχουμε τις ανάλογες παροχές, ούτε τις στοιχειώδεις παροχές. Αυτό που λέτε, ας πούμε, ποια είναι στην πόλη μας, που είναι τα πάρκινγκ, εντάξει υπάρχει ένα εκεί, υπάρχουν κατελεφοριάκια, αυτό όμως δεν είναι μια πραγματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των κατοίκων. Ούτε είναι το ερώτημα γιατί δεν κάνεις ποδήλατο, γιατί δεν πας με τα πόδια για να γυμναστείς και να χάσεις το πάχος. Δηλαδή αυτά δεν μπορεί να τα θέτουμε στον πολίτη ως ερωτήματα και ως κατάκριση με ένα δάχτυλο σηκωμένο συνέχεια ότι κάτι δεν κάνουμε καλά εμείς. Εμείς αγωνιζόμαστε να επιβιώσουμε.
1: Το θέμα είναι πώς απαντάει κανείς όλα αυτά. Δηλαδή τα διπιστώνουμε, τα μοιραζόμαστε.
0: Απαντάει με
1: αλληλεγγύη
0: και συσπήρωση του κόσμου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά μας αφορούν όλους. Δεν αφορά επαγγελματικές ομάδες. Αφορά τον καθένα από εμάς. Είμαστε όλοι πολίτες. Όλοι χρειαζόμαστε το νοσοκομείο, το κέντρο ψυχικής υγείας, τα κέντρα υγείας. Και να πάμε στο μεγάλο θέμα. Η υγειονομική 2 χρόνια τώρα βοά όλη η χώρα. Έχουμε μείνει 3 και ο κούκος. Εμείς εδώ έχουμε μόνο 2 γιατρούς. 2. Για κάποιους χιλιάδες ασθενείς του νομού. Δεν υπάρχει παιδοψυχίατρος, το λέμε και το ξαναλέμε 5-6 χρόνια. Τώρα μόνο αυτή τη χρονιά θα φύγουν 8 άτομα με συντάξεις από εμάς. Ποιος θα εξυπηρετήσει τον κόσμο?
1: Ο ιδιώτης. Δεν ιδιώτης,
0: είναι
1: για
0: κάτι ξεχωριστό, δεν είναι για το παιδί.
1: Ο ιδιώτης. Για όσους έχουν χρήματα, για όσους δεν έχουν ο κανένας.
0: Κυρία Πολύζου, αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένες, σύμφωνα και με μια τελευταία ανακοίνωση που έβγαλε του Υπουργείου Υγείας που ψάχνει κάποια ιδιωτική εταιρεία για να ελέγξει τα οικονομικά των ιδιωτικών δομών στην ψυχική υγεία, που τους έχει κάτω από την ομπρέλα του Υπουργείου, είναι 323 στην Ελλάδα. Και εμείς εδώ κλείνουμε τις δομές. Τις κλείνουμε, συρρυκνώνουμε τις δομές, βάζουμε τους ανθρώπους τον ένα πάνω στον άλλον, είναι δεκάδες τα αιτήματα έξω, είναι 75 οι άστεγοι. Και πόσοι άλλοι που δεν τους ξέρει το ρεπορτάζ. 323 είναι ιδιωτικές δομές, κυρία Πολύζου, σε όλη την Ελλάδα. Οι οποίες όταν τελειώσει το Ταμείο Ανάκαμψης αυτές, καταλαβαίνετε ότι θα κλείσουν. Οι άνθρωποι αυτοί είτε πρέπει να πληρώνουν από την τσέπη τους μετά, είτε θα βρεθούν στο δρόμο. Συνεχώς μιλάμε ότι, ας πούμε, έχουμε γεμίσει με ψυχοφάρμακα οι άνθρωποι. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το σώμα, είναι και η ψυχή. Και επίσης ο άνθρωπος πονάει στην ψυχή, πονάει και στο σώμα. Πάει και στο νοσοκομείο. Έρχεται και στους ειδικούς ψυχικής υγείας. Είμαστε μια ολότητα. Δεν είναι να πονάει το πόδι μου μόνο και τελείωσα.
1: Κυρία Τάκη, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας, λίγο θέλω να σταθούμε σε αυτό. Όσο αυξάνονται τα προβλήματα της κοινωνίας, που αυξάνονται και αυτό αποτυπώνεται, τόσο λιγοστεύει το δυναμικό των ανθρώπων που θα μπορούσε να βοηθήσει ουσιαστικά τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και δεν αντέχουν το βάρος τους.
0: Καταρχήν να πούμε ότι υπάρχουν πολλές διώξεις. Κυρία Πολύζου, με την ευκαιρία να πω ότι, ας πούμε, στο Δαφνί, σε ένα από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία ψυχιατρικά έχει η Αθήνα, η πρωτεύουσα της χώρας, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής, το πρώην Δαφνί και το Δρομοκαΐτιο. Αυτή τη στιγμή διώκονται με ΕΔΕ όλο το σωματείο.
1: Γιατί?
0: Και κάποιοι ακόμα εργαζόμενοι, λόγω της φωτιάς που συνέβη πριν κανένα δύο μήνες και είχε πάει και ο Υπουργός Υγείας και υπήρξε εκεί μια λεκτική αντιπαράθεση, και τώρα διώκουν αυτή τη στιγμή, διώκουν τους συναδέλφους μας. Δηλαδή δεν φτάνει που βάζουμε πλάτη, υπάρχουμε εδώ να στηρίζουμε ό,τι μπορούμε να στηρίξουμε. Είμαστε και απέναντι σε μια νομοθεσία που σκοπίμως θέλει να μας φημώσει. Δεν θέλει να λέμε την αλήθεια, δεν θέλει να ενημερώνουμε τον κόσμο. Δεν θέλει δηλαδή εμάς ο εργοδότης μας, ο δημοσίου υπαλλήλου, είναι ο λαός. Οι κυβερνήσεις έρχονται και παρέρχονται, αυτές οι προηγούμενες και οι προηγούμενες. Εμείς οφείλουμε να ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας. Είναι αυτοί που πληρώνουμε τους φόρους τους.
1: Θα μας φτιάξουν την ψυχική και σωματική υγεία τα κέντρα ευεξίας που φυτρώνουν σαν μανιτάρια και λειτουργούν ανεξέλεγκτα, κυρία Τάκη.
0: Κυρία Πολύζου, ας μην κοροϊδευόμαστε. Αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά. Εγώ δηλαδή που ζω στα Χανιά 30 χρόνια, μια χαρά ξέρω ποιοι, δηλαδή μια χαρά έχω ακούσει ποιοι ας πούμε κάνουν αντιποίηση επαγγέλματος, πώς λέγεται. Δηλαδή όλοι τα ξέρουμε, δεν μπορούμε να πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλοι τα ξέρουμε, όλοι τα καλύπτουμε, όλοι γνωρίζουμε. Απλά όταν βγαίνει κάτι στην επιφάνεια, μετά ξαφνικά κανείς δεν ξέρει, κανείς δεν έχει πάει, κανείς δεν γνωρίζει τον τάδε, κανείς δεν έφαγε με τον άλλον. Η υποκρισία δηλαδή είναι τεράστια.
1: Καλά, και στο τέλος, όταν ξεφουσκώνουν υποθέσεις, άρα αντάλλων γίνονται. Δηλαδή, πολλοί
0: δεν
1: άνθρωποι...
0: Δεν έχουμε πραγματική δικαιοσύνη.
1: Ναι, πέφτουν στα δηλαδή, μαλακά. Δεν ξέρω αν φταίει η δικαιοσύνη, αν φταίνει η δικαιογραφία, δεν ξέρω τι φταίει. Πάντως ξέρω ότι γίνεται ντόρος, γίνεται ξεσηκωμός και μετά όλα καλά. Και πάμε από την αρχή.
0: Από την αρχή δεν πάμε, γιατί από την αρχή θα πρέπει να το πιάσουμε από εκεί που πρέπει το νήμα και να δώσουμε πραγματικές απαντήσεις που είναι πολιτικές αποφάσεις, κύριε Πολύζου. Δεν είναι ατομικές. Οι άνθρωποι ξαφνικά δεν είναι ότι έχουν τρελαθεί το DNA, έχουμε έναν καινούριο κοινωνικό τύπο που δημιουργήθηκε μόνος του, ξύπνησε ο άνθρωπος και είπε δεν θα είμαι καλά, δεν θα ζω καλά και ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε για τους ανθρώπους. Ή θα πηγαίνω στον ιδιώτη.
1: Αυτό όποιος είναι μπορεί να πηγαίνει στον ιδιώτη.
0: Μα να σας πω κάτι, οι άνθρωποι παίρνουν δάνεια για να πάνε στον ιδιώτη.
1: Ναι, σας λέω όμως
0: ότι... Για να χειρουργηθεί ο άλλος θα πάει στην τράπεζα και θα πάρει δάνειο. Τι θα κάνει, θα πεθάνει. Οπότε δηλαδή είσαι χρεωμένος στην τράπεζα. Πώς μπορείς να πάρω και το σπίτι γιατί χρειάζεται να κάνεις ένα χειρουργείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι, είναι εξαιρετικά πεσιμιστική, αλλά το θέμα είναι πώς μπορούμε να την αναστρέψουμε χωρίς να παθαίνουμε κατάθλιψη. Γιατί είναι καταθλιπτική η εικόνα.
0: Νομίζω ότι ανά τους αιώνες το μόνο που ας πούμε είναι αυτό που έχουμε ως παράδειγμα είναι πραγματικά ο άνθρωπος να καταλάβει ότι δεν του χαρίζει κανείς τίποτα, να καταλάβει τα δικαιώματά του, ότι έχει δικαιώματα. Δεν υπάρχει κάποιος που πληρώνουμε ανθρώπους για να οργανώσουν και να ασχοληθούν με τη ζωή μας, ενώ εμείς δουλεύουμε κτλ. Και αυτοί οι άνθρωποι, όταν είναι ακατάλληλοι, θα πρέπει να μην συνεχίζουν να είναι στις θέσεις τους. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, να έχει 140 σπίτια και να μπορεί να μας κάνει πολιτική να μας πει για τα σπίτια. Δεν γίνεται, κυρία Πολύζου. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Δεν γίνεται ο τραπεζικός μου λογαριασμός να είναι γεμάτος, να έχω πάρνι, να έχω δύο αυτοκίνητα, να έχω υπηρέτρια στο σπίτι, να έχω όλα αυτά και εγώ να ασκώ πολιτική για τον φτωχό. Δεν γίνεται, πώς θα γίνει. Είναι αποδεδειγμένο αυτό. Ο λαός λοιπόν, εμείς δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε υποχρέωση σε κάποιον. Έχουν υποχρέωση αυτοί που τους πληρώνουμε για να κάνουν αυτά για τα οποία τους ορίζουμε να τα κάνουν. Άπαξ και δεν τα κάνουν, πρέπει να φύγουν από εκεί.
1: Θέλω, κυρία Τάκη,
0: να καταλάβουμε λοιπόν τη δύναμή μας, την αλληλεγγύη μας, τα δικαιώματά μας, την ελευθερία μας, γιατί είμαστε σε μια εποχή που ξέρετε πραγματικά υπάρχει φήμωση.
1: Δόξα τω Θεώ, πάντως εδώ πέρα δεν έχουμε τέτοιο θέμα, είσαστε πάντα καλοδεχούμενη
0: στη
1: δημόσια διαφωνία, έτσι.
0: Δεν είναι αιχμή, αλίμονο, δεν είναι αιχμή προς κάποιον.
1: Νομίζω ότι γενικά στην περιφέρεια ακούγεται η φωνή των ανθρώπων, των εργαζομένων σε διάφορους χώρους κλπ. Γίνεται δηλαδή πιο πολύ ζήμωση στην περιφέρεια από ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα ή σε αυτό που υπερισχύει ως γενική εικόνα από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης.
0: Εμείς ας πούμε στην Κρήτη πριν μία εβδομάδα περίπου κάναμε μία διαδικτυακή συνάντηση όλα τα σωματεία Κρήτης, όπως είχαμε κάνει και πέρυσι που είχαμε κάνει την Παγκρίτια. Λοιπόν, κάναμε πριν μία εβδομάδα, έχουμε αποφασίσει, θα γίνουν απεργίες, έχουν αποφασιστεί να γίνουν δράσεις, δηλαδή 2 χρόνια δεν έχουμε σταματήσει. Δηλαδή υπάρχει συσπήρωση του κόσμου. Δεν είναι κομματικά τα θέματα, είναι θέματα ζωής. της καθημερινότητάς μας, της εργασίας μας, της παροχής υπηρεσιών, το δικαίωμά μας να έχουμε τα αγαθά που πρέπει να έχουμε. Δεν μπορεί να συζητάμε το 2026 ότι δεν μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού στο νοσοκομείο, στο κέντρο ψυχικής υγείας, στο κέντρο υγείας. Να σας πω κάτι, χθες μου λέγανε για το κέντρο υγείας Καστελίου, ας πούμε, δεν έχουν σύρικες και κάπως, ας πούμε, και διάφορα άλλα υλικά καθημερινά, και κάποιος πρέπει να τα πηγαίνει, ας πούμε, με κάποιο τρόπο. Εμείς έχουμε πάει στην 7η ΥΠΕ. Δεν υπάρχει οργανισμός, κυρία Πολύζο. Είμαστε χωρίς οργανισμό. Ούτε θέσεις, ούτε ποιοι είμαστε, ούτε πώς είμαστε, αποκεντρωμένοι 200 χιλιόμετρα μακριά. Καλούμαστε να συμπράξουμε με τις ιδιωτικές ΆΜΚΕ των Χανίων, ας πούμε, και να... Δεν μας πειράζουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν έχουμε
1: είναι σαφές αυτό. Ασφαλώς και δεν φταίνει οι εργαζόμενοι.
0: Έτσι, όχι να το πούμε, γιατί καμιά φορά ξέρετε, μπορεί να ακουστεί και λίγο ο ιδιωτικός κόσμος.
1: Οι εργαζόμενοι, είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα.
0: Ακριβώς είναι εργαζόμενοι και αυτοί όπως και εμείς. Αλλά εμείς μιλάμε για τις πολιτικές που ασκούνται.
1: Και με αυτό πρέπει να κλείσουμε, γιατί τελειώνει ο χρόνος της εκπομπής.
0: Πήρα πολύ χρόνο. Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει ένα ανοιχτό κάλεσμα, να πω μόνο αυτό, κυρία Πολύζου, και όλους, συλλογικότητες, ομάδες, άτομα, θεσμικούς φορείς. Ας έρθουν και σε εμάς την ψυχική υγεία που δεν πατάει κανείς. Ένας βουλευτής δεν έρχεται, εκτός από τον κύριο Συντιχάκη που είχε έρθει 2-3 φορές. Εδώ, των Χανιωτών. Σαν να μην υπάρχουμε. Δηλαδή, αυτό είναι τραγική, τραγική η συμπεριφορά τους.
1: Πείτε μας για το κάλεσμα, γιατί δεν έχουμε χρόνο, έχουμε μισό λεπτό.
0: Αυτό. Λοιπόν, θα χαρούμε πολύ να σας δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Τάκη. Καλή σας ημέρα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία.
0: Καλημέρα. Καλή δύναμη.
1: Γεια σας κιόλας εσάς. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Αύριο πάλι πρώτο Θεός, 8 η ώρα εδώ θα είμαστε.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αυτή την ώρα έχει συνομιλίες με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις προς τον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, μιλώντας πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8. Κατά την εκτίμησή του, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, ενώ παράλληλα συνέδεσε την επίσκεψη με την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και την Kimberly Guilfoyle, εκτιμώντας ότι ο Μάρκο Ρούμπιο επιθυμεί να εκπέμψει μήνυμα στήριξης προς την Αμερικανίδα Πρέσβη. Οι Αμερικανοί, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος, αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι «βρείτε τα και μη μαλώσετε», εκτίμησε. Αναφερόμενος ο κύριος Συρίγος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθε του διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή. Το μείζον είναι, όπως είπε, πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε ο κύριος Συρίγος. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια υπεχαρακτηριστικά. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα και ως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Πακέτο στήριξη ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστου στη βιομηχανία, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Χαρακτηριστική ήταν και η αποστροφή του πως οι γεωπολιτικές ανατροπές γίνονται και οικονομικές, ενώ προειδοποίησε για ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΤ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό και τις τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Τον διπλωσιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Κινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξοκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίες διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξεως των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ τον χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Είναι άνθρωποι δηλαδή με αρκετά μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, που είχε ως τραγικό απολογισμό την απώλεια εκατοντάδων αμάχων και πυροδότησε μια επικίνδυνη αλυσίδα κλιμάκωσης με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και τη σταθερότητα ολόκληρης περιοχής. Επιτακτική παραμένει η ανάγκη για την εδραίωση μόνιμης εκεχηρίας και την πλήρη εφαρμογή της δεύτερης φάσης του σχεδίου ειρήνης των 20 σημείων για τη Γάζα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας του να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αιθριός ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 26 στην Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή Τετάρτη. Εδώ είμαστε, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη και σήμερα. Η εκπομπή RGN είναι κοντά σας. Είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Εδώ, ζωντανά από τα Χανιά, εκπέμπουμε από το στούντιο της ΕΡΤ Χανίων. Ο Μανώλης Παπαδάκης είναι στις ηχητικές επεξεργασίες. Η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Ενώ από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου, αναμεταδίδουν το σήμα μας οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης και η Ελένη Ξυλούρη που συντονίζει τα υπόλοιπα. Εδώ και σήμερα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη, στα μέσα της εβδομάδας, στα μέσα του πρώτου δεκαημέρου και. Συνεχίζουμε. Ο Σέργιος έχει σήμερα την τιμητική του και η Σεριανή και ο Βάκχος και η Βακχία και ο Πολυχρόνης και η Πολυχρονία γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους, εορτάζοντες και εορτάζουσες. Χρόνια πολλά και σε όσους έχετε την τιμητική σας για κάποιον λόγο, είτε γενεθλιακή είτε άλλη επέτειο. Χρόνια πολλά σε άπαντες. Να ζούμε χρόνια πολλά, να ζούμε χρόνια όμορφα. Να ζούμε χρόνια ανέμελα και ανέφελα.

φθινοπορεινός ο καιρός μεν, με αρκετά τσουχτερές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, που δεν ξεπερνούν τους, δεν ξεπερνούν τα βράδια τους 19 με 20 βαθμούς, είναι αρχής και πέφτει και φτάνουν μέχρι και τους 15 και 13 στα βόρεια και λίγο χαμηλότερα στα νότια. Είναι όμως παράλληλα μία περίοδος τώρα μετά την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν πραγματικά καταστροφική και με τα όσα έφεραν οι βροχές και οι καταιγίδες, που έχει περάσει η μπόρα, έχει περάσει, έχουν περάσει οι νεφώσεις. Έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια το πρωί, που βέβαια και η θερμοκρασία οδηγείται εκεί πέρα γύρω στους 24-25 βαθμούς Κελσίου. Θα είναι όμοια τα πρωινά μας τα επόμενα μέχρι και τις περίπου 15 του μήνα. Τώρα για μετά, από ό,τι φαίνεται, πάλι θα αρχίσει να πυκνώνει η συννεφιά και να προκαλούνται φαινόμενα. Όχι σοβαρά για την ώρα, δεν βλέπουμε κάτι επίγον, αλλά εν πάση περιπτώσει φθινοπορεινός μήνας Οκτώβριος, έτσι θα είναι, μία έτσι, μία αλλιώς.

Και η επικαιρότητα της ημέρας στα πανελλήνια ζητήματα επικεντρώνεται στην άφιξη του Αμερικανού Προέδρου Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρέθηκε χθες το απόγευμα στην Αθήνα. Αυτή την ώρα είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον Έλληνα ομόλογό του, τον Γιώργο Γέρα Πετρίτη. Κάνουν κοινές δηλώσεις και είναι σε εξέλιξη αυτές, με το κοινό αίσθημα να είναι ότι η συνεργασία και η επικοινωνία ελληνικής κυβέρνησης με αμερικανική, η Ελλάδα με τις ΗΠΑ, δεν ήταν ποτέ πιο στενή. Αυτό αναφέρουν. Ουσιαστικά υπάρχει στο επίκεντρο της συζήτησης και της ατζέντας για τα όσα συζητώνται και θα συζητηθούν το ζήτημα της ενέργειας, φυσικά. Το ενεργειακό είναι αυτό που προεξέχει των πάντων. Και βέβαια υπάρχει το κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας για την περιφερειακή ασφάλεια, προφανώς η τεχνολογία και οι επενδύσεις πέριξ αυτής, αλλά και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, με την συμπλήρωση πως η χώρα μας διαδραματίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και θέτει το σταυροδρόμι των τριών υπήρων στην επίπτυση της πράγμασης, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης. Επίσης είπε ότι δίδεται μια στρατηγική αξία στην εταιρική σχέση, ενδυναμώνει το ρόλο της Ελλάδας και ενδυναμώνεται και η ασφάλεια της περιοχής, αλλά και κοινά είναι τα συμφέροντα που έχει η χώρα μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός επικεφαλής του State Department θα βρεθεί στις 11 στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα, όπου θα παρασταθεί στα εγγένεια των έργων ανακαίνησής της. Στις 12 υπάρχει ένα γεύμα σε κεντρικό ξενοδοχείο. Υπάρχει και η συνεδρία για το στρατηγικό διάλογο, όπου θα συμμετάσχει και η ελληνική πλευρά, ενώ αργότερα στις 6 θα υπάρξει η ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, τον ΗΠΑ, στην περιοχή της Πνίκας, με φόντο την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα. Μία ώρα αργότερα στις 7 έχει προγραμματιστεί η επίσημη συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη. Και βέβαια τα γνωστά, έτσι, αστακώς στο κέντρο της Αθήνας και οι υπέρυξη περιοχές, όλα τα σημεία τα οποία θα περάσει η συνοδεία, η κουστοδία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών θα είναι αποκλεισμένα φυσικά. Έχουν απαγορευτεί και οι δημόσιες συγκεντρώσεις στους χώρους ενδιαφέροντος, κοντά δηλαδή στα σημεία αυτά. Θα είναι προφανώς για ακόμα μία φορά αστυνομοκρατούμενο το κέντρο της Αθήνας, για να μην υπάρξει οποιαδήποτε έτσι. Το οποιοδήποτε παρατράγουδο. Οπότε για ακόμα μια ημέρα θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, υπάρχει έτσι μια έντονη αντίδραση γενικώς με το πως ξεβολεύεται ένα ολόκληρο κέντρο της πρωτεύουσας. Οπότε ναι, αυτά τώρα τα υπόλοιπα είναι το τι θα δείξει, το τι θα σηματοδοτήσει, τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα της επίσκεψης και τα όσων θα αναφέρει και έχει ήδη αναφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Θα τα δούμε σύν το χρόνο, σε δεύτερο χρόνο. Για την ώρα είναι το πικ οι συναντήσεις και οι δημόσιες επαφές που γίνονται και τα όσα για την ώρα δημόσια αναφέρονται. Τα υπόλοιπα και τα παρασκηνιακά θα τα μάθουμε σε δεύτερο επίπεδο.

Λοιπόν, και έχουν ανοίξει οι διαδικασίες, έχουν ανοίξει ουσιαστικά τις πλατφόρμες τους και τα τηλέφωνά τους οι περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης. Βγήκαν οι ανακοινώσεις χθες, έτσι ώστε αυτοί που έχουν υποστεί καταστροφές σε πρώτη φάση αναφέρονται ως οι επιχειρήσεις, όχι οι ιδιώτες, όχι οι πολίτες δηλαδή, όχι για τα σπίτια τους, για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα ή δραστηριοποιούνται στις περιοχές που επλήγησαν και στα Χανιά ομοίως και στο Ρέθυμνο, έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών. Σε αυτά, στις δικαιούχες για την ώρα κατηγορίες, στην πρώτη αυτή δηλαδή φάση, περιλαμβάνονται και οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημοτικές ή οι κοινοτικές επιχειρήσεις, αλλά και φορείς που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλαδή γεωργικές ή κτηνοτροφικές μονάδες που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα όμως, επιχειρήσεις δηλαδή. Ακόμα και μια μονοπρόσωπη επιχείρηση μπορεί να, να περιλαμβάνεται σε αυτές. Καλύπτονται από την επιχορήγηση οι υλικές ζημιές σε στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, όπως είναι ο εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, οχήματα επαγγελματικά, μέσα παραγωγής, μαζί με το έγκυο κεφάλαιο, καθώς και αποθηκευμένα προϊόντα. Το είδαμε πολύ εμφαντικά σε πολλές περιπτώσεις ότι υπήρχαν και προϊόντα που ήταν σε στόκ. Οπότε όλα αυτά μπαίνουν στη διαδικασία να καταγραφούν σε πρώτη φάση, έτσι ώστε να υπάρξει και η ανάλογη αποζημίωση. Γίνονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για τις πληγείς περιοχές, έχουν ανακοινωθεί αυτά αναλυτικά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει και η αίτηση αυτή αυτούσια ούτως ή άλλως, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε γενικότερα και όσοι έχετε τέτοια ζητήματα ή θέλετε πληροφορίες περαιτέρω και στα τηλέφωνα της κάθε περιφερειακής ενότητας στο τμήμα πολιτικής προστασίας που έχει το χειρισμό της υπόθεσης. Παράλληλα, χθες λέγαμε ότι υπήρξε αυτοψία και στην περιοχή των Τζονιανών μετά την περιοχή του αεροπεδίου Λασιθίου, γενικότερα στο Μυλοπόταμο τον Ορεινό. Υπάρχει ένα υπόμνημα και ήταν αυτό που μετέφερε και ο Δήμαρχος ο Γιώργος Κλάδος, ο Δήμαρχος του Μυλοποτάμου, στους δύο υπουργούς, στον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, και στον Υφυπουργό των Αγροτικών Ζητημάτων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στον κύριο Γιάννη Αδριανό, που τους ζητεί ουσιαστικά να υπάρξει άμεση αποκατάσταση, άμεση κινητοποίηση για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν ουσιαστικά καταστρέψει προσβασιμότητες, υποδομές που είναι πολύ συγκεκριμένες, πολύ βασικές, ζωτικές για μια κοινωνία, όπως είναι το αγροτικό δίκτυο, όπως είναι τα υπόλοιπα δίκτυα κοινής ωφέλειας, είτε ρεύμα, είτε νερό, είτε αποχέτευση, όλα αυτά τα ζητήματα που ουσιαστικά κάνουν και μια σχετική ποιότητα ζωής σε ένα τόπο. Οι βασικές αυτές υποδομές που έχουν καταστραφεί σε πολύ μεγάλο βαθμό σε συγκεκριμένες περιοχές επίσης, να μπορούν σιγά σιγά οι κάτοικοι να νιώθουν ασφαλείς, να νιώθουν ότι θα γίνει γρήγορα μια διαδικασία, διότι αυτό που λένε είναι ότι είναι και μπροστά ο χειμώνας, είναι πολύ μπροστά. Οπότε όλο αυτό είναι, το έχουμε να το βλέπουμε. Παράλληλα, αυτό το υπόνοιμα έχει φύγει μαζί με αιτήματα του Δήμου συγκεκριμένα, ήδη στα δύο συναρμόδια υπουργεία. Και βέβαια η αγωνία της περιοχής εκφράζεται με τη δήλωση του Δημάρχου ότι ο Μυλοπόταμος έχει υποστεί πολύ σοβαρές καταστροφές και πρέπει να κινηθούμε γρήγορα για την αποκατάσταση των ζημιών. Το καλό σενάριο είναι, το καλό στην υπόθεση βασικά, όχι σενάριο, το καλό στην υπόθεση είναι ότι ήδη έχει κηρυχθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, άρα για το επόμενο διάστημα θα κινηθούν οι διαδικασίες fast track οι όλες. Οι όλες παρεμβάσεις, τα όσα μπορούν να γίνουν και πρέπει να γίνουν άμεσα. Ενώ από την αυτοψία, αυτό που δήλωσε, υπογράμμισε εμφατικά ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Ευάγγελος Τούρνας, είναι ότι θα γίνει άμεσα η καταγραφή των ζημιών, θα ολοκληρωθεί πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε χωρίς καθυστερήσεις στις αποκαταστάσεις. Και είπε ότι οι ενίσχυση για κατοικίες θα φτάνει στο 100%. Θα αποκατασταθούν δηλαδή τα όσα σπίτια έχουν πληγεί στο 100%, χωρίς να υπάρξει επιβάρωση πλέον από την πλευρά των πολιτών. Η κρατική ενίσχυση δηλαδή θα φτάνει στο μέγιστο του ποσού. Στις περιπτώσεις των κτηρίων που δεν παρουσιάζουν σημαντικές ζημιές στο φέροντο οργανισμό, όπως ανέλησε ο Υπουργός, προβλέπεται διαδικασίες με εφάπαξ τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο, προκειμένου οι επισκευές να μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, πολύ γρήγορα δηλαδή. Τώρα το υπόλοιπο κομμάτι είναι ότι
πρέπει να δούμε πώς θα κινηθούν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ο ίδιος είπε και το κυβερνητικό κλιμάκιο ήταν αυτό που είπε, ότι με όλη τη διαδικασία θα κινηθούν σε χρόνους εξπρές, γρήγορα, χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις και έτσι υποχρεώσεις περιττές, για να μην έχουμε γραφειοκρατικά προσκόμματα στην όλη διαδικασία. Ενώ για τα προβλεπόμενα επιδόματα και τις έκθετες ενισχύσεις απαιτούνται, σύμφωνα με το σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, ένα έγγραφο αυτοψίας αυτά που γίνονται τώρα από τους αρμόδιους φορείς, τα έντυπα τα φορολογικά Ε1 και Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έτσι ώστε η καταβολή να γίνει μάλιστα εντός 10 ημερών από την υποβολή των αιτήσεων για την ενίσχυση. Και βέβαια αυτό μένει να δούμε πώς θα μεταφραστεί βέβαια συνολικά και στους χρόνους όπως πρέπει. Οι ζημιές στις υποδομές είναι μεγάλες, όπως διαπίστωσαν και οι δύο υπουργοί. Έχει τεθεί στόχος να συγκεντρωθούν και να αποσταλούν ολοκληρωμένα αιτήματα για τις απαιτούμενες παρεμβάσεις εντός 15 ημερών από την ανακοίνωση του σχετικού χρονοδιαγράμματος. Οπότε και αυτά θα πρέπει να γίνουν με πολύ γρήγορο βαθμό, και ήδη οι υπηρεσίες των Δήμων και τις περιφέρειες κάνουν τις καταγραφές έτσι ώστε να έχει την πλήρη εικόνα γρήγορα. Και βέβαια να μην μπούμε σε διαδικασίες δύσκολες, καθώς σε μια ενδεχόμενη επόμενη έντονη νεροποντή, όχι κακοκαιρία απαραίτητα, κανείς δεν εγγυάται ότι δεν θα έχουμε χειρότερα προβλήματα. Το έδαφος είναι ήδη σαθρό, έχει κορεστεί πάρα πολύ, το λέμε συνέχεια, οπότε να έχουμε μια καλή όσο γίνεται προετοιμασία για την επόμενη φορά. Γιατί δεν αρκεί απλά η υποκατάσταση, πρέπει να μπούμε σε μια λογική το ότι αυτή θα είναι η κανονικότητα τώρα, οπότε και αυτή η περιοχή που είναι πληγήσα μπορεί σε επόμενο χρόνο να ξαναβρεθεί στο μάτι του κυκλώνα και άρα να έχουμε χειρότερα. Άρα η προετοιμασία που θα πρέπει να γίνει και η αποκατάσταση να κινείται με αυτά τα ποσά, με αυτές τις ποσότητες νερού και αυτές τις συνθήκες τις καιρικές που μπορούν να εκδηλώσουν με τέτοια ραγδαιότητα πολύ μεγαλύτερα προβλήματα.

Και στην κριτική επικαιρότητα τώρα έχουμε ένα νέο περιστατικό το οποίο προβληματίζει έντονα και νομίζω ότι θορυβεί και καλώς κάνει, διότι είναι πολύ σοβαρό. Είναι ένα νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων, πολύ βάναυσα, πολύ έντονο, το οποίο αυτή τη φορά έλαβε χώρα στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, τα μέχρι τώρα δεδομένα που έχουμε για την υπόθεση είναι ότι την Τρίτη το μεσημέρι χθες δύο ανήλικοι ξυλοκόπησαν έναν συμμαθητή τους σε χώρο εκτός του σχολείου και ένας τρίτος βιντεοσκοπούσε με το υλικό μάλιστα του ξυλοδαρμού να αναρτάται στα κοινωνικά δίκτυα, στο διαδίκτυο, και βέβαια τους δράστες αυτής της επίθεσης, της βίας, να είναι δύο 12χρονοι. Το θύμα είναι επίσης ένας 12χρονος από την Τριγύρω περιοχή, ενώ το όλο περιστατικό βιντεοσκοπούσε ένας 13χρονος μαθητής επίσης. Μετά την καταγγελία του περιστατικού, στις αρχές έχουν συλληφθεί οι τρεις ανήλικοι, φερόμενοι ως δράστες, και οι γονείς τους για την παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Και βέβαια όλη η διερεύνηση είναι στις αστυνομικές αρχές της αρμόδιας. Φυσικά θα πρέπει να λάβουν και συμμετοχή, φαντάζομαι, και κάποιοι επαγγελματίες ψυχικής υγείας κυρίως, διότι είναι μια συνθήκη η οποία πραγματικά έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα. Προφανώς πάντα υπήρχαν οι διαφωνίες, οι κόντρες, ακόμα και οι προστριβές έτσι ανηλίκων μεταξύ τους, είναι ένα μέρος της κοινωνικοποίησης και αυτό, μέχρι το σημείο όμως που δεν γίνεται απειλητικό και τόσο βάναυσα, έτσι, βάναυση βία σωματική σε ένα άλλο ανήλικο. Και βέβαια γιγαντώνεται και με τα social media, με το διαδίκτυο, με την μόδα όπως αυτή εφαρμόζεται, όπως τη βλέπουμε να γιγαντώνεται και να γίνεται viral τέτοια περιστατικά σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, και φυσικά οθεί αυτό ένα παραπάνω τους μαθητές, τους ανήλικους, στο να εμπλέκονται έτσι. Σίγουρα δεν είναι ευχάριστο, σίγουρα προβληματίζει έντονα, και βέβαια είναι μια κατάσταση τώρα τέτοια η οποία όσο επαναλαμβάνεται, όσο λαμβάνει πιο ισχυρά θεμέλια στην συλλογική κοινωνική συνείδηση των μικρών πολιτών, πολύ δύσκολα θα σπάσει. Όμως οι προσπάθειες πρέπει να γίνονται στοχευμένα, συγκεκριμένα, να συμμετέχει κάθε συλλογικός φορέας, και το σχολείο και η οικογένεια φυσικά πάνω απ' όλα, αλλά σίγουρα και η πολιτεία πρέπει να συνδράμει σε αυτό, πρέπει να προλαμβάνει τέτοια περιστατικά, πρέπει να κοπούν μαχαίρι, αλλά με τρόπο πολύ συγκεκριμένο και πολύ ιδιαίτερο, διότι και η αντίδραση δεν φέρνει πάντα, μάλλον λάθος, και η δράση η κατασταλτική, η απότομη, δεν φέρνει πάντα καλά αποτελέσματα. Η αντίδραση στις ηλικίες αυτές που είναι προεφηβικές ή εφηβικές συνήθως φέρνει και ανάποδα αποτελέσματα, οπότε θέλει έναν πάρα πολύ προσεκτικό χειρισμό.

παράλληλα βέβαια για το περιστατικό αυτό καθ' αυτό να πω ότι ο 12χρονος από την επίθεση, το θύμα της επίθεσης, δέχτηκε αρκετά χτυπήματα. Ευτυχώς είναι επιφανειακά τα τραύματα, δεν υπάρχει ζήτημα δηλαδή για την υγεία του. Βέβαια δεν ξέρουμε πώς έχει επιδράσει όλο αυτό στο ψυχισμό του παιδιού, το να είναι θύμα ξυλοδαρμού από δύο συνομιλίκους του και να υπάρχει κι άλλο στο χώρο, με τα λεκτικά επίσης να έχουν

συγκεκριμένη αποτύπωση στο ψυχισμό ενός μικρού παιδιού. Είναι θλιβερά τα περιστατικά αυτά, είναι βαθιά προβληματικά μιας κοινωνίας και μιας ενός έτσι συστήματος που διαπαιδαγωγεί ή εν πάση περιπτώσει αναθρέφει έτσι τα παιδιά του. Δεν φταίει μόνο ο γονέας φυσικά, προφανώς η οικογένεια έχει τον πρώτο λόγο, αλλά υπάρχει και ο περίγυρος, υπάρχουν και όλες αυτές οι επιρροές οι οποίες σίγουρα δεν βοηθούν στο να σταματάνε εν τη γενέση τους αυτά τα φαινόμενα. Και το λέμε και το ξαναλέμε, δυστυχώς βρισκόμαστε στο ίδιο εργοθεατές, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη, πολύ στοχευμένη αντιμετώπιση και προληπτικά, αλλά και στην επί τη γενέση τους

Από την άλλη, λέγαμε χθες για το μεταναστευτικό και έχουμε σταμάτητες ροές. Ξανά τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε Λέμβο με 60 μετανάστες να εντοπίζεται στην ευρύτερη περιοχή νότια των Καλών Λιμένων. Τους εντόπισε το εναέριο μη επανδρωμένο της Frontex στα περίπου 43 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Και βέβαια έχει στηθεί η επιχείρηση διάσωσης, μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και οι 60, και βέβαια από εκεί στην Αγιά, στο προσωρινό κέντρο πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας, και από εκεί όλη η διαδικασία αποκολουθείται όλο αυτό το διάστημα στο να πάνε σε δομές της υπόλοιπης χώρας, τις μόνιμες θεσμοθετημένες δομές του Υπουργείου Μετανάστευσης. Με το που φτιάχνει λίγο καιρός, δυστυχώς και πάλι βλέπουμε ότι οι ροές συνεχίζονται, και αυτό είναι ένα από τα θέματα που απασχολεί ιδιαίτερα. Αν συλλογιστεί κανείς βέβαια το πόσο δυνητικά οι αριθμοί που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα να αυξηθούν, το τι θα γίνει. Αλλά και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα τα μεγάλα. Είναι εθνικό και όχι απλά εθνικό, είναι ευρωπαϊκό, μη σας πω και παγκόσμιο. Δεν λαμβάνει αυτή την αντιμετώπιση, δυστυχώς ακόμα. Παλεύουμε μόνοι μας, δηλαδή, σαν τόπος και σαν χώρα κάπως. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πιεστούν οι ανωτέρω δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση, διότι είναι νέα πηγή εισόδου. Τελειώσαμε με τον Αιγαίο, έχουμε περιοριστεί με τον Εύρο. Τώρα από εδώ εμείς δεχόμαστε τις ισχυρότερες ροές. Οπότε νομίζω ότι η μέρημνα πρέπει να δοθεί συγκεκριμένα και στοχευμένα στην Κρήτη για το επόμενο διάστημα, διότι από ό,τι φαίνεται δεν είναι πρόσκαιρος ο διάδρομος αυτός από τη Λιβύη. Μάλλον πάει να γίνει μόνιμη οδός και διαδρομή προς την Ευρώπη.

0: Και πάμε να καλημερίσουμε και την άλλη μεριά της Κρήτης.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο Παπαδάκη.
1: Με τεμποδίων που λέμε, καλημέρα, Περικλή.
0: Εντάξει, αυτά είναι...
1: Είναι τα μετεώρια της επέλασης της κακοκαιρίας, έτσι. Στο γραφειοκρατικό κομμάτι όσον αφορά τη δημοσιογραφία.
0: Ναι.
1: Πολλά τηλεφωνήματα, πολύ συντονισμός. Εντάξει.
0: Μένω στις δουλειάς.
1: Δεν συμβαίνει κάθε μέρα αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Η αλήθεια είναι μια κακοκαιρία που έχει αφήσει πληγές. Τα έχεις πει και εσύ, μην τα ξαναλέμε. Τα έχουν βιώσει οι άνθρωποι. Τα βιώνει αυτοί που μας ακούν τώρα. Τα έχουν βιώσει. Από τα Χανιά μέχρι την Ιεράπετρα. Ζημιές είτε σε αγροτική περιοχή, σε αγροτικές παραγωγές, είτε στα οδικά δίκτυα και το επαρχιακό δίκτυο, με το αγροτικό δίκτυο. Έτσι έχουμε κατολιστήσει ακόμα και μην ξεχνούμε και την προσοχή που υφιστά και η περιφέρεια στην κίνηση
0: στους ορεινούς
1: επαρχιακούς δρόμους.
0: Όσο στεγνώνουν τα βουνά από τα νερά, στραγγίζουν κάπως, είναι και το έδαφος.
1: Είναι σαθρό και ο κίνδυνος κατολιστήσεων είναι υπαρκτός.
0: Με το παραμικρό.
1: Ναι,
0: και καθιζήσει πολύ,
1: πολύ
0: και
1: μεγάλη
0: προσοχή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι. Είναι λογικό, αλλά θέλει.
1: Όχι μεγάλες ταχύτητες, προσοχή και σε δρόμους που είναι, ξέρουμε ότι έχουν μια επικινδυνότητα από μόνοι τους, καλύτερα να τους αποφεύγουμε.
0: Καλά, μας έλεγε και ο Γιώργος Λαμπράκης τώρα ότι προχθές δηλαδή, με την περιοδία του κλιμακίου του κυβερνητικού που ακολουθούσε και ο ίδιος,
1: ναι,
0: για την δημοσιογραφική κάλυψη, ότι ειδικά στο ΒΟΑ και η ταχύτητα δεν ξεπερνούσε τα 20 χιλιόμετρα σε πάρα πολλά σημεία.
1: Καλά, αυτό δεν είχε κάνει την κακοκαιρία.
0: Οπότε, ναι, αυτό θέλω να σου πω ότι είναι ένα παραπάνω. Οπότε, στους μεγάλους δρόμους που μέχρι τώρα υποτίθεται ότι είχες και το δυνατότητα να αναπτύξεις και λίγο παραπάνω την ταχύτητα, πλέον δεν γίνεται. Υπάρχουν ευρωτάξια παντού, υπάρχουν κυκλοφορικές ρυθμίσεις, υπάρχουν φανάρια, υπάρχουν κολονάκια. Δεν είναι.
1: Δεν κακό να μην πιες καθόλου.
0: Απ' τη μία, ναι,
1: απ'
0: την άλλη, 2,5 ώρες να κάνεις από γωνιά Ηράκλειο είναι και αυτό ένα ζήτημα. Δεν ξέρω
1: πόσο
0: εύκολο.
1: Παραπάνω είναι. Παραπάνω.
0: Ναι.
1: Ένα τρίωρο να υπολογίζεις για να είσαι στην ώρα σου.
0: Ασύλληπτο
1: όταν,
0: αυτό.
1: Ασύλληπτο. Όταν Ηράκλειο, οροπέδιο Λαστείου που είναι μια ώρα γεμάτη, ας πούμε, ναι, χρειάζεσαι 2 ώρες. Δύο.
0: Έτσι.
1: Το βίωσα χθες. Επέστρεφα. Όταν πήγαμε καλά. Αλλά αυτό είναι το απρογραμμάτιστο. Δηλαδή είχα μια καθυστέρηση 20 λεπτών. Αντί να κάνουμε μια ώρα, κάναμε μια ώρα και ένα τέταρτο περίπου, μια και 20.
0: Ναι.
1: Στην επιστροφή, Περικλή. Κάναμε 2 ώρες γεμάτες. Κανονικά. Δηλαδή θα είχα φτάσει Χανιά αν είχα έρθει από το ΒΟΑΚ.
0: Υποφυσιολογικές συνθήκες.
1: Υποφυσιολογικές συνθήκες πάντα. Έτσι.
0: Είναι και αυτό μεγάλο ζήτημα. Πάντως δεν ξέρω πού θα καταλήξει και πώς θα φτάσει όλο αυτό.
1: Κοίταξε,
0: μέχρι να
1: προχωρούνται έργα. Αυτό είναι ένα τίμημα το οποίο θα το πληρώσουμε. Γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Όπου γίνονται μεγάλα έργα, μεγάλες παρεμβάσεις, συμβαίνει αυτό. Δεν μπορεί να διακοπεί η κυκλοφορία, αλλά απ' την άλλη. Δεν μπορεί να γίνει και με τους ρυθμούς που είχαμε συνηθίσει.
0: Ναι.
1: Βλέπω, επειδή είναι ορατό, βλέπεις ότι γίνεται, προχωρούν τα έργα, γίνεται μια τουλάχιστον κομμάτι που είδα και χθες και επειδή είχα πάει και προχθές πάλι με την καταστροφή στην Ιεράπετρα. Τα εργοτάξια είναι ενεργά. Βλέπουμε ότι γίνεται δρόμος, βλέπουμε, φαίνεται πια πώς θα γίνει ο δρόμος. Θα γίνει ένας κανονικός αυτοκινητόδρομος, έτσι, όχι μια απλή εθνική οδός. Αλλά να δούμε πότε. Έτσι, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Προχωρούν ωστόσο τα έργα. Αυτό είναι το καλό, αλλά σου λέω το τίμημα είναι αυτό. Είναι η ταλαιπωρία. Μέχρι να πάμε σε ένα σημείο να λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει. Έρχομαι Ηράκλειο Χανιά σε 1 ώρα και 10 λεπτά.
0: Αμήν.
1: Αμήν, αμήν, αμήν. Αμήν. Αμήν για να αναπτυχθούν περαιτέρω οι τουριστικές σχέσεις ανάμεσα στην Ανατολική και στη Δυτική Κρήτη.
0: Και όχι μόνο και
1: βέβαια, θα χάσουμε λίγο την περιπέτεια, έτσι. Γιατί σε εμάς του Ηρακλείου του μας αρέσει πάρα πολύ παλιό χωράρο τη. Ηρακλείο.
0: Αλήθεια,
1: ναι, ναι. Και το ξέρουν και οι άνθρωποι εκεί. Αλλά μας αρέσει και η περιπέτεια, γιατί όταν φύγω εγώ με την οικογένεια, ας πούμε, για να έρθω οδηγώντας προσεκτικά προς την παλαιό χώρα, κάνω σχεδόν 4 ώρες.
0: Σαφάρι. Σαφάρι, ωριακά.
1: Έτσι. Κάνουμε σαφάρι λίγο. Και είναι ωραία, γιατί δεν ερχόμαστε για μια μέρα και να φύγουμε. Θα έρθουμε να πάμε, κάτσουμε εκεί πέρα, ξέρουμε μια εβδομάδα.
0: Κοίτα, η Κρήτη έχει άλλες γωνιές. Μπορεί να ζήσει σαφάρι αλλού.
1: Ας
0: είναι στον δρόμο.
1: Στην Σιτία με την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Θα κάνεις 5 ώρες περικλήμα.
0: Καλά, ειδικά το Άγιος Νικόλαος Σιτία δεν το συζητώ, ότι είναι όχι σαφάρι. Μιλάμε για επικίνδυνες αποστολές. Στον Κρούζ και δεν
1: είναι. Εντάξει, η Κρήτη δεν είναι μικρό νησάκι.
0: Δεν πειράζει. Στη σύνδεση, α έχουμε αυτή τον περιορισμό στην ώρα και την ασφαλή μετακίνηση στι διασύνδεσει στην κεντρική, έστω από το βόρεια κομμάτι. Και υπάρχουν και άλλα σημεία, μπόλικα ούκο λίγα, που μπορείς να κάνεις και σαφάρι και περιπέτεια και ό,τι θες. Τουλάχιστον στη διασύνδεση όμως από τη μία πόλη στην άλλη, τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης, 5-6 είναι, δεν είναι παραπάνω. Ας είναι ασφαλές το πεδίο και μετά τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Άλλη εικόνα έχουμε από το Ηράκλειο σήμερα, αν εξαιρέσει αυτό το γενικολάου που το είπα την
1: Ελληνική. Όχι, κοίταξε, είναι ομαλά τα πράγματα. Η κατάσταση βέβαια στο οροπέδιο, το πιο κοντινό την εγκύτερη περιοχή, παραμένει δραματική. Έχει καταστραφεί η παραγωγή. Ναι. Μεγάλη ζημιά έχουν πάθει οι αμπελουργίες, ειδικά στην περιοχή του Προφητηλία, όπου έχουμε και μεγάλη ζημιά στο αγροτικό δίκτυο. Η πεδιάδα στεγνώνει, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη. Κάνω έτσι μια σύνοψη.
0: Ναι.
1: Το να ολοκληρωθούν τα αντιπλημμυρικά έργα πέριξ του αεροδρομίου. Όχι για το ίδιο το αεροδρόμιο, διότι πρόσεξε. Στο αεροδρόμιο τα αντιπλημμυρικά λειτουργήσαν άψογα. Η υποκατασκευή πίστα, ή μάλλον η πίστα που έχει ολοκληρωθεί για το καινούριο αεροδρόμιο στην πεδιάδα, δεν μάζεψε νερά. Έδειξε λοιπόν ότι τα αποστραγγιστικά και ότι η κατασκευή είναι άψογη. Το θέμα είναι τι γίνεται όμως τα νερά που φεύγουν από το αεροδρόμιο, να, κάθε φορά που θα έχουμε βροχή, να μην πάνε να πλημμυρίζουν το κομμάτι της πεδιάδας το οποίο παραμένει καλλιεργήσιμο και έχουν περιουσίες οι άνθρωποι. Αυτό που είδαμε δηλαδή τις προάλλες. Και στο άλλο κομμάτι τώρα στην Ιεράπετρα, που ναι, δεν είχαμε εκεί μεγάλες ζημίες στην αγροτική παραγωγή, αλλά είχαμε πλήρη καταστροφή του επαρχιακού οδικού δικτύου. Και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι στην επισκευή. Δηλαδή δεν είναι ότι άνοιξε ένας λάκκος ή έφυγε ένα κομμάτι από την άσφαλτο και άντε μέσα σε 10 μέρες θα το έχουμε φτιάξει. Εδώ έφυγε ο δρόμος, έπεσε στη θάλασσα. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται σοβαρά έργα υποστήλωση με μπετόν αρμέ κλπ. Για να ξαναγίνει ο δρόμος εκεί. Δηλαδή στην πράξη αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος θέλει να πάρει την οικογένειά του, και μιλάμε λίγο έτσι τουριστικά εντός εισαγωγικών, για να πάει από την Ιερά Πέτρα στη Σιτία. Δεν θα πάει, γιατί ο δρόμος είναι πάρα πολύ επικίνδυνος.
0: Ναι. Προφανώς.
1: Αυτό. Το θέμα είναι οι όποιες αποζημιώσεις και αυτό που λέει η περιφέρεια και είναι, θα λέγαμε, το αίτημα προς την κεντρική κυβέρνηση, είναι οι όποιες αποζημιώσεις θα βγουν στο μοντέλο Ντάνιελ, ώστε να αποζημιωθούν το ταχύτερο δυνατόν οι πληγέντες και να προχωρήσουν και το ταχύτερο δυνατόν και με άμεσο τρόπο η αποκατάσταση των υποδόμων. Αυτό είναι το κουμπί.
0: Μακάρι για να γίνει και αυτό όπως πρέπει και να μην έχουμε χειρότερα, διότι εντάξει, καλώς
1: γίνονται. Εντάξει, πήγες
0: γίνονται.
1: Και εσύ τα είδες, οι δύο σώμαση.
0: Προφανώς και οι χθεσινές
1: επί των τύπων των ύλων, είδες τι έχει συμβεί πάνω στα ζωνιανά.
0: Και οι χθεσινές αναφορές και για το Μιλοπόταμο ήταν πολύ συγκεκριμένες. Να γίνουν τα πράγματα όπως πρέπει και να μην έχουμε καθυστερήσεις.
1: Νομίζω, έχω την εντύπωση, βεβαίως η καταστροφή στο οροπέδιο είναι πλήρως όσον αφορά την αγροτική παραγωγή, αλλά εκτιμώ έτσι και από τις εικόνες που έβλεπα, εσύ το γνωρίζεις καλύτερα και συνάδελφοι που πήγατε εκεί, ότι η περιοχή που επλήγη κατεξοχήν είναι ο Ορεινός Μιλοπόταμος.
0: Ακριβώς αυτό. Και δει το χωριό των Ζωνιανών και υπέρ ξυκισμοί, διότι εκεί πέρα μιλάμε για συντριπτική καταστροφή.
1: Είχαμε και απώλειες ζωικού κεφαλαίου. Είχαμε ζώα που πνίγηκαν. Ενώ στις άλλες περιοχές.
0: Και ζωής, μην το περνάμε στον ντουκού. Ήταν μια ζωή.
1: Βεβαίως. Και ο άνθρωπος που χάθηκε.
0: Ακριβώς. Και θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα. Και το είδαμε πολύ εμφαντικά μετά που πέρασε η μπόρα εισαγωγικά. Και όχι και κυριολεκτικά και μεταφορικά, καθόλου εισαγωγικά. Είπαν εκεί ότι αφενός στο κομμάτι της γέφυρας που είναι στο κέντρο ακριβώς των Ζωνιανών, εκεί που έσπασαν με δική τους απόφαση για να μην πνιγεί το χωριό, να φύγει δηλαδή, να αλλάξουν τη ροή κάπως του χυμάρου, πρώτο αυτό, και δεύτερο βέβαια στο άλλο κομμάτι του νεκροταφείου, όπου για να σωθούν και οι νεκροί.
1: Ναι.
0: Γιατί και αυτό ήταν ένα ζήτημα το οποίο δευτερεύον αναγκάστηκαν και με απόφαση συγκεκριμένη της Δημοτικής Αρχής. Εκεί το είπαν εμφαντικά και οι κάτοικοι, ότι πήραν την απόφαση άμεσα να γκρεμιστεί ο μαντρότυχος που περνάει απ' έξω, έτσι ώστε να μπαζωθεί και η είσοδος και να αλλάξει κάπως η ροή των νερών που έφευγε προς την άλλη μεριά.
1: Οπότε ήταν ορμητικά νερά, δεν ήταν νεράκια.
0: Όχι, ήταν χύμαρος που έσπασε τα πάντα. Τώρα όταν μιλάμε ότι στην οριοθέτηση του ποταμού που περνάει από
1: τις εικόνες που έστειλε και έβλεπα κάποια, ας πούμε, το νεροφάγωμα, να το πω έτσι, στα θεμέλια των σπιτιών.
0: Ακριβώς. Και ήταν συγκλονιστικό το ότι ενώ είχαν έναν ποταμό ο οποίος είχε διαφετηθεί, ήταν μια υποδομή συγκεκριμένη με γεφυρά και πολύ όμορφη πλατεία και όλες παράλληλα. Μπράβο. Μιλάμε ότι αυτό είχε βάθος 5 με 7 μέτρα σε πολλά σημεία. Οπότε και από κάτω σκάφτηκε. Το είδαμε να περνάει το νερό, τώρα περνάμε από κάτω από τις υποδομές. Και από πάνω. Αυτές που σημαίνει ότι έφτασαν σε πολλά σημεία το νερό να έχει ορμή και βάθος και τέλος πάντων όγκο κάπως, αν το μπορεί να το διανοηθεί κανείς, που ξεπερνούσε τα 10 μέτρα. Αυτό ήταν συγκλονιστικό. Και βέβαια έχει φάει και το δρόμο, υπάρχουν πολλά κομμάτια της ασφάλτου που είναι στον αέρα, έχει φύγει το χώμα από κάτω τελείως. Και έχει μείνει μια λεπτή στρώση ασφάλτου.
1: Ένας λόγος που αυτό που λέει και η περιφέρεια, πολιτική προστασία, προσοχή.
0: Ναι, θα είναι
1: μπορεί
0: δύσκολο.
1: Να μας φαίνεται εντάξει ο δρόμος, ο ασφάλτινος.
0: Όχι, θα είναι δύσκολο.
1: Και
0: θα είναι
1: από κάτω να είναι.
0: Ακριβώς. Θα είναι πολύ δύσκολο.
1: Μεγάλη προσοχή αν δεν το ξέρουμε.
0: Και προφανώς άμεση αποκατάσταση όσο γίνεται παρεμβάσεις τώρα για να μην έχουμε. Γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά τώρα, έτσι. Αυτό είναι μια πρώτη γεύση που πήραμε.
1: Αυτό είναι το κακό. Το χειμώνα είναι αυτό.
0: Ακριβώς. Πολύ, όλο το χειμώνα έχεις. Και αναλόγως τι θα φέρει.
1: Βέβαια.
0: Τέλος πάντων, αυτά τα κυριότερα τώρα λοιπόν, θα επιχειρήσουμε
1: και αύριο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αύριο θα τα πούμε νομίζω περισσότερα.
0: Μάζεψε τα όλα και αναλυτικά αύριο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μας στα ανατολικά. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Ήταν Γιώργος Παπαδάκης στην αλληλεία και τηλεφωνικής γραμμής. Κάπως έτσι, κάπου εδώ θα κλείσω κι εγώ. Και 59 δείχνει, Ναι, σωστά. Μάνος Παπαδάκης, ρυθμίση των ήχων. Γλυκερία Γρηγορίου στο γραμματική υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων. Και Περικλής Κουκλάκης πίσω το μικρόφωνο για την προηγούμενη μία ώρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο, λίγο μετά τις 10. Εδώ θα είμαστε, η Τζενή θα είναι κοντά σας. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο, ενώ έκανε αναφορά και στην αρχαία Ελλάδα. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε χρέος στην αρχαία Ελλάδα για τη δημοκρατία. Χαρακτηριστικά θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας έχουν γερά θεμέλια. Chevron και ExxonMobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομία. Στην καρδιά των σχέσεών μας είναι οι λαοί μας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες, διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Η αμυντική συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται στο καλύτερό της επίπεδο. Ο επικεφαλής αμερικανικής διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθίσει στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Όπως ανέφερε στο Earth News Radio 105,8, η παρουσία του λειτουργεί πρωτίστως ως επιβεβαίωση των στενών σχέσεων Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Αμερικανοί αποφεύγουν να παίρνουν θέση στη διαμάχη Ελλάδας-Τουρκίας και το μήνυμα που θα ακούσουμε είναι ευρύτετα και μη μαλώνεται, εκτίμησε ο κύριος Συρίγος. Αναφερόμενος στην ενεργειακή ασφάλεια μέσω του κάθετου διαδρόμου, σημείωσε ότι όχι μόνο περπατάει, αλλά αποτελεί προήμιο για άλλους διαδρόμους που θα ακολουθήσουν την ίδια πορεία, οι οποίοι θα αλλάξουν γεωπολιτικά την περιοχή, εξήγησε ο κύριος Συρίγος. Το μείζον είναι πώς θα φτάσουμε στο στόχο μας και ο στόχος μας είναι να μπει το καλώδιο, ξεκαθάρισε. Δεν θέλουμε να υπάρχει μία χρειαστή ένταση. Όταν διαπιστώνεις πώς σκέφτεται ο άλλος, λαμβάνεις υπόψη σου όλα τα σενάρια και συνεχίζεις, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Συρίγος. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλής, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι 8 συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση με επικεφαλή στον αρχηγό εξωκοινοβουλευτικού κόμματος που είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencer οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Για απίστευτα μεγάλα ποσά και πάνω από περίπου 900.000 συμπολίτες μας που παίζουν συστηματικά σε τέτοιου είδους ηλεκτρονικά παίγνια, έκανε λόγο ο Μύρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, μιλώντας στο Earth News Radio. Αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο, τόνισε. Οι ακόλουθοι τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια και είναι άνθρωποι με αρκετή μεγάλη επίδραση στα κοινωνικά δίκτυα, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. 3 χρόνια από την ιδεχθή τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, με σοβαρές επιπτώσεις για την ειρήνη και σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής και το θάνατο εκατοντάδων αμάχων, μόνιμη εκεχηρία στη Γάζα και λύση 2 κρατών, είναι ο δρόμος για διαρκή ειρήνη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών, και προσθέτει πως η Ελλάδα υποστηρίζει όλες τις ανθρωπιστικές πρωτοβουλίες, καθώς και την επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας προς την κατεύθυνση της λύσης των 2 κρατών. Αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, με το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας να καλεί τους Ισραηλινούς στο εξωτερικό να επιδείξουν αυξημένη επαγρύπνηση για τον κίνδυνο απόπειρας επιθέσεων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

η αθλητική εκπομπή που αγκαλιάζει τα σπορ σε όλη την Κρήτη. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί από τις ραδιοφωνικές συχνότητες της ΕΡΤ Ηρακλείου και της ΕΡΤ Χανίων σε παγκρίτια μετάδοση.

Φίλε και φίλοι του Σπορ, καλή σα μέρα. Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα στον αθλητισμό. Εδώ είμαστε και σήμερα στην καρδιά του κρητικού αθλητισμού για να σα μεταφέρουμε τον παλμό, τη δράση και όλε τι εξελίξει από κάθε γωνιά του νησιού μα. Είστε συντονισμένοι στην παγκρίτια αθλητική εκπομπή τη ΕΡΤ, ώρα για Σπορ, που εκπέμπει από το Ηράκλειο 97,5 και 105,6 μεγακύκλου, στο Λασίου 102,4 μεγακύκλου και στα Χανιό 100,6 και 104 μεγακύκλου. Μια εκπομπή μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 11 το πρωί. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαλιτάκης, στην κονσόλα του ήχου ο Παράσχος Καραλαμπάης, στη γραμματιακή υποστήριξη η Ελένη Ξυλούρη. Μαζί φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας με ρεπορτάζ, ειδήσεις, σχόλια και έγκυρη ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στον αθλητισμό της Κρήτης και όχι μόνο. Η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο και αύριο την Παρασκευή θα αντιμετωπίσει 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο την Αγγλία, μια από τις 4 κορυφαίες ομάδες στον κόσμο, και μάλιστα η Αγγλία έχει κατακτήσει τα 2 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Στόχος της εθνικής μας ομάδας, στην καλύτερη εμφάνιση, η έκπληξη στον πρώτο γύρο των play-off των προκριματικών για το Μουντιάλ του ποδοσφαίρου γυναικών που θα γίνει στη Βραζιλία το 2027. Έχουμε την εμβόλυμη αγωνιστική, τη δεύτερη αγωνιστική που αναβλήθηκε την προηγούμενη Κυριακή λόγω κακών καιρικών συνδικών στο Ηράκλειο. Σήμερα δεσπόζει το παιχνίδι Εργοτέλης Κανιάς στις 3 στο γήπεδο του Αλμυρού, τα υπόλοιπα μάτς στις 4. Ο ΦΥΗ μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του για το μάτς με την ΑΕΚ, καθώς επαναρχίζει το πρωτάθλημα της Super League Σάββατο 7.30 στην έδρα της ΑΕΚ. Έχουμε αγώνες κυπέλλου Συνόδου Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου με την πρώτη αγωνιστική της πρώτης φάσης. Έχουμε το εξαναβολής παιχνίδι του Πανόρ με τον Ρούβα για την Α1 κατηγορία, αλλά έχουμε και αγώνες για την Α2 και την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε για τους ημιτελικούς του κυπέλλου ανδρών της ΕΚΑΣΚ στο μπάσκετ στις 5 Ακαδημία ΑΟ Χανιά και Ηράκλειο Εργοτέλης στις 7.30 στο Λίντο. Οι νικητές θα προκριθούν στο τελικό που θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσουμε με την εθνική ομάδα των γυναικών, η οποία, όπως είπαμε, βρίσκεται από χθες στο Ηράκλειο, όπου την Παρασκευή 7.30 στο Παγκρίτιο Στάδιο θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Αγγλίας, η οποία είναι νούμερο 4 στον κόσμο. Η Αγγλία, η οποία έχει κατακτήσει τα 2 τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ υπήρξε και φιναλίστ του Μουντιάλ, του προηγούμενου Μουντιάλ, χάνοντας από την Ισπανία στον τελικό με 1-0. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα πέρασε αίτητη στα play-off και πήρε την πρώτη θέση στον όμιλό της, καθότι σε 4 αγώνες είχε 4 νίκες, και δείχνοντας την ανωτερότητά της στην τρίτη κατηγορία του πρωταθλήματος γυναικών στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι η εθνική μας, που έχει μόνιμη έδρα πλέον το Ηράκλειο, θα παίξει το 12ο συνεχόμενο παιχνίδι, νίκησε στα προκριματικά τη Γεωργία με 3-0 και τα νησιά Φερόε με 2-0 στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, και εκτός έδρας επιβλήθηκε 3-2 επί των νησιών Φερόε και με το ίδιο σκορ επί της Γεωργίας.

0: Η εθνική μας ομάδα λοιπόν αίτητη, πέτυχε τον πρώτο της στόχο να ανέβει στην δεύτερη κατηγορία της Ευρώπης στις γυναίκες με το 4 στα 4 που έκανε στην προκριματική φάση και ετοιμάζεται πλέον για αυτή την μεγάλη αναμέτρηση. Πρώτη φορά οι δύο ομάδες αναμετρώνται σε διεθνή αναμέτρηση. Έχουμε όμως, φίλες και φίλοι, τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Γυναικών, τον κύριο Σπέρτο, τον οποίο και καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε στην Κρήτη. Καλή σας μέρα, κύριε Σπέρτο, καταρχάς.
1: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Έλεγα και νωρίτερα ότι η εθνική μας γυναικών δίνει το 12ο συνεχόμενο παιχνίδι στο Ηράκλειο, τα προηγούμενα στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης, στο Γεντί Κουλέ, τώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο και μάλιστα αντιμετωπίζοντας τον πρώτο γύρο των play-off του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου Γυναικών που θα γίνει στη Βραζιλία το 2027, μια από τις κορυφαίες δυνάμεις στον κόσμο, την Αγγλία, κάτοχος του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος των δύο τελευταίων διοργανώσεων, φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλου χάνοντας από την Ισπανία με 1-0 και νούμερο 4 στην παγκόσμια κατάταξη. Πώς βλέπετε εσείς καταρχάς αυτό το παιχνίδι για να πούμε αμέσως στα δύσκολα?
1: Πρώτα απ' όλα θα θέλαμε να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε για μια ακόμα φορά στο φιλόξενο νησί της Κρήτης. Έχει συμπεριφερθεί τα τελευταία χρόνια με πολύ μεγάλη ζεστασιά και μια πολύ μεγάλη αγκαλιά στην Εθνική Ομάδα Γυναικών. Και θέλουμε όσο μπορούμε να τους φωνάξουμε στο γήπεδο, να μας υποστηρίξουν και να μπορέσουμε να τους αντιπροσωπεύσουμε όσο καλύτερα γίνεται. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι τα είπατε όλα μόνο σας. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η Αγγλία, η οποία τελευταίες οργανώσεις όχι απλά συμμετέχει, αλλά τις κατακτά κιόλας. Είναι μια παγκόσμια δύναμη στον χώρο. Από εκεί και πέρα, δεν μας αφαιρεί κανένα το δικαίωμα να πιστεύουμε στη δουλειά που έχουμε κάνει τον τελευταίο χρόνο και να θεωρούμε ότι μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα δώσουμε το 110% δυνατότητα μας ώστε να αντιπροσωπεύσουμε τη χώρα μας όσο καλύτερα γίνεται. Είναι ποδόσφαιρο, γνωρίζουμε τις δυσκολίες. Θεωρητικά και πρακτικά η Αγγλία έχει το ρόλο του φαβορή, αλλά σε όσες στιγμές μπορέσουμε να γίνουμε κι εμείς επικίνδυνοι για το αντίπαλο, σε όσες φορές και σε όσες στιγμές μπορούμε να δημιουργήσουμε παιχνίδι, θα το προσπαθήσουμε για να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από το πρώτο παιχνίδι των play-off.
0: Σωστό. Τι θα πείτε, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα ζητήσετε από τα κορίτσια της εθνικής ομάδας να καταθέσουν σήμερα στο χορτάρι του Παγκριτίου Σταδίου και αντίστοιχα τι πρέπει να περιορίσετε στο παιχνίδι της Αγγλίας για να αυξήσετε τις πιθανότητες ενός θετικού αποτελέσματος?
1: Ναι, καταρχήν μου κάνετε μια πολύ ωραία πάσα τώρα, γιατί μόλις τελειώσαμε το meeting και πηγαίνουμε για προπόνηση τώρα στο Γιατί Κουλέ, που είναι η σημερινή μας προπόνηση. Αυτό που ζητήσαμε λοιπόν και εγώ προσωπικά αλλά και το υπόλοιπο staff είναι ότι οι ομάδες οι οποίες είναι στο υψηλότερο επίπεδο τρέφονται πάνω απ' όλα από την αυτοπεποίθηση που έχουν και από το φόβο που ενδεχομένως να βλέπουν στα μάτια του αντιπάλου. Αυτό λοιπόν που θέλουμε εμείς τα κορίτσια είναι να παίξουν το παιχνίδι, να δημιουργήσουμε όσες περισσότερες συνθήκες γίνεται για να κάνουμε την επίθεση, να προσπαθήσουμε να περιορίσουμε την κατοχή της μπάλας στην Αγγλία και να μπορέσουμε και εμείς να έχουμε όσο περισσότερο κατευθυντή γίνεται. Και από εκεί και πέρα, όπως μας δίδαξε και η Εθνική Ομάδα Ανδρών, θα πρέπει να μάθουμε και εμείς να υποφέρουμε στην πίεση του αντιπάλου και να έχουμε την αλληλοκάλυψη και τη συνοχή στις γραμμές, ώστε να μπορέσουμε να ταπεξελθούμε στην πίεση που ενδεχομένως θα μας βάλει η Αγγλία.
0: Μάλιστα.
1: Πείτε μου, σας ακούω.
0: Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση ενός τόσο σημαντικού αγώνα play-off απέναντι σε ένα φαβορί, ώστε οι παίκτριες να μπουν στο γήπεδο με αυτοπεποίθηση και χωρίς φόβο?
1: Ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος των δικών μας των προπονητών, να μπορούμε να αναλαμβάνουμε εμείς την πίεση και να αποσυμπιέζουμε τα κορίτσια. Θέλουμε να αισθανθούν άνετες, να αισθανθούν σε ένα περιβάλλον το οποίο θα είναι ασφαλές για εκείνες. Και αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος, να τις δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε να παίξουν και να γνωρίζουν ότι ό,τι και να συμβεί είμαστε εμείς εδώ για να τους υποστηρίζουμε.
0: Το Ηράκλειο και τώρα το Παγκρίτιο Στάδιο, κύριε Σπέρτο, αποτελεί πλέον τη μόνιμη έδρα της Εθνικής Γυναικών. Πόσο έχει βοηθήσει την ομάδα αυτή η σταθερότητα και η ζεστή φιλοξενία, πατροπαράδοτη κριτική φιλοξενία τα τελευταία χρόνια την Εθνική Ομάδα?
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως γνωρίζετε κι εσείς, στο ποδόσφαιρο και γενικά στον αθλητισμό είναι πολύ σημαντικές οι ρουτίνες. Να έχεις κάποιες συγκεκριμένες ρουτίνες, τι έχει να κάνει με προπονητικούς στόχους. Έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί στο ξενοδοχείο. Όταν λοιπόν η ομάδα έχει συνηθίσει εδώ στο Ηράκλειο και συγχρόνως αισθάνεται και αυτή τη ζεστασιά, όπως είπατε και εσείς από τον κόσμο, μόνο θετικά μηνύματα δημιουργεί μέσα στο περιβάλλον και μας κάνει να δίνουμε ακόμα περισσότερο από το καλύτερο μας αυτό.
0: Τώρα μας δίνετε εσείς μια καλή assist, κύριε Εσπέρτο. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στον κόσμο της Κρήτης εν ώψη του αγώνα? Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι η παρουσία του στις κερκίδες απέναντι σε ένα τόσο μεγάλο αντίπαλο?
1: Γνωρίζουμε ότι είναι Τετάρτη σήμερα και το παιχνίδι την Παρασκευή. Εγώ εκφύσεως σαν άνθρωπος είμαι φύση αισιόδοξος. Εγώ θα ήθελα να δω ένα γεμάτο Παγκρίτιο. Γνωρίζω ότι ενδεχομένως αυτό να είναι κάτι το οποίο δεν θα συμβεί. Από εκεί και πέρα θα ήθελα όσες περισσότερες γίνεται ακαδημίες του νησιού να φέρουν ειδικά τα κορίτσια που παίζουν ποδόσφαιρο για να έρθουν να δουν τα ενδάλματά τους, να δουν και μια μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη όπως η Αγγλία για το πώς παίζει και πώς συμπεριφέρεται, και συγχρόνως να δουν και εμείς ή να δουν και εμάς. Για να το δείξουμε ότι και εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια μεγάλη ομάδα.
0: Να ανοίξω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι η είσοδος είναι δωρεάν, είναι αλλά ελεύθερη, η ταυτοποίηση πρέπει να γίνει μέσω του Gov. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο για την πρόοδο της Εθνικής. Η διεκδίκηση της ανόδου στη δεύτερη κατηγορία είναι το αποτέλεσμα μιας συστηματικής προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα βήματα, κύριε Σπέρτο, πρόοδου που έχει κάνει αυτή η ομάδα το τελευταίο διάστημα?
1: Επειδή είμαι στο πούλμα αυτή τη στιγμή και αν άκουσα καλά την ερώτηση, γιατί μπορεί να διακόπη και λίγο η σύνθεση, με ρωτήσατε για την πρόοδο που έχει κάνει η ομάδα και ποιο, χρόνια, χρόνο.
0: Και ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα βήματα πρόοδου που έχει κάνει αυτή η ομάδα το τελευταίο διάστημα?
1: Για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πλέον και εμείς οι προπονητές και το staff και όλο το staff, όχι μόνο οι προπονητές, το ιατρικό επιτελείο, team manager, ο αρχηγός αποστολής, όσοι απαρτίζουν το staff της εθνικής ομάδας, είμαστε πλέον μια οικογένεια, το οποίο το έχουμε μεταδώσει και στα κορίτσια. Πιστεύουμε ο ένας τον άλλον, δημιουργούμε το περιβάλλον και τις συνθήκες ώστε να βγάλουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Οπότε αυτό είναι η βάση της πυραμίδας ώστε να γίνει η ανάπτυξη και να γίνει η καλύτερη ομάδα. Από εκεί πέρα, ποτέ στο δικό μου το ποδοσφαιρική, στη δικιά μου την ποδοσφαιρική φιλοσοφία, δεν πίστευα ότι η Ελληνίδα παίχτρια δεν έχει την τεχνική κατάρτιση, την αντιληπτική ικανότητα για να μπορέσει να παίξει σε διεθνές επίπεδο. Οπότε αυτό δουλεύουμε στην προπόνηση, δουλεύουμε τη τεχνική μας, δουλεύουμε στην τακτική προσέγγιση, θεωρώντας ότι και εμείς κάποια στιγμή θα φτάσουμε σε μεγάλες διοργανώσεις.
0: Βλέπουμε πάντως την εθνική ομάδα να κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου το τελευταίο διάστημα, την ώρα που και το εγχώριο πρωτάθλημα προσπαθεί να αναβαθμιστεί. Πόσο βοηθάει η πορεία της εθνικής στην προσέλκυση νέων κοριτσιών στο άθλημα και ποιες αλλαγές θεωρείτε απαραίτητες στις υποδομές, κατά την προσωπική σας άποψη, και στο πρωτάθλημα για να αποκτήσει η Ελλάδα σταθερή παρουσία στις ανώτερες κατηγορίες?
1: Ναι, έχετε πολύ, πολύ δίκιο. Αυτό είναι αλληλένδετο. Η εθνική ομάδα σπρώχνει τις ομάδες του εγχώριου πρωταθλήματος και το εγχώριο πρωτάθλημα, όσο γίνεται καλύτερο, σπρώχνει και την εθνική ομάδα να έχει καλύτερες παίχτριες. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό που και τώρα το είπατε εσείς και το συζητάμε συνέχεια, είναι οι υποδομές. Και αν θέλετε να χρησιμοποιήσω μια λέξη την οποία την αγαπάω πάρα πολύ, είναι ο σεβασμός. Πρέπει να μάθουμε να σεβόμαστε τις Ελληνίδες ποδοσφαιρέστερες, να τις δημιουργούμε τις συνθήκες να παίζουν σε όποια καλύτερα γήπεδα έχουμε. Με όλο το σεβασμό σε όλους, η Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια δεν μπορεί να παίζει στις 2 παρατέταρτο και σε πλαστικά γήπεδα. Από εκεί πέρα καταλαβαίνω και την προσπάθεια που κάνει και η ΕΡΤ και την ευχαριστούμε γι' αυτό που έχει είναι τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων και καταλαβαίνω ότι η ώρα αυτή ενδεχομένως να είναι αυτή που βολεύει για να βγαίνουν και τα κορίτσια να τα βλέπει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το σεβόμαστε. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε τις συνθήκες και στις υποδομές και όλοι οι υπόλοιποι, ώστε τα κορίτσια να παίζουν όσο καλύτερα μπορούν σε καλύτερα γήπεδα και με καλύτερες υποδομές.
0: Βάσει της δικής μου εμπειρίας, κύριε Σπέρτο, νομίζω ότι το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται είναι οι κακοί αγωνιστικοί χώροι που υπάρχουν. Αυτό νομίζω από μόνο ότι υποβαθμίζει το εγχώριο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν θέλω να παραπέμψω και να μιλήσω για συγκεκριμένα γήπεδα, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι τα πλαστικά τα γήπεδα είναι και επικίνδυνα για τη σωματική ακεραιότητα, ειδικά διεθνών ποδοσφαιρίστρων, όπως είναι αυτή τη στιγμή τα κορίτσια που αγωνίζονται όχι μόνο στην εθνική ομάδα, αλλά σε όλο το πρωτάθλημα της εθνικής. Απλά λίγο θέλω να καταλάβετε την διαφορά και τον τρόπο που προσεγγίζουν οι μεγάλες υπερδυνάμεις αυτή τη στιγμή, όπως η Αγγλία, στον χώρο του ποδοσφαίρου γυναικών. Εμείς λοιπόν θα παίξουμε σε ένα πάρα πολύ ωραίο γήπεδο όπως το Παγκρίτιο, με πολύ ωραίες υποδομές. Θα θέλαμε πολύ κόσμο και μετά θα πάμε να παίξουμε στο Λέστερ. Με 32.000 ήδη έχουν γίνει sold out. Και οι παίχτες της Εθνικής Αγγλίας που απαρτίζουν αυτή τη στιγμή την εθνική ομάδα παίζουν όλες στο εγχώριο πρωτάθλημα το αγγλικό και παίζουν όλες στα γήπεδα των πρώτων ομάδων, των αντρικών ομάδων. με μέσο όρο 10 και 15.000 κόσμο.
0: Πολύ οπότε, σημαντική αυτή η παρατήρηση, κύριε Σπέρτο.
1: Ναι, γιατί σκεφτείτε εσείς να έχετε να πάρετε τη γυναίκα σας, το παιδί σας και να πάτε παραδείγματος χάρη στο Παγκρίτιο για να δείτε το παιχνίδι και όχι να πάτε να δείτε το παιχνίδι του Όφη, αυτή τη στιγμή είμαστε στην Κρήτη, σε ένα πλαστικό γήπεδο. Δημιουργεί και την προϋπόθεση και το θέλος εσάς και στην οικογένειά σας να πάτε σε ένα όμορφο γήπεδο για να δείτε τα κορίτσια να παίζουν. Συγχρόνως είναι και ο σεβασμός που είπαμε ότι πρέπει να δείξουμε στην Ελληνίδα ποδοσφαιρίστρια. Δεν νομίζω ότι θα χαλάσουν τα γήπεδα. Πρέπει να βρούμε το πλαίσιο, πρέπει να βρούμε το πρόγραμμα και να παίζουμε και τα κορίτσια ειδικά της ΑΕθνικής στα μεγάλα γήπεδα της χώρας.
0: Έτσι είναι, κύριε Σπέρδο. Και μια τελευταία ερώτηση, γιατί φαντάζομαι θα έχετε και τις υποχρεώσεις σε λίγο, ξεκινάει και η προπόνηση. Είναι μια ευτυχή συγκυρία. Τώρα βλέπουμε την εθνική μας ομάδα να κάνει μια πολύ σπουδαία παρουσία στους αγώνες του Nations League. Η εθνική ελπίδα είναι πολύ κοντά στη πρόκληση στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και η εθνική γυναικών κέρδισε την άνοδο και παίζει στη Β' κατηγορία και παίζει και με μια μεγάλη ομάδα όπως είναι η Αγγλία.
1: Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για τον χρόνο που μου έχετε δώσει και σας ευχαριστώ ακόμα περισσότερο για την ερώτηση που μου κάνετε. Εμείς στις εθνικές ομάδες, όλοι οι προπονητές από την Εθνική Ανδρών, την Εθνική Γυναικών και τα κλιμάκια τα πιο κάτω, τις μικρότερες ηλικίες, είμαστε μια οικογένεια. Θα θέλαμε λοιπόν να πούμε πολλά συγχαρητήρια εμείς από την πλευρά μας στην Εθνική Ομάδα Ανδρών, στον προπονητικό στάδιο και τους παίχτες. Μας κάνανε περήφανους. Είμαστε περήφανοι και για την προσπάθεια της Ελπίδων. Έχει κάνει μια καταπληκτική πορεία στον όμιλο και είμαστε σίγουροι ότι αυτό που αξίζει και τη συνολογία θα τα πάρει στα παιχνίδια των play-off και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε δύο ανθρώπους, στον κύριο Γιάννη το Σαμαρά για όλο το πρόγραμμα της αναγέννησης που τρέχει από την ηλικία K16 και κάτω και βέβαια όλους τους συνεργάτες του στο κομμάτι αυτό, τον κύριο Δημήτρη Παπαδόπουλο σαν τεχνικό διευθυντή που τρέχει όλες τις εθνικές ομάδες από την Εθνική Ελπίδων και κάτω, τον κύριο Βασίλη Τουκίτσι που ανέλαβε αυτή τη στιγμή από την Εθνική Γυναικών μέχρι την Εθνική Κορασίδων και βεβαίως και τον Δημήτρη Σαλμπικίδη και τον Βασίλη Τωροσίδη, χωρίς να θέλω να έχω κι άλλους πολλούς να πω, που δημιουργούν το πλαίσιο και τη βοήθεια στα αγόρια, στα κορίτσια να παίζουν και να αποδεικνύουν ότι και η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία έχει γεννήσει τον αθλητισμό και μπορεί να παράγει ποδόσφαιρο και να βρεθεί στις μεγάλες διοργανώσεις. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Ομοσπονδία, η οποία έχει δώσει το ένασμα, έχει βάλει ανθρώπους που δουλεύουν για τα παιδιά της. Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι για να γεννήσεις αθλητισμό και για να μπορέσεις να δημιουργήσεις συνθήκες για να πας τον πρωταθλητισμό, θα πρέπει να δώσεις πολύ μεγάλη βάση στα παιδιά. Και όλο αυτό το πρόγραμμα αναγέννησης, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε να βλέπουμε επιτυχίες. Σίγουρα θα θέλαμε αρκετό χρόνο ακόμα να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα όπως η αναγέννηση ενιαία για 5-10 χρόνια, ώστε να δούμε ακόμα περισσότερα και καλύτερα αποτελέσματα.
0: Κύριε Σπέρτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι κάθε επιτυχία στην Εθνική Γυναικών. Θα τα ξαναπούμε εμείς την Παρασκευή, έτσι, και με τη βοήθεια του κόσμου η ομάδα να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στο μεγαθύριο που λέγεται Αγγλία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ και κλείνοντας, θα ήθελα για μία ακόμα φορά να προτρέψω τον κόσμο του Ηρακλείου και όλων των πόλεων της Κρήτης. Γνωρίζουμε ότι και πολλοί άνθρωποι θα έρθουν από τα άλλα μέρη της Ελλάδας να δουν το παιχνίδι. Οπότε να μην φοβηθούν αυτό που είπατε πριν, τη δύσκολη διαδικασία, να πιέσουν τα μικρά κορίτσια, τα μικρά αγόρια, τους γονείς τους και να τους φέρουν στο γήπεδο, δημιουργώντας τουλάχιστον για τη δικιά μας την ομάδα και τη δικιά μας τη χώρα τις προϋποθέσεις για να έχουμε όσο καλύτερα ένα καλό αποτέλεσμα.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπέρτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική συνέντευξη. Είμαστε εδώ να προβάλλουμε κάθε καλό για την Εθνική Γυναικών.
1: Σας ευχαριστώ και για να μην παραλείψω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και στην ομάδα του Όφη για τις εγκαταστάσεις και για τις υποδομές που μας δίνει, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να κάνουμε την καλύτερη προετοιμασία. Και όλη βέβαια την ΕΠΣΕ Ηρακλείου και όλη την Κρήτη για την φιλοξενία και τη ζεστή αγκάλια που μας έχει δώσει.
0: Να είστε καλά, κύριε Σπέρτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Καλημέρα. Ήταν φίλες και φίλοι ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Γυναικών, ο Βασίλης Σπέρτος. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών, επαναλαμβάνω, βρίσκεται από χθες το πρωί στο Ηράκλειο, εν ώψη του παιχνιδιού με την Αγγλία την ερχόμενη Παρασκευή στις 7.30 στο Παγκρέτιο Στάδιο. Παιχνίδι που είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο. Απλά πρέπει να ταυτοποιηθεί με στην είσοδό του στο γήπεδο μέσω του Gov. Η Αγγλία, επαναλαμβάνω, είναι στις τρεις κορυφαίες ομάδες στον κόσμο. Έχει κατακτήσει τα δύο τελευταία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου γυναικών και ήταν και στο τελικό του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου, χάνοντας από την Ισπανία με ένα 0. Είναι ο πρώτος αγώνας των play-off για την πρόκριση στο Μουντιάλ της Βραζιλίας το 2027 με την Αγγλία. Ο δεύτερος αγώνας θα γίνει στο Λέστερ, όπου όπως ακούσε τον κύριο Σπέρτο υπάρχει ήδη και sold out στα εισιτήρια, 32.000 εισιτήρια στην κανονική έδρα της Λέστερ. Εκεί θα γίνει το παιχνίδι. Έχουν ήδη εξαντληθεί βεβαίως το γυναικείο ποδόσφαιρο στην υπόλοιπη Ευρώπη και ειδικά σε προηγμένες ποδοσφαιρικά χώρες όπως είναι η Αγγλία, παραδείγματος χάρη η Γερμανία, η Ισπανία, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Είναι το 12ο παιχνίδι, φίλες και φίλοι, που δίνει η Εθνική Γυναικών συνεχόμενο στο Ηράκλειο, που έχει γίνει φυσική της έδρας. Τα προηγούμενα 11 μάτς τα έδωσε στο γήπεδο του Όβη, στο Θόδωρος Βαρδινογιάννης. Τώρα θα δώσει το 12ο της συνολικά παιχνίδι στο Ηράκλειο, στο Παγκρέτιο Στάδιο. Να πούμε ότι η Εθνική Ομάδα Γυναικών, να επαναλάβουμε, ήρθε πρώτη στον όμιλό της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς κατέλαβε την πρώτη θέση στην Link V, στην Β κατηγορία του UEFA Nation, στην Γ κατηγορία του πρωταθλήματος γυναικών στο ποδόσφαιρο. Είναι η εθνική μας ομάδα, βρίσκεται σε μια ανωδική πορεία, η αλήθεια είναι αυτή, το τελευταίο διάστημα. Στα προηγούμενα 4 μάτς έκανε 4 νίκες, κερδίζοντας 3-0 τη Γεωργία και 2-0 τα νησιά Φερόε στο Παγκρέτιο Στάδιο, και τις δύο αυτές ομάδες κέρδισε εκτός έδρας με το ίδιο σκορ 3-2.

Αφήνουμε όμως, φίλες και φίλοι, την εθνική ομάδα γυναικών. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Πάμε στον Όφη. Όφη, ο οποίος ουσιαστικά έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του για το παιχνίδι του Σαββάτου με την ΑΕΚ εκτός έδρας. Υπάρχουν κάποια προβληματάκια. Ο Σχέλης επέστρεψε με ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο. Δεν έκανε χθες προπόνηση. Θα δούμε σε τι κατάσταση θα είναι τις προσεχείς ημέρες, ώστε να διαπιστώσει και να διαπιστώσει και ο Χρήστος Κόντς αν τον έχει στη διάθεσή του. Ο Νικολάου είναι έτοιμος, καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του, ενώ αναμένονται σήμερα Ανδρούτσος Θεοδωσουλάκης, συγγνώμη, Θεοδωσουλάκης, Αποστολάκης και Κοστούλας από την Εθνική Ελπίδων. Να ανοίξουμε μια παρένθεση εδώ για να πούμε ότι η Εθνική Ελπίδων κέρδισε χθες στη Βόρεια Ιρλανδία με ένα 0 με ένα γκολ του Μύθου. Δυστυχώς όμως το δεύτερο γκολ που χρειαζόταν για να πάει απευθείας στα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 του 2027 δεν ήρθε. Έτσι λοιπόν, αύριο στις 12 το μεσημέρι θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει στην Νιόν για τα play-off της πρόκρισης. Στην κληρωτίδα των play-off μαζί με την Ελλάδα θα βρίσκονται η Φινλανδία, η Τσεχία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Τουρκία και η Δανία. Δεν υπάρχουν διαχωρισμοί σε ισχυρούς και ανίσχυρους. Επομένως, οποιαδήποτε από τις 7 ομάδες μπορεί να αποτελέσει το τελευταίο εμπόδιο για την εθνική μας ομάδα πριν το γύρο του 2027. Τα 4 ζευγάρια θα δώσουν διπλούς αγώνες τον Νοέμβριο, με τους 4 νικητές να συμπληρώνουν το παζ της τελικής φάσης. Να πούμε ότι από εκεί και πέρα σημαντική ήταν η παρουσία των παικτών του Όφη στην Εθνική Ελπίδων. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας ξεκίνησε βασικός, ο Γιάννης Αποστολάκης χρησιμοποιήθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης πέρασε στα τελευταία λεπτά στο παιχνίδι και μάλιστα είχε στις καθυστερήσεις τη μεγαλύτερη ευκαιρία του παιχνιδιού για το δεύτερο γκολ που αναζητούσε η εθνική ομάδα, αλλά την έχασε ο Θεοδωσουλάκης. Έτσι, μια λεπτομέρεια άφησε την εθνική μας εκτός πρόκρισης, αλλά οι 27 βαθμούς στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα, παρέα με την Γερμανία, έχοντας 9 νίκες σε 10 αγώνες, της δίνει πλέον την ευκαιρία να ολοκληρώσει τη δουλειά και την πρόκληση μέσω των play-off. Να πούμε μάλιστα ότι τους Γερμανούς τους είχαμε κερδίσει εκτός έδρας με 3-2, αλλά είχαμε χάσει την έδρα μας με 2-0 και αυτό το ένα γκολ έδωσε την ευκαιρία στους Γερμανούς στα μεταξύ μας παιχνίδια να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, στην τελική φάση της διοργάνωσης απευθείας, ενώ η εθνική μας ομάδα θα πάει να παίξει play-off για να πάρει το εισιτήριο και αυτή για τα τελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Under 21 το 2027.

Επιστρέφουμε στον Όφη. Είπαμε λοιπόν ότι η Όφη ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής του Σαββάτου με την ΑΕΚ. Ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Να πούμε ότι επαναλαμβάνουμε ότι ο Σχέλης είναι τραυματίας. Από την άλλη πλευρά ο Νικολάου είναι έτοιμος. Για το Σχέλη θα δούμε. Επίσης αυτό το οποίο πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η Όφη έχει πάρει και εισιτήρια για το παιχνίδι. Μάλιστα ήδη διατίθενται και μια δική του εξέδρα για τους φίλους της και εισιτήρια για το παιχνίδι. Μάλιστα ήδη διατίθενται και μια δική του εξέδρα.

Να πούμε ότι ο Ηλίας Πουρσανίδης φιλοξενήθηκε εκτός στο Σπόρο FM 104,2 σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Μανώλη Σάρη. Είπε κάποια πράγματα και για το γήπεδο και για τους, και γενικά για την ομάδα. Για τον Χρήστο Κόντι είπε ότι έχουν κάνει μια συζήτηση με τον πρόεδρο της ομάδας για την ανανέωση του συμβολέου, αλλά όπως είπε τώρα δεν είναι καιρός για τέτοιες συζητήσεις. Προτεραιότητα, είπε χαρακτηριστικά, έχουμε με βάση όλο αυτό το πρόγραμμα που έχουμε μπροστά μας, καλό θα ήταν να το αφήσουμε για τώρα και να το συζητήσουμε το θέμα όταν πρέπει. Προτεραιότητα του Κόντι και των παικτών και όλων μας είναι τα δύσκολα παιχνίδια που πλησιάζουν. Για τις μεταγραφές του Νους και το Αποστολάκη είπε ότι καλώς έγιναν. Για τον Νους είπε ότι όφη έχει το 90% του παίκτη, άλλωστε το ξέραμε. Και για το γήπεδο είπε ότι δίχως τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Καλοκαιρινό, δεν θα είχε προχωρήσει το θέμα του Παγκριτίου. Είπε χαρακτηριστικά ότι το γήπεδο, αν κινηθούν οι διαδικασίες, μπορεί να φτάσει το ελάχιστο στα 6 χρόνια κατασκευής και αν καθυστερήσουν μπορεί να πάει στα 12. Είπε ότι έχουν πέσει αρκετά χρήματα για να γίνει ξανά το Παγκρίτιο λειτουργικό. Είπε και για το προπονητικό κέντρο ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα μπει ο ανάδοχος για να ξεκινήσουν οι εργασίες. Υπάρχουν συζητήσεις για την επέκταση του ΒΑΚ. Είπε ότι εκεί το έργο περιλαμβάνει νέα αποδυτήρια της πρώτης ομάδος, γραφεία της ομάδος, γραφεία προπονητών, πισίνες, ένα υπερσύγχρονο ξενοδοχείο για να φιλοξενούνται οι παίκτες εκεί πριν από τα παιχνίδια. Και για τις ακαδημίες είπε ότι υπάρχουν διατροφολόγοι, ψυχολόγοι και ήταν ένα όνειρο του Ευγένιου Γκέρα να υπάρχει ένα ακόμα γήπεδο στο ΒΑΚ με πλαστικό χλωοτάπητα. Και γενικά έδωσε το στίγμα του Όφη για την συνέχεια και της φετινής αγωνιστικής περίοδου, αλλά και γενικά για το πνεύμα, την οργάνωση και τη λειτουργία της ομάδος, χαρακτηρίζοντας ότι ο μοναδικός αναντικατάστατος άνθρωπος στον Όφη, στα δικά του μάτια, στα μάτια του Ηλία Πουρσανίδη, είναι μόνο ο Μιχάλης Μπούσης, ο άνθρωπος που πριν 8 χρόνια πίστεψε στο όραμά μας και ακόμα και τώρα έχει γίνει πιο πιστός υποστηρικτής από όλους μας σε αυτή την ομάδα, τόνισε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Πουρσανίδης.

Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να πούμε ότι έχουμε πλήρη δράση. Δεύτερη αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Δεν έγινε την προηγούμενη Κυριακή λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Γίνεται τώρα με το παιχνίδι που ξεχωρίζει να γίνεται στο γήπεδο του Αλμυρού. Εργοτέλειες Χανιά στις 3 το παιχνίδι αυτό. Όλα τα μάτς θα ξεκινήσουν, τα υπόλοιπα μάτς στις 4. 3 η ώρα λοιπόν στο γήπεδο του Αλμυρού Εργοτέλειες Χανιά. Με τον Μανώλη Σουτζή να μην υπολογίζει στο παιχνίδι αυτό τους Τζανακάκη και Παπαδομιχελάκη, ενώ από την άλλη πλευρά τα Χανιά θα κατέβουν στο μπάτς με τον Εργοτέλη με τον Μπλερ Τούρκοντ στην αποστολή του, τον πρώτο σκόρερ των Χανιών στα φιλικά παιχνίδια, ενώ νοκάουτ είναι οι Καπνίδης, Αδαμόπουλος, Γκουρτσίδης και ο Καρτάλης. Να πούμε ότι είναι ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Να πούμε ότι εκτός αποστολής βεβαίως για τα Χανιά είναι και ο Νάτσος, ο οποίος δεν έχει ακόμα δικαίωμα συμμετοχής. Απουσίες για τα Χανιά, απουσίες για τον Εργοτέλη, αλλά την ιστορία τη γράφουν οι παίκτες που παίζουν, όχι αυτοί που απουσιάζουν. Τρεις ώρα λοιπόν στο γήπεδο του

του Αλμυρού Εργοτέλης Χανιά στο ντέρμπι της δεύτερης αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής. Να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια, τα οποία θα αρχίσουν στις 4. Είναι Πλατανιάς Άγιος Νικόλαος, ΑΟΤΙ Μπακίου Γιούχτας, Πανακροτηριακός Επισκοπή, Ρεθυμνιακός Χερσόνησος και Νεάπολη ΠΟΑ.

Παράλληλα, φίλες, με την τρίτη εθνική κατηγορία έχουμε και αγώνες για το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου και αγώνες για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ, για το κύπελλο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Σήμερα έχουμε την πρώτη αγωνιστική, στις 4:30 θα γίνουν τα παιχνίδια Δόξα Γαλλιάς Ερμής Ατσαλένιου με διαιτητή τον Κώστα Καρεφαλάκη, στις 5 Ασίμι Πόα και στις 9 παρατέταρτο Snakes FC Κουνάβη.

Έχουμε και ένα ξαναβολής παιχνίδι για την Α1 κατηγορία της ΕΠΣΗ. Στα πλαίσια της τέταρτης αγωνιστικής ήταν και αυτό να γίνει το περασμένο Σάββατο. Θα παίξουν στις 5 Πανόμ Ρούβας με διαιτητή τον Μανώλη Βασιλάκη. Για την Α2 κατηγορία της ΕΠΣΗ θα παίξουν στις 4 σήμερα Θρίαμβος Ανάληψης Δωρίας και στις 7.30 Μαραθώνας Κόρακας. Ενώ για τον πρώτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας της ΕΠΣΗ σε 9 και 4 θα παίξουν Τηγανίτης Αλμυρός Β'. Επίσης για το κύπελο της ΕΠΣΗ να πούμε ότι εκτός τα μάτς που έγιναν σήμερα, χθες είχαμε και ένα μάτς που έγινε ανάμεσα στον Άγιο Ιωάννη τη Θέρισο και τον Άγιο Ιωάννη.

Νικητής στο παιχνίδι Θέρισος Άγιος Ιωάννης, αναδείχθηκε η Θέρισος με 4-2 και πήρε την πρόκληση στην επόμενη φάση του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Να πούμε ότι για το κύπελο γυναικών έγινε κλήρωση της πρώτης φάσης. Στα Χανιά θα αντιμετωπίσουν στην έδρα τους τον Ατρόμητο Αθηνών.

Πάμε και στο μπάσκετ, φίλες και φίλοι. Όλα ημιτελικών κυπέλου ΕΚΑΣΚ. Σήμερα θα γίνουν δύο αγώνες για το κύπελο. Μιας και η Ιερά Πέτρα αποχώρησε από το θεσμό και έτσι πέρασε η Ακαδημία Ρεθύμνου. Σήμερα στις 5 θα παίξουν Ακαδημία ΑΟΚ Χανιά και σε 7.30 στο Λίντο θα παίξουν Ηράκλειο Εργοτέλης. Οι νικητές θα προκριθούν στο τελικό που θα γίνει το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Επαναλαμβάνουμε, τα ζευγάρια της ημιτελικής φάσης του κυπέλου της ΕΚΑΣΚ είναι Ακαδημία ΑΟΚ Χανιά στις 5 και Ηράκλειο Εργοτέλης 7.30 στο Λίντο.

Να ρίξουμε και κάποιες ματιές στο διεθνή χώρο, όπου ασφαλώς η είδηση που ξεχωρίζει είναι η αποχώρηση του Μέση από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, ο οποίος αποχώρησε όπως άξιζε σε ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Λιονέλ Μέση, με γκολ και αποθέωση και ασίστ. Ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε οριστικά την εθνική Αργεντινής σε μια βραδιά έντονα συγκινησιακή, μια βραδιά γεμάτη δάκρυα, συγκίνηση και αποθέωση στο στάδιο Monumental του Buenos Aires. Στις 6 Οκτωβρίου του 2026 ο 39χρονος πλέον θρύλος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο σε ένα ειδικό αποχαιρετιστήριο φιλικό παιχνίδι κόντρα στο Μπενίν. Το σκορ ήταν το τελευταίο που ενδιέφερε, βέβαια. Η Αργεντινή κέρδισε με 3-0, αλλά η τελευταία παράσταση του Μέση εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή. Ο ίδιος φρόντισε μάλιστα να κλείσει το κεφάλαιο εθνική ομάδα, αυτό το ιστορικό κεφάλαιο, με το πιο ιδανικό τρόπο. Σημείωσε το τελευταίο του διεθνές γκολ με εκτέλεση πέναλτι στο 71ο λεπτό και μοίρασε 2 ασίστ στα γκολ της εθνικής, μία στον Νίκολα Σοταμέντι και άλλη μία στον νεαρό Νίκο Πας. Έτσι λοιπόν, ο Λιονέλ Μέση ολοκλήρωσε τη διεθνή του καριέρα έχοντας καταγράψει 208 συμμετοχές και 126 γκολ, όντας ο κορυφαίος σκόρερ και παίκτης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία της χώρας του. Ακόμα στο παλμαρέ του, ο Λιονέλ Μέση αφήνει την εθνική ομάδα έχοντας κατακτήσει το Μουντιάλ του 2022, δύο Κόπα Αμέρικα το 2021 και 2024, το φιναλίσμα, και πλέον ο Λιονέλ Μέση θα συνεχίσει αποκλειστικά να αγωνίζεται σε συλλογικό επίπεδο με την φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Ο ίδιος στις δηλώσεις του τόνισε ότι η κορυφαία στιγμή στην καριέρα μου ήταν η στιγμή που επιστρέψαμε για το πρώτο παιχνίδι μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ. Το ζήσαμε όλο αυτό με την οικογένειά μου, ήταν κάτι εξαιρετικό και γι' αυτό πρέπει να σας το εξομολογηθώ. Επίσης και να σας ευχαριστήσω. Η πιο λυπηρή στιγμή της καριέρας μου ήταν όταν ανακοίνωσα την απόσυρσή μου από την εθνική ομάδα. Αποδείξαμε ότι ενωμένοι μπορούσαμε να ξεπεράσουμε οποιαδήποτε δυσκολία και αυτή τη στιγμή είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ άλλοτε. Είμαι περήφανος που είμαι Αργεντινός. Θέλω να ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά εσάς και να σας πω ότι σας αγαπώ, ανέφερε στο μήνυμά του ο σπουδαίος Λιονέλ Μέση, που για μας ίσως να είναι και ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής του αιώνα. Εδώ υπάρχει βέβαιος μια μεγάλη συζήτηση, ποιος είναι αυτός, είναι ο Μαραντόνα, είναι ο Πελέ, είναι κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές. Σίγουρα όμως ο Λιονέλ Μέση είναι μέσα στους τρεις κορυφαίους ποδοσφαιριστές του κόσμου όλων των εποχών.

Να πούμε ότι τα μεγαλύτερα ΜΜΕ του πλανήτη αποθέωσαν και αποχαιρέτησαν τον Λιονέλ Μέση με διθυράμβους. Έτσι, οι τίτλοι των κορυφαίων ΜΜΕ μιλούν για τελευταίο χορό, τέλος μιας εποχής και έναν Μέση που θα μείνει αξέχαστος. Πραγματικά, κάπως έτσι είναι η κατάσταση για το τελευταίο χορό, το τελευταίο ταγκό του Λιονέλ Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντίνης. Μια εικόνα, φίλες και φίλοι, εκ διαμέτρου αντίθετη με αυτά που ζήσαμε με τον Κριστιάνο Ρονάλντο τότε τις τελευταίες μέρες και την εθνική Πορτογαλία, στην κόντρα με τον Ζεσούς, τον τεχνικό της εθνικής Πορτογαλίας. Ήταν αποσυρθεί, τώρα λέει ότι θα συνεχίσει. Να δούμε τι τίτλους θα έχουν τα επόμενα επεισόδια όλης αυτής της διένεξης. Όμως καλό θα είναι για ένα ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αλλά και για μια ομοσπονδία όπως είναι η Εθνική Πορτογαλίας, αυτά τα πράγματα να μένουν στο Νίκο, να μην γίνονται μέσα στο σπίτι, στην οικογένεια, να μην γίνονται δημόσια, διότι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένας ποδοσφαιριστής με τεράστια καριέρα, με τεράστια προσφορά, όχι μόνο στην Πορτογαλία, στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, αλλά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Καλό θα είναι λοιπόν και ο ίδιος αλλά και η ομοσπονδία να ρίξουν νερό στο κρασί τους, διότι δεν τιμά κανέναν τους όλη αυτή η εικόνα που πέρασε μέσω των ΜΜΕ τις τελευταίες ημέρες.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, συνοψίζοντας σήμερα, λοιπόν, έχουμε δεύτερη αγωνιστική της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Να πούμε ξανά το πρόγραμμα. Στις 3 το ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά. Όχι ότι δεν είναι και ντέρμπι τα υπόλοιπα παιχνίδια. Η πρώτη αγωνιστική έδειξε ότι το πρωτάθλημα θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό. Στις 3 λοιπόν Εργοτέλης Χανιά. Στις 4 θα παίξουν Πλατανιάς Άγιος Νικόλας, Όντι Μπακιού, Γιούχτας, Πανοκρατηριακός Επισκοπή, Ρεθυμιακός Χερσόνησος και Νεάπολη Πόα. Έχουμε κύπελλο στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Χθες είχαμε Θέρεις στους Άγιος Ιωάννης 4-2. Σήμερα στις 4.30 παίζουν Δόξα Γαλιάρμη Ατσαλένιου. Στις 5 Ασίμι Πόα και σε 9 παρατέταρτο Snakes Κουνάβι. Έχουμε παιχνίδι για την Α1 κατηγορία στις 5 Πανόμ Ρούβατς. Για την Α2 κατηγορία έχουμε 2 μάτς. Θέρισος Θρίαμβος Ανάληψης Δωριάς και στις 4 και στις 7.30 Μαραθώνας Κόρακας. Και για την δεύτερη κατηγορία της ΕΠ στον πρώτο όμιλο έχουμε το παιχνίδι Τηγανή της Αλμυρός Β' στις 9 και 4. Να επαναλάβουμε επίσης ότι διαιτητής του αγώνα ΑΕΚ ΟΦΗ είναι ο Γιώργος Κόκκινος του συνδέσμου Χαλκιδικής. Βοηθή του θα είναι ο Κωνσταντίνου της Πρέβεζας Λευκάδος και ο Βολιώτης της Λάρισας. Τέταρτος είναι ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική. VR ο Παπαδόπουλος από το σύνδεσμο Μακεδονίας και βοηθός VR ο κατοίκος του συνδέσμου Αθηνών. Να πούμε ότι υπάρχει κριτική παρουσία και στους ορισμούς αυτούς. Ο Δημήτρης Μόσκου από τον Άγιο Νικόλαο θα διευθύνει το Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, έχοντας μάλιστα δεύτερο βοηθό, τον επίσης βοηθό από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Λασιθίου Γιώργο Φραγιαδάκη, ενώ ο Μιχάλης Παπαδάκης, ο διεθνής βοηθός από το Ηράκλειο, θα παίξει το παιχνίδι του Άρη με τον Βόλο.

Και να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, με μια σημαντική παρατήρηση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, γιατί έχει να κάνει με την υγεία και με αυτά τα πράγματα δεν παίζουμε, καθώς υπάρχει επιστολή της ΕΨΠΗ για τη σωστή χρήση των απαινιδωτών στις αθλητικές εγκαταστάσεις, με την υποσημείωση ότι ενεργοποίηση θα γίνεται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Αυτή ήταν η επισήμανση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου στα σωματεία για τους απεινιδωτές που υπάρχουν στα γήπεδα.

Στο σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή Ώρα για Σπορ. Θα ανανώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 το πρωί. Από τον Γιώργο Γελιτά ήταν στο μικρόφωνο, τον Παράτσικο Καραλαμπάκη που είχε την επιμέλεια του ήχου και την ελέγξη, ο Ρίου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη. Ευχές για μια καλή συνέχεια και καλή ακρόαση σε όλους σας.

0: στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος.
1: Συναδέλφους, για χαρά, Δελτίο Ειδήσεων και Βαγγελή Μπαλτεζή.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τις στενές και ιστορικές ελληνοαμερικανικές σχέσεις τόνισαν σε κοινή συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας Γιώργος Γεραπετρίτης και Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότερο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του διατλαντικού δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας, τόνισε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών. Όπως ανέφερε, σε ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και έχουμε κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας, ανέφερε ο επικεφαλής του State Department Μάρκο Ρούμπιο. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή έστειλε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η παρουσία μας εδώ υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η ιστορική συμμαχία ΗΠΑ και Ελλάδας, υπογράμμισε. Αναφέρθηκε επίσης και στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλή ενεργειακό κόμβο. Χρειαζόμαστε ισχυρούς εταίρους με ιστορία όπως η Ελλάδα. Η εταιρική μας σχέση εδράζεται στο εμπόριο, την ασφάλεια, την ενέργεια, τις πολιτιστικές ανταλλαγές, τόνισε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Θέλουμε να αναπτύξουμε μια ασφαλή εφοδιαστική αλυσίδα. Είναι κάτι που θα οικοδομήσουμε μέσω του καθέτου διαδρόμου που έχει καταστεί στην Ελλάδα ασφαλή ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου. Στο πλαίσιο της έναρξης του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, οι Υπουργοί Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο εστίασαν στην άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Σε δηλώσεις του νωρίτερα κατά τη συνάντησή του με τον Μάρκο Ρούμπιο και την Αμερικανική Αντιπροσωπεία, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Η παρουσία σας εδώ αποδεικνύει τις σχέσεις των δύο χωρών και τη σπουδαιότητα που αποδίδουν οι δύο χώρες στο μέλλον τους, ανέφερε ο κύριος Γεραπετρίτης, καλωσορίζοντας τον επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως η διμερή συνεργασία ενισχύεται σταθερά και πως οι τρεις συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα αποτελούν απτή απόδειξη αυτής της πρόοδου. Όπως είπε, η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή, χαρακτηρίζοντας τη χώρα μας άγκυρα σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και σημειώνοντας ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ισχυρά θεμέλια. Σεύρον και Exxon Mobil υπογραμμίζουν την εμπιστοσύνη στην οικονομία της Ελλάδας. Η Ελλάδα παγιώνεται σαν κέντρο καινοτομίας. Η ελληνική κοινότητα στην Αμερική έχει στηρίξει τις Ηνωμένες Πολιτείες διατηρώντας τη σχέση με την πατρίδα. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό και θα παρακαθεί στο επίσημο γεύμα που θα παραθέσει προς τιμήν του. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κέντρο της Αθήνας λόγω των μετακινήσεων του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θα πραγματοποιηθούν προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Απαγορεύονται συγκεντρώσεις και μηχανοκίνητες πορείες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής της ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο Σπλίτ της Κροατίας. Οι ηγέτες των 9 μεσογειακών κρατών που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν μεταξύ άλλων για τη νέα ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, τη νέα κρίση στις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια. Σοβαρό περιστατικό σχολικής βίας σημειώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου, όπου ένας 12χρονος μαθητής φέρεται να δέχθηκε επίθεση από ομάδα συμμαθητών του έξω από το σχολείο. Αστυνομικοί συνέλαβαν τους τρεις εμπλεκόμενους ανήλικους αλλά και τους γονείς τους. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκαν ο φερόμενος ως επικεφαλής και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε στήσει μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι έρευνες συνεχίζονται και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Καιρός. Η ηλιοφάνεια και οι υψηλές θερμοκρασίες σήμερα, ως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
3: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

σταμάτησα αυτό που είπε ο Μάρκο Ρούμπιο, φίλες και φίλοι, ότι δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται, και να το κρατήσουμε όλοι μας, γιατί εκεί θα η δήλωσή του αυτή συμπυκνώνει και σηματοδοτεί την ομιλία του που θα ακολουθήσει το απόγευμα στην Πνίκα, και που οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια σημαντική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, γιατί αυτό που ούτε λίγο ούτε πολύ θέλει να πει ο κύριος Ρούμπιο είναι ότι η Ελλάδα και η Αμερική ανήκουν σε αυτό που λέμε μεγάλη πολιτισμική και πολιτική παράδοση της Δύσης. Άλλωστε έχει μιλήσει ο ίδιος για αυτό το Western Civilization, την κοινή κληρονομιά, την παρακμή, την ανανέωση της Δύσης. Είναι μια ομιλία που αναμένεται με ενδιαφέρον από πολιτικούς αναλυτές και όχι μόνον. Εξού και η επιλογή της Πνίκας. Τα λέγαμε και χτες, δεν είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο η Πνίκα. Είναι ένας χώρος που μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα ιστορικό μήνυμα. Αυτό το τελευταίο επίσης το ιστορικό μήνυμα να το κρατήσουμε, γιατί και χτες λέγαμε πως ο Μάρκο Ρούμπιο, που μόλις πριν από λίγο ολοκλήρωσε και τις δηλώσεις του με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να σηματοδοτήσει μέσα από την ομιλία του στην Πνίκα και τι εκπέμπει και τι θέλει η Αμερικανική κυβέρνηση, αλλά κυρίως και τις προσωπικές του φιλοδοξίες. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 13 λεπτά. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Ποιος είναι? Δεν βλέπω. Γιάννης Πρίντεζης. Δεν τον είδα. Γιάννη μου, καλό μεσημέρι. Ούτε καλό μεσημέρι δεν είπαμε. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης λοιπόν, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Είναι μια μέρα δύσκολη σήμερα για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί δεν σταματάμε να ενημερωνόμαστε μέχρι και την τελευταία στιγμή που μπαίνουμε στο στούντιο. Γι' αυτό λοιπόν και δεν είδα τον συνάδελφό μου τον Γιάννη Πρίντεζη. Λοιπόν, εσείς τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τον γνωστό τρόπο, τον ξαναλέω. Πάτε στο Viber, γράφετε Earth News Radio 105,8 και φαντάζομαι σήμερα έχετε να μας πείτε πολλά. Και πολλά θα πούμε και εμείς από εδώ.

0: Θα καλωσορίσω αμέσως, για να μην χάνω χρόνο, φίλες και φίλοι, για να συζητήσουμε τα όσα ακούσαμε, τα όσα συζητήθηκαν, αλλά και όσα σηματοδοτούν οι συνομιλίες αυτές. Πάμε λοιπόν στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, διακόπτω, γιατί μιλάει εκεί ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κύριος Ρούμπιο, για να τον ακούσουμε.
1: Όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα, πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία. Και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα, χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς. Η ολοκλήρωση της ανακοινήσεως απηχεί αυτή την αναγνώριση και τους δεσμούς με την Ελλάδα, αλλά και τον βαθύ σεβασμό προς τα μνημεία της πόλεως. Φυσικά, μια πρεσβεία είναι ένα άδειο κτίριο χωρίς το προσωπικό. Η ολοκλήρωση των εργασιών ανακαίνησης φέρνει πίσω όλο το προσωπικό που βρισκόταν αλλού κατά τη διάρκεια των εργασιών. Πολλοί εξημών λείπατε για πολλά χρόνια και εμείς στο Υπουργείο Εξωτερικών είμαστε πολύ ευγνώμονες για την ευελιξία και την υπομονή σας για όλη αυτή τη διαδικασία. Είμαι περήφανος που είμαι ο Υπουργός Εξωτερικών που συμμετέχει στη νέα εποχή της Αμερικανικής Πρεσβείας και ελπίζω ότι αυτό το κτίριο θα συνεχίσει να απηχεί τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας. Όπως ο Παρθενών ενέπνευσε αρχιτεκτονικά σχέδια και το σχέδιο αυτού του κτιρίου πριν από 60 χρόνια ήθε να μας εμπνεύσει ο αρχαίος πολιτισμός των Αθηνών για να θυμόμαστε και να μην λησμονούμε ποτέ την περήφανη δική κληρονομιά και τις αξίες μας, καθώς εμείς εκπονούμε τις εργασίες μας εδώ. Ευχαριστώ θερμά.
0: Λοιπόν, είδατε. Δεν είναι, αλήθεια σας λέω, δεν είμαι σε ανοιχτή γραμμή συνεννόηση με τον κύριο Ρούμπιο, αλλά ακούσατε πως έκλεισε ακόμα και αυτή την πολύ σύντομη ομιλία του στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για τον σημαντικό δυτικό πολιτισμό, για τα μάρμαρα του Παρθενώνα κτλ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, φίλες και φίλοι. Διέκοψα λοιπόν για να συνδεθώ με την Αμερικανική Πρεσβεία. Ήθελα να καλωσορίσω εδώ για να συζητήσουμε τα όσα ακούσαμε σήμερα και όλα αυτά που τα ακούσαμε σήμερα να τα βάλουμε στη μεγάλη εικόνα. Τι σημαίνουν δηλαδή όλα αυτά. Καλωσορίζω λοιπόν τον κύριο Γιώργο Τζογόπουλο, είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΑΜΕΠ, είναι λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημίο της Νίκαια στη Γαλλία. Κύριε Τζογόπουλε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Αν βάζατε ένα τίτλο σε ό,τι ακούσατε σήμερα, κύριε Τζογόπουλε, τι θα λέγατε από τις δηλώσεις των δύο υπουργών και επίσης από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις των συναδέλφων δημοσιογράφων?
2: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα επέλεγα το συγκεκριμένο τίτλο.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό γίνεται σημαντικότερο, κύριε Τζογόπουλε, σε αυτές τις συνθήκες της αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας που υπάρχει και η οποία δεν φαίνεται να αποκλιμακώνεται τουλάχιστον σύντομα.
2: Πολύ σωστά το λέτε. Βέβαια και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ευθύνη για αυτή την αναστάτηση.
0: Βεβαίως, γι' αυτό και σας το βάζω. Ναι.
2: Στο διεθνές σύστημα, ιδίως με την απόφασή τους να ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, αλλά και γενικότερα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ βλέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η θέση της Ελλάδας είναι ότι θα πρέπει οι διατλαντικές σχέσεις να ενισχυθούν ή τουλάχιστον να μην φτάνουν τα πράγματα στα άκρα, όπως γινόταν το όλο το περασμένο διάστημα με τη Γροιλανδία μέχρι να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Και από εκεί και πέρα η Ελλάδα πληρώνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι κάτι που αρέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και επενδύει στην συνοχή του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο και στην νοτιοανατολική πτέρυγα, όπως συνηθίζαμε να λέμε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Και είναι και ένας καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
2: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
0: Ναι, Βαλκανία, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
2: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι αμερικανικές μάλλον οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική. Αυτά τα δύο βρίσκονται στην ατζέντα και ενδιαφέρουν και τις Ηνωμένες Πολιτείες, κυρίως γιατί είτε εξάγουν το δικό τους αμερικανικό φυσικό αέριο, είτε γιατί οι δικές τους εταιρείες θα συμμετάσχουν στις γεωτρήσεις.
0: Τώρα, ξαναγυρνώντας σε αυτό που λέγαμε για το ασταθές γεωπολιτικό επίπεδο που υπάρχει, το κλίμα που υπάρχει και το πεδίο καλύτερα, τι αποκωδικοποιείτε, κύριε Τζογόπουλε, γιατί η Αμερική καλείται να ισορροπήσει πάρα πολύ δύσκολα ή να λύσει μια σύνθετη εξίσωση που από τη μία μεριά είναι η Ελλάδα, ακούσαμε τον Υπουργό των Εξωτερικών τη θεωρεί η Αμερική ότι είναι η Ελλάδα για αυτήν, αλλά από την απέναντι μεριά είναι η Τουρκία. Οι σχέσεις του κυρίου Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο είναι καλές σχέσεις, και θα σας βάλω σε αυτό την τριγωνική σχέση να κάνουμε με το Ισραήλ, που επίσης η Αμερική έχει άρρηκτους δεσμούς.
2: Σωστά κάνετε που αναφέρετε και το Ισραήλ, γιατί αναφέρθηκε και στη συνέντευξη τύπου και το σχήμα περιφερειακής συνεργασίας, το 3-1. Το Ισραήλ είναι μια χώρα που συνεργάζεται στενά με την Ελλάδα, είναι ο βασικός εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι τέτοια που δεν επιτρέπει άμεσα την επανενεργοποίηση του περιφερειακού αυτού, του μηχανισμού αυτού περιφερειακής συνεργασίας, υπό την έννοια ότι και οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ έχουν άλλα μέτωπα αυτή τη στιγμή, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα και στα οποία αναλώνονται. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ζήτημα της Τουρκίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά προσπαθούν να έχουν μια καλή σχέση με την Τουρκία λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Αυτό γίνεται και σήμερα, διότι η Τουρκία είναι βασικός παίχτης και στη Συρία και στη Λιβύη και σε ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τώρα, η Ελλάδα από τη δική της πλευρά στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο διαδραματίζει ρόλο, ο οποίος κατά ευθυγραμμίζεται με τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα. Αυτό το οποίο μπορούμε να πετύχουμε είναι όχι να ελπίζουμε σε άμεση στήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις ελληνικές θέσεις, αλλά τουλάχιστον να έχουν μια θέση ίσων αποστάσεων, έτσι ώστε αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, να μην πάρουν τουλάχιστον το μέρος της άλλης πλευράς, όπως είχε γίνει ιστορικά.
0: Εκεί στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης, και που είναι και το θέμα του καλωδίου δηλαδή, και που είναι ένα θέμα που εμάς εδώ μας απασχολεί πολύ, αλλά βεβαίως εξητάρει και την Τουρκία και είναι απολύτως ενεργοποιημένη. Εάν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ρούμπιο είπε πως όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν στα σωστά φόρα, με αφορμή νομίζω ήταν αυτή η ερώτηση. Έχετε καταλάβει τι ακριβώς εννοεί όταν λέει στα σωστά φόρα? Τι εννοεί, οργανισμούς, κάτι άλλο?
2: Θα έλεγα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα ήθελαν να έχουν άμεση εμπλοκή για το συγκεκριμένο έργο, διότι γνωρίζουν και τη θέση της άλλης πλευράς και το πόσο πολύπλοκο είναι το ζήτημα. Θα έλεγα ότι αυτό το οποίο υπονοεί ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, ίσως και με τη συνεργασία της Γαλλίας, επειδή είναι γαλλική εταιρεία η αυτή η οποία θα έχει ρόλο για την πόντιση του καλωδίου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα θα εμπλακούν στο συγκεκριμένο έργο, διότι δεν τους ενδιαφέρει κυρίως οικονομικά, καθώς το ενεργειακό τους ενδιαφέρον για την Ελλάδα εστιάζει κυρίως
0: ακριβώς, γιατί το είπε. Ναι, αυτό είπε, ότι είναι κόμβος ενέργειας και ασφάλειας η Ελλάδα, το είπε καθαρά, για να αυξήσουμε τις εξαγωγές αμερικανικού αερίου στην Ευρώπη. Το είπε αυτό ο κύριος Ρούμπιο.
2: Και νομίζω ότι αυτή είναι και η αμερικανική προτεραιότητα, όχι το καλώδιο, εκτός αν υπάρξει άμεση εμπλοκή του Ισραήλ, έτσι ώστε να υπάρξει σύνδεση του Ισραήλ με την Κύπρο, οπότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Θεωρητικά ενδιαφέρεται.
0: Θεωρητικά αυτό ήθελα να σας πω. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, αυτό που υποτίθεται ότι θα μπορούσε να γίνει είναι ακριβώς αυτό που μόλις είπατε, κύριε Τζογόπουλε, να είναι και το Ισραήλ στο έργο αυτό.
2: Το οποίο Ισραήλ ενδιαφέρεται θεωρητικά, διότι θα ήθελε σε περιόδους κρίσεων να έχει τη δυνατότητα να παίρνει φυσικό αέριο, μάλλον ενέργεια από άλλες χώρες, δηλαδή είτε από την Ελλάδα είτε από την Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ενδιαφέρεται, αλλά προφανώς σε μια περίοδο που συνεχίζεται ο πόλεμος δεν νομίζω ότι θα βρεθεί άμεσα στην ατζέντα.
0: Βέβαια, όσο συζητάμε, σκέφτομαι ότι αυτό ο κάθετος διάδρομος που πάρα πολύ υποστηρίζει και επενδύει σε αυτό η αμερικανική κυβέρνηση, είναι μία οδός λοιπόν LNG που είναι στην ουσία αντίθετη στην Τουρκία και σε αυτό που η Τουρκία προωθεί.
2: Ναι, θα έλεγα ότι πρώτα-πρώτα αυτό το οποίο προσπαθούν να πετύχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή πολιτική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια φάση όπου δεν παίρνουμε πλέον τουλάχιστον τόσο πολύ ρωσικό φυσικό αέριο, αναζητούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση άλλες πηγές και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταφέρνουν να προχωρούν σε εξαγωγές του δικού τους φυσικού αερίου. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει προσπαθήσει και αυτή να διαδραματίσει ένα ρόλο παράλληλο με αυτόν τον οποίο προσπαθεί να παίξει η Ελλάδα. Δηλαδή να είναι και αυτή ένα κέντρο από όπου αέριο από τρίτες χώρες θα μπορεί να φτάνει προς την Ευρώπη. Το αξιοποιούμε και οι δύο χώρες. Νομίζω ότι η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα ακριβώς επειδή είναι βέβαιο ότι το αέριο το οποίο θα τροφοδοτεί χώρες των Βαλκανίων δεν θα είναι ρωσικό. Ενώ στην περίπτωση της Τουρκίας δεν είναι σαφές ποια είναι η προέλευση του αερίου. Μπορεί δηλαδή η Τουρκία να φέρνει και ρωσικό αέριο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβεβαιωθεί.
0: Ναι, άλλωστε όταν ρωτήθηκε σχετικά ο κύριος Ρούμπιο και μένω εκεί, γιατί είναι ένα θέμα που έχει μεγάλη ενδιαφέρον, έκανε έμεση αναφορά στην Τουρκία για τα ενεργειακά, λέγοντας ότι υπάρχουν ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες. Αυτό στην ουσία ήταν μια παραπομπή στην Τουρκία.
2: Ακριβώς και στην
0: Ελλάδα. Λέγοντας ότι δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος, αλλά και η γεώτρηση Exxon Mobil, οι έρευνες της Εύρων κτλ. Έκανε μια ολόκληρη αναφορά ο κύριος Ρούμπιο εκεί.
2: Ακριβώς. Από τη μία πλευρά είναι η ενεργειακή συνεργασία Ρωσίας-Τουρκίας που εξακολουθεί να παίζει ρόλο για τα ενεργειακά της γειτονικής χώρας. Από την άλλη πλευρά είναι οι γεωτρήσεις οι οποίες θα γίνουν στο μέλλον νοτίως της Κρήτης με τη συμμετοχή της Εύρων, που προφανώς θα έχουν πολύ μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά τη μελλοντική εξέλιξη των ελληνοτουρκικών αλλά και τη σχέση της Ελλάδας με τη Λιβύη.
0: Ναι, και πάρα πολύ έξυπνα και διπλωματικά, όπως ακριβώς τα άρμοζε, είπε ότι τέτοια ζητήματα είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της διπλωματίας μακριά από μια συνέντευξη τύπου, θέλοντας να περιορίσει την απάντησή του από έως, όπως συνήθως συμβαίνει. Καταλήγοντας, κύριε Τζογόπουλε, η Ελλάδα πώς μπορεί να αξιοποιήσει λοιπόν όλη αυτήν την, συνεκτιμώντας όλα αυτά που είπαμε, την θέση της και να έχει πιο όφελος τελικά.
2: Πρώτα-πρώτα, σε επίπεδο δημόσια διπλωματία, νομίζω το γεγονός ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών ήρθε στην Ελλάδα αλλά δεν πήγε στην Τουρκία είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Το δεύτερο είναι πάλι σε.
0: Αλήθεια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Έχει σημασία αυτό γιατί το λέμε σταθερά. Με την έννοια του ότι ήταν συνηθισμένο να συμβαίνει αυτό, ενώ η διπλή επίσκεψη.
2: Σωστά το λέτε, το έχει ξανακάνει και ο Πομπέο.
0: Ο Πομπέο, ακριβώς.
2: Ναι, ο Μπλίνκεν όμως επί διακυβέρνησης Biden, που ήταν διαφορετική η αμερικανική προσέγγιση, είχε πάει και στις δύο χώρες. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι δεν σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ-Τουρκίας, αλλά ότι επιλέγει να έρθει στην Ελλάδα.
0: Στέλνει ένα μήνυμα, ας πούμε.
2: Ναι, είναι ένα μήνυμα okay. Το οποίο σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Mm-hmm. Πάλι σε επίπεδο δημόσιας διπλωματίας, θα έλεγα ότι η Ελλάδα έρχεται στο επίκεντρο της διεθνούς επικαιρότητας, mm-hmm. σε μια περίοδο που υπάρχουν θετικά δημοσιογραφικά για τη χώρα μας στο εξωτερικό σε αντίθεση με την περίοδο της οικονομικής κρίσης και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλό για την Ελλάδα και από εκεί και πέρα νομίζω ότι το πιο βασικό το οποίο μπορούμε να αξιοποιήσουμε από τη συγκεκριμένη συνάντηση είναι και κλεισμένων των θυρών στις συναντήσεις να υπάρξει μια δέσμευση από την αμερικανική πλευρά ότι θέματα ελληνικού εθνικού συμφέροντος δεν θα υποβαθμίζονται στην ατζέντα της Ουάσιγκτον, η οποία προφανώς έχει άλλες πρωτοβουλίες και έχει άλλες προτεραιότητες που αφορούν τη Ρωσία και την Κίνα.
0: Κύριε Τζογόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος είναι λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στην Γαλλία. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Τίτλους ειδήσεων και έχουμε να πούμε και άλλα τώρα. Εμείς δεν θα σας τα πω ότι θα είναι αυτά. Θα τα ακούσετε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στις κοινές δηλώσεις με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Αναφέρθηκε στο κάθετο διάδρομο που αντικατοπτρίζει τα πρωτόγνωρα επίπεδα ενεργειακής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν μια ιστορική συμμαχία και είμαστε ευγνώμονες. Έχουμε απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα. Απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής των ΜΕΝΤΕ9 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέμφθηκαν σε ανακριτή. Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται 18 influencers οι οποίοι διαφήμιζαν ιστοσελίδες παράνομου τζόγου μέσω των social media. Οι Χούθοι εξαπέλυσαν επίθεση κατά του διεθνούς αεροδρομίου στο Άντεν της Ιεμένης. Εκδηλώσεις μνήμης στο Ισραήλ σήμερα από την τραγική επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 27 βαθμούς σε θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: ξαναγυρίσουμε στις μουσικές μας, στα μουσικά μας σχόλια, δηλαδή στα δικά μας της σειράς. Γιατί πάμε γρήγορα στην διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Είναι μια μέρα ιδιαίτερα σημαντική για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις που δίνουν το στίγμα των προθέσεων της ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ. Αξιοσημείωτες είναι οι δηλώσεις που είχαμε των δύο Υπουργών Εξωτερικών πριν από λίγη ώρα, το Υπουργείο Εξωτερικών, όπου έδωσαν το στίγμα των δεσμεύσεων αλλά και των προθέσεων ακριβώς για αυτή την εξαιρετική αυτή τη στιγμή ελληνοαμερικανική σχέση. Έγινε ιδιαίτερη αναφορά για το καλώδιο Ευαγγελία, νομίζω ακούσαμε ένα χαρακτηριστικό, ακούσαμε τις δηλώσεις και μάλιστα και την απάντηση στον Νίκο Μελέτη ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι συνδεδεμένη με την εθνική και είναι απόλυτα δεσμευμένη οι Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το ευαίσθητο θέμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ρούμπιο, να σας πω ότι επίσης συζητήθηκαν ιδιαίτερα ο στρατηγικός διάλογος και μάλιστα όπως είπε ο κύριος Γεραπετρίτης, είναι στον υψηλότατο δυνατό βαθμό οι σχέσεις εξαιρετικές και στον ενεργειακό τομέα με και αναφορά στον κάθετο διάδρομο και τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας. Από την πλευρά του κ. Ρούμπιου αναφέρθηκε ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών. Αυτή την ώρα, από στιγμή στη στιγμή, περιμένουμε εδώ στο κεντρικό ξενοδοχείο τον Μάρκο Ρούμπιο. Όπου θα
0: ξεκινήσει... εκεί που γίνονται οι θεματικές του στρατηγικού διαλόγου, έτσι.
1: Ακριβώς σε λίγη ώρα. Αναμένεται μάλιστα υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδα, ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της εθνοφρουράς της Φλόριντας.
0: Αυτό το είδα που το έστειλε χθες και συγγνώμη Κατερίνα μου που σε διακόπτω. Είδα που το έστειλε το Υπουργείο Εξωτερικών στην ενημέρωση. Τι είναι αυτό, έχεις κάποιες πληροφορίες παραπάνω, μου έκανε εντύπωση.
1: Να επισημάνουμε ότι η Φλόριντα είναι μια πολιτεία με πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000, και δίνει το στίγμα της στενότερης συνεργασίας μεταξύ και ιδιαίτερα εθνικών περιοχών. Είναι και το μέρος το οποίο, να υπενθυμίσουμε, να δεν κάνω λάθος, από όπου εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο και δείχνει και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τη σημασία του. Σε λίγη ώρα θα έχουμε υπογραφή του μνημονίου της επιστολής προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας, του Νίκου Δένδια και του Μάρκο Ρούμπιο. Έχει ενδιαφέρον επίσης και τα πολιτιστικά. Έχει ξεκινήσει η διαβουλεύση της κυρίας Μενδώνη εδώ με την Αμερικανική Αντιπροσωπεία και μάλιστα έχει.
0: Θα ανανεώσουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας, αν δεν κάνω λάθος, για την επιβολή εισαγωγικών περιορισμού στις κατηγορίες του αρχαιολογικού και του εθνολογικού υλικού.
1: Μέχρι το 15ο αιώνα μετά Χριστό, δηλαδή μέχρι τον Μεσαίωνα περίπου. Είναι αξιοσημείωτες λοιπόν αυτές τις συμφωνίες, ενώ βεβαίως η ενέργεια, ασφάλεια είναι από τα κορυφαία θέματα. Οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν λίγο μετά τις 5. Ευαγγελία.
0: Α, λίγο μετά τις 5 ολοκληρώνονται.
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα, ναι, και ακολουθεί, αν δεν κάνω λάθος, το πρόγραμμα του κυρίου Ρούμπιο, η ομιλία του στην Πνίκα και αμέσως μετά η συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Ακριβώς όπως το είπε.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχομένως να έχουμε μία μικρή καθυστέρηση ως προς την ολοκλήρωση του κύκλου των διαβουλεύσεων εντός του έτου του στρατηγικού διάλογου.
0: Εντάξει, αυτά είναι πάντα μέσα στο πρόγραμμα.
1: Και μία ανακοίνωση.
0: Α, και κοινή ανακοίνωση. Ναι.
1: Οποίες αναφέρονται οι αποφάσεις και οι κοινές θέσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, Κατερίνα Φρύσα, πολλή δουλειά σήμερα. Καλή δύναμη, καλό τρέξιμο. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια χαρά.

0: Εδώ μεταξύ βλέπω τα μηνύματά σας που είναι πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια φίλη ακροάτρια λέει πως κάτι χθες ο ήχος ήταν κάπως περίεργος. Δεν ξέρω αν ήταν κάπως περίεργος ο ήχος, αλλά εδώ έχω να πω τους καλύτερους ηχολήπτες. Τώρα για τον κύριο Ρούμπιο να πω πως ένας φίλος ακροατής, καλημέρα, καλό μεσημέρι Δημήτρη, λέει ο Ρούμπιο θα είναι ο επόμενος πρόεδρος των Ρεπουμπλικάνων. Είναι αυτά που λέγαμε και χθες και σήμερα στην έναρξη της εκπομπής. Πολλαπλό το μήνυμα και της επιλογής της Πνίκας από την πλευρά του. Θα τα πούμε όλα αυτά όμως, φίλες και φίλοι, με την ησυχία μας. Πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον καθηγητή πολιτικής φιλοσοφίας, τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Περικλή Βαλιάνο. Κύριε Βαλιάνε, καλό μεσημέρι.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε.
0: Τώρα να εξηγήσω όμως λοιπόν εδώ στους φίλους και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές γιατί σας κάλεσα. Γιατί έμεινα και στις φίλες ακροάτριες και ακροατές γιατί σας κάλεσα. Γιατί έμεινα

0: Μακρόν, τον Ομπάμα που για λόγους ασφαλείας δεν μπόρεσε να μιλήσει, ενώ και του Ομπάμα ήταν επιλογή του η Πνίκα, είναι ένα μήνυμα ευρύτερο. Είναι έτσι?
1: Ναι, βεβαίως, καταρχάς θα έλεγα ότι είναι ένα μήνυμα για μας τους ίδιους τους Έλληνες, να μας θυμίσει αυτή την πλούσια, την θεμελιακή, ας πούμε, κληρονομιά πάνω στην οποία πατάμε, ας το πω έτσι, πατάμε πνευματικά και, αλλά και φυσικά. Mm-hmm. Και πολλές φορές μας διαφεύγει το πόσο σημαντική είναι και για την ίδια την ύπαρξη του ελληνικού κράτους σήμερα αυτή η κληρονομιά. Και πολλές φορές επαναλαμβάνω ότι χρειαζόμαστε κάποιες τέτοιες ευκαιρίες, εξωτερικά ενάδεσματα, είτε είναι η Οδύσσια του Νόλαν, είτε είναι η ομιλία του Ρούμπιο ή οτιδήποτε άλλο, mm-hmm. του Μακρόν, για να μας θυμίσει αυτήν την παράδοση, την οποία δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουμε παραμελήσει και στην παιδεία και γενικότερα στην δημόσια ζωή. Παραδείγματος χάρη, να πω κάτι πολύ απλό.
0: Στην ουσία, αν καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε, ναι. Πείτε.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, όχι, ολοκληρώστε, σας διάκοψα.
1: Ναι, θέλω να πω ότι στο σχολείο πια, ας πούμε, ποιος μας έχει πει ποτέ ποιος ήταν ο Φιλόπαπος και γιατί ο λόφος αυτός ονομάζεται ο λόφος του Φιλοπάπου, ή ποιος ήταν ο Ηρώδης ο Αττικός? Δεν είναι απλώς μια οδός η Ηρώδου του Αττικού.
0: Προφανώς.
1: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο, ας πούμε, το οποίο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο στην ιστορία της Αθήνας και στην ιστορία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία μας συνδέουν με ένα παρελθόν το οποίο είναι ακόμα ζωντανό σε όλο το δυτικό κόσμο. Αλλά εμείς δεν έχουμε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια αρκετή συνέστηση και συνείδηση αυτού του πράγματος.
0: Λοιπόν, μου δίνετε μια πάρα πολύ ωραία, υπέροχη θα έλεγα πάσα, γιατί το ερώτημα είναι γιατί λοιπόν ο Μάρκο Ρούμπιο επιλέγει την Πνίκα. Είπατε την λέξη δυτικός πολιτισμός. Ο ίδιος ο Ρούμπιο είπε πως δεν θέλουμε να δούμε το λίκνο του δυτικού πολιτισμού να απειλείται. Άραγε, συνοψίζοντας, κύριε καθηγητά, κύριε Βαλιάνο, γιατί η Πνίκα από το Ρούμπιο, τι θέλει να εκπέμψει ο Ρούμπιο?
1: Καταρχήν έχει να κάνει επίσης και με το τι εικόνα θέλει να προβάλλει ο ίδιος του εαυτού του στο πλαίσιο της αμερικανικής πολιτικής ζωής κτλ. Μακάρι να είναι ο νέος ο επόμενος πρόεδρος των Ρεπουμπλικανών, δεν είμαι καθόλου σίγουρος γι' αυτό, αλλά μέσα στην περίεργη αυτή κατάσταση που είναι η σημερινή κυβέρνηση των ΗΠΑ, είναι πολύ σημαντικό να εκπέμπεται αυτό το μήνυμα της δημοκρατίας ως του θεμελίου του δυτικού πολιτισμού, γιατί δεν είναι προσιλωμένοι σήμερα οι θύνοντες εκεί σε αυτή την έννοια της δημοκρατίας. Οπότε μια υπενθύμηση αυτού του πράγματος κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Έτσι, στο πλαίσιο της σημερινής διεθνούς ζωής που αναβιών όλων των ειδών οι αυταρχικές ακροδεξιές τάσεις και ολοκληρωτικές τάσεις, είτε από ακροδεξιά και από ακροαριστερά κτλ., είναι πολύ σημαντικό να προβληθεί αυτό το μήνυμα της δημοκρατίας, της συμμετοχής, γιατί αυτό είναι η Πνίκα.
0: Ναι,
1: αυτή ήταν η αρχαία δημοκρατία. Ναι.
0: Και οι πληροφορίες λένε πως το κεντρικό θέμα θα είναι το μέλλον της Δύσης, αλλά και η ανάγκη αναγέννησης του δυτικού πνεύματος. Αυτό ακριβώς, εάν το τοποθετήσουμε σήμερα στην απόλυτη γεωπολιτική αστάθεια, στο πως συμμαχίες χωρών καταλύονται, δημιουργούνται καινούργιες, τι ακριβώς μήνυμα θέλουν να στείλουν?
1: Ελπίζω, δεν ξέρω τι θα πει, θα
0: εκτίμηση, ναι, επιχειρούμε εμείς τώρα.
1: Ελπίζω να πει ότι η καρδιά του δυτικού πολιτισμού είναι η δημοκρατία. Γιατί μπορεί τον δυτικό πολιτισμό να το βλέπει κανείς με διάφορους τρόπους, υποτιμητικά απέναντι στο μη δυτικό κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία υπάρχουν ως τάσεις μέσα στην κυβέρνηση στην Αμερικανική αυτή τη στιγμή. Σας υπογραμμίζω ότι ο Βάνς, ας πούμε, ο αντιπρόεδρος, είναι εχθρός της δυτικής δημοκρατίας.
0: Τον θυμόμαστε και τις δηλώσεις που είχε κάνει, και ήταν, και σας ευχαριστώ που το λέτε, βεβαίως, στο Μόναχο.
1: Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να προβληθεί αυτό το μήνυμα και ο συμβολισμός της Πνίκας, νομίζω.

0: προς τα εκεί οθεί. Η ελπίδα μου είναι αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και σας ευχαριστώ που αναφέρατε τον αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, και την ομιλία του τα όσα είχε πει στο Μόναχο σε σχέση με Ευρώπη. Γιατί ο Ρούμπιο, που φαίνεται να διεκδικήσει την προεδρία, θέλει να στείλει ακόμα και σε αυτό το επίπεδο το δικό του στίγμα σε σχέση με τον ενδεχόμενο.
0: Δηλαδή προσπαθεί να διαμορφώσει ένα προσωπικό προφίλ.
1: Ακριβώς.
0: Σε διαστολή με αυτό του Vance, το οποίο είναι αντιευρωπαϊκό, είναι, θα έλεγα, αντιδημοκρατικό. Δεν μπορεί να ταυτίζεσαι με κόμματα όπως η AfD στη Γερμανία, ας πούμε, και τα λοιπά, και να επεμβαίνεις στη πολιτική ζωή διαφόρων χωρών ευνοώντας αυτές τις ακροδεξιές αυταρχικές, στη Γαλλία, παραδείγματος χάρη, όπου οι εκλογές, ας πούμε, θα είναι του χρόνου. Άρα λοιπόν υπάρχει και αυτό το στίγμα που δίνει ο Ρούμπιο, και ελπίζω, σας λέω πάλι, ότι στην μονομαχία αυτή με τον Vance για το χρήσμα του ρεπουμπλικανικού κόμματος,
1: ελπίζουμε σε αυτό,
0: μακάρι να επικρατήσει αυτό. Εγώ θα έλεγα μακάρι να επικρατήσει ένας άλλος πολιτικός από την πολιτική παράδοση του Ομπάμα, αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα.
1: Εντάξει,
0: είναι τον αμερικανικό λαό.
1: Αυτό, ναι, και είναι και μια προσωπική δική σας θέση, κύριε καθηγητά. Αλλά έχει σημασία, και αυτό το κρατάμε έτσι όπως...
0: Κοίταξτε, στο σημερινό κόσμο, στη σημερινή καταπνιά, οποιαδήποτε αχτίνα ελπίδας είναι ευπρόσδεκτη, και εάν μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Ρούμπιο εκφράζει μια πιο, ας πούμε, ορθολογική, λογική, μετριοπαθή αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής, ίσως λόγω και της κουβανικής του καταγωγής, έχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία στο θέμα της δημοκρατίας, δεν ξέρω, αυτά είναι ψυχολογικά θέματα, δεν μπορώ να τα κρίνω. Αλλά εάν θέλει να δώσει μια τέτοια κατεύθυνση, ένα τέτοιο στίγμα, νομίζω δεν είναι καλοδεχούμενη. Και ταυτόχρονα βέβαια ευνοεί και εμάς ως Ελλάδα, ως κράτος, ως τόπος, κοινωνία, ως χώρα. Και αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε και να μην πέσουμε σε μικροκομματικές και μικροπολιτικές συζητήσεις, το Ρούμπιο και αυτά, και τι είπε η Γκυλφόρη τότε και τα λοιπά, σε ένα δείπνο. Αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά και πρέπει να συζητηθούν, αλλά στο επίπεδο αυτό το σημερινό της παγκόσμιας προβολής, μιας κληρονομιάς δημοκρατικής, στην οποία η Ελλάδα είναι το κέντρο και θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο ενεργά το κέντρο με την παιδεία της, θα μπορούσε, ας πούμε, η Ελλάδα να είναι σήμερα η Αθήνα, η πνευματική πρωτεύουσα, η πολιτιστική πρωτεύουσα, όχι μόνο της Ευρώπης για μια χρονιά, αλλά διαρκώς ολόκληρης της Δύσης.
1: Μάλιστα.
0: Θα μπορούσε να είναι αυτό το πράγμα. Ήταν η καρδιά των κλασικών σπουδών, ας πούμε, των ελληνικών σπουδών, αρχαίων, μεσαιωνικών, νέων, νεότερων, οτιδήποτε θα μπορούσε να είναι.
1: Εγώ κρατάω ότι και καταλαβαίνω, κύριε Βαλιάνο, πως από όσα λέτε, από όσα έχουμε ήδη μάθει σε επίπεδο πληροφορίας, θέλω να πω, ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών θέλει επί της ουσίας να μετατρέψει μια ομιλία της Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής σε μια ομιλία για την ταυτότητα της Δύσης, θα το βάλω κάπως έτσι.
0: Ναι. Αυτό είναι από μόνο του σημαντικό, αλλά βέβαια το πώς θα την ορίσει αυτή την ταυτότητα, πώς την κατανοεί, πώς την καταλαβαίνει, αυτό είναι σημαντικό. Θα το δούμε από το τι θα πει. Αλλά ως επιλογή είναι
1: αξιόλογη. Έχει τον ισχυρό συμβολισμό και με ό,τι αυτό σηματοδοτεί. Ακριβώς αυτό.
0: Σαν επιλογή είναι σημαντική να τονίσει κανείς αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει ένας πολιτισμός ο οποίος είναι δομημένος γύρω από αυτές τις αξίες, οι οποίες γεννήθηκαν στην Αθήνα και καρποφόρησαν στην Αθήνα πολιτιστικά και είναι ακόμα ζωντανές. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό για μας. Να καταλάβουμε ότι αυτή η παράδοση σε όλη τη Δύση είναι ακόμα ζωντανή παρά τις προκλήσεις και τις αμφισβητήσεις και διάφορα πράγματα που έχουν συμβεί.
1: Ναι, στη ροή του χρόνου πολλά μπαινοβγαίνουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά κάποιες αξίες παραμένουν σταθερές και είναι εκεί για να σηματοδοτούν και για να εκπέμπουν το μήνυμα. Κύριε Βαλιάνου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συντονιστούμε το απόγευμα όλοι για να ακούσουμε την ομιλία του κυρίου Ρούμπιο, να δούμε τι ακριβώς από όλα όσα συζητάμε θα πει. Πολύ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ για τη συνομιλία μας.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Περικλής Βαλιάνος είναι καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας, ομότιμος καθηγητής πολιτικής φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ναι, εννοείται ότι θα συντονιστούμε για τον ακούσουμε, και πολύ ορθώς ο κύριος Βαλιάνος ανέφερε τα όσα δήλωσε ο J.D. Vance στο Μόναχο, αυτή την επίθεση στην Ευρώπη. Γι' αυτό λέμε ότι είναι πολύ επίπεδα τα μηνύματα και το στίγμα που ο κύριος Ρούμπιο θέλει να δώσει στην ομιλία του, την απογευματινή του ομιλία στην Πνίκα. Για να δούμε.

σας πω τώρα, μου στέλνετε εδώ στο προσωπικό μου messenger το μήνυμα γιατί τι έχει πει ο Vans. Ήταν νομίζω το 2025, πέρυσι ήταν, και ήταν σκληρή επίθεση στην ευρωπαϊκή πολιτική τάξη. Ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Vans τότε είχε πει ότι η Ευρώπη έχει πρόβλημα και το πρόβλημα είναι μέσα στην Ευρώπη και πρέπει να αλλάξει. Και η αντίληψη του Ρούμπιο, η φιλοσοφία η δική του είναι ότι η Αμερική και η Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και πρέπει αυτήν την κληρονομιά μαζί να την ανανεώσουν. Γι' αυτό πάρα πολύ συχνά ακούμε αυτό που σας έλεγα από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, το περίφημο Western Civilization, το Western Spirit, όλα αυτά λοιπόν που επιχειρεί να βάλει διακριτές γραμμές της δικής του αντίληψης από ό,τι ο J.D. Vance εκπέμπει.

προφανώς η μέρα σήμερα στρέφεται, έχει όλο το ενδιαφέρον της σε αυτήν λοιπόν την επίσκεψη, σε αυτόν τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αύριο αισιοδοξώ ότι θα καταφέρουμε να δούμε και ένα άλλο θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι, σας το λέω από σήμερα. Την αναστάτωση που έχει προκληθεί στην Γερμανία, καθώς ένας συνταξιούχος κατηγορείται για κατασκοπία. Δεν είναι τυχαίος συνταξιούχος, είναι πρώην επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών, έχει συλληφθεί και κατηγορείται για κατασκοπία και προδοσία. Έχει προκληθεί μεγάλη πολιτική αναστάτωση στην Γερμανία. Είναι ένα θέμα που κυριαρχεί και είναι πάρα πολύ λογικό στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης. Κατηγορείται λοιπόν ότι προμηθεύτηκε επαμοιβή το διάστημα 2010-2022 πάνω από 2.000 έγγραφα που απευθύνονταν στον τότε διοικητή της υπηρεσίας για δική του χρήση. Προφανώς είχε και άλλους συνεργάτες, όπως εκτιμούν οι γερμανικές αρχές. Και ακριβώς γι' αυτό, γιατί η υπόθεση είναι ακόμα εν εξελίξη, αυτό που μεταφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης είναι ότι πρόκειται για μια περίπτωση χωρίς προηγούμενο στην ιστορία των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών.

θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματά σας, για την συμμετοχή σας. Σας ευχαριστώ που εκφράζετε τις απόψεις, όσοι το κάνετε έτσι και με ευγένεια, ακόμα περισσότερο σας ευχαριστώ, αλλά και για μερικούς έτσι πιο αψείς ακροατές. Δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε για να συμμετέχουμε σε αυτή την διάδραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Ακολουθούν ο Γιώργος. Ο Πίκουλες είναι μόνος του. Ναι, είναι μόνος του ο Γιώργος ο Πίκουλες. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τετάρτη σήμερα, 7 Οκτωβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκαν σε Ροδόπη και Σέρες. Αντιδράσεις κτηνοτρόφων για τους επικείμενους τεχνικούς ελέγχους σε εκτροφές εγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής και των γύρω περιοχών των Ιωαννίνων για την δυσοσμία, τον θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Στο νοσοκομείο κατέληξαν 4 μαθητές στη Λαμία μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό σήμερα το πρωί. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί η μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με την ευλογία των εγωπροβάτων που, όπως φαίνεται, δεν μας έχει αφήσει. Κρούσμα ευλογιάς εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στα Πορόια στις Σέρες και ο Βασίλης Αναστασιάδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Σερών. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
1: Δίκη, καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι σε κατάσταση έκτακτης κινητοποίησης έχουν τεθεί οι κτηνιατρικές αρχές αλλά και οι τοπικοί φορείς της Περιφερειακής Ενότητας Σερών έπειτα από το επίσημο εντοπισμό ενός νέου κρούσματος ευλογιάς λεγοπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στα Άνω Πορόγια του Δήμου Συντικής. Δίκη, κυρίες και κύριοι, να πούμε το κρούσμα ευλογιάς προβάτων εντοπίστηκε σε 2 συστεγαζόμενες μονάδες με 223 πρόβατα. Βέβαια, να πούμε ότι δυστυχώς ενώ όταν ξεκίνησε η ευλογιά, ο Δήμος Συντικής δεν είχε κρούσματα. Το τελευταίο διάστημα εντοπίζονται αρκετά εκεί. Είχε εντοπιστεί αρχές με Αυγούστου στο Μεγαλοχώρι, στην κτηνοτροφική μονάδα, ενώ πριν από λίγο καιρό, 21 Σεπτεμβρίου, στη Λιβαδιά, επίσης στην κτηνοτροφική μονάδα. Και φτάσαμε αυτή τη στιγμή να έχουμε στο νομό Σερών 250 κρούσματα ευλογιάς από το ξεκίνημα, θα λέγαμε, αυτού του κακού για τους κτηνοτρόφους μας και όλη την Ελλάδα βέβαια, σε 108 εστίες. Μάλιστα έχουν θανατωθεί στις Σέρες, στο νομό Σερών, 42.494 ζώα. Βέβαια να πούμε ότι έχουν έτσι ενεργοποιηθεί όλα τα πρωτόκολλα ασφάλειας όσον αφορά γίνει και υγειονομική ταφή των ζώων. Έχουν δοθεί οδηγίες από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες στους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους το τι πρέπει να τηρούν. Υπάρχουν οι ζώνες ασφαλείας. Και βέβαια, από ό,τι είπες και εσύ, Δίκη, σωστά, ακόμα δυστυχώς δεν έχουμε ξεμπερδέψει με την ευλογιά. Είναι ένα θέμα που πραγματικά έχει πλήξει την κτηνοτροφία του νομού Σερών. Στην κεντρική Μακεδονία, ο νομός Σερών είχε το μεγαλύτερο ζωικό κεφάλαιο, αλλά τόσο λέω ότι έχουν θανατωθεί τόσα ζώα, καταλαβαίνεις τι κατάσταση είναι ο κτηνοτροφικός κόσμος των Σερών. Ενώ, γι' αυτό που είπες στον πρόλογό σου, είναι σε αναμονή των ελέγχων που θα γίνει. Ναι. Περιμένουν, γιατί δεν έχουν ακόμα ουσιαστικά έτσι γίνει γνωστό, έχει γίνει γνωστό ακόμα το τι ακριβώς έλεγχοι θα γίνουν και αν βρεθεί κάτι θετικό, τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ναι. Άρα είναι σε στάση αναμονής κτηνοτρόφοι. Πάντως πραγματικά από ό,τι φαίνεται με την ευλογιά δεν έχουμε ακόμα ησυχάσει, δεν έχουμε ακόμα ηρεμήσει. Το κακό αυτό συνεχίζεται. Δίκη.
0: Έτσι ακριβώς, να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη, και να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομοτηνής, όπου εκεί εντοπίστηκαν 2 νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη Ροδόπη. Η περιοχή παραμένει όμηρος της ζωονόσου, με αποτέλεσμα να παραμένει και αβέβαιο το πότε θα μπορέσουν οι κτηνοτρόφοι να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους. Γιάννη.
2: Δίκη, καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι τον περασμένο Μάιο η Ροδόπη συμπλήρωνε 3 μήνες χωρίς κρούσμα της ζωονόσου. Επομένως, απέμενε άλλο τόσο χρονικό διάστημα προκειμένου η περιοχή να συμπληρώσει 6 μήνες καθαρή, ώστε όσοι πληγέντες κτηνοτρόφοι το επιτιμούσαν να μπουν στη διαδικασία ανασύστασης των κοπαδιών τους. Όμως, η ευλογιά των εγωπροβάτων επανεμφανίστηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνολικά με τα 250 ζώα που θανατώθηκαν τις τελευταίες ημέρες μετά από 2 ακόμη κρούσματα. έχουμε περίπου 1.000 θανατοφέντα από το Μάιο μέχρι σήμερα. Τα τελευταία κρούσματα, αξίζει να σημειωθεί ότι καταγράφονται συνεχώς αλλεπάλληλα στην περιοχή του Δήμου Μαρονίας Σαπών και οι κτηνιατρικές υπηρεσίες έχουν εστιάσει στην περιοχή, διενεργούν απολυμάνσεις, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, τίθενται όρια ζωνών ασφαλείας, αποτέλεσμα οι γειτονικοί κτηνοτρόφοι, τα γειτονικά μαντριά να μην μπορούν να σφάξουν και να εμπορευθούν τα ζώα τους. Δυστυχώς η ευλογιά είναι εδώ. Από τον Αύγουστο του 24, όταν ξέσπασε το πρώτο κρούσμα, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μετρά περισσότερες από 200 εστίες, πάνω από 50.000 θανατώσεις ζώων στην Ροδόπη. Ή μάλλον η Ροδόπη μετρά πάνω από 200 εστίες, ναι. Με συγχωρείτε. Στην περιφέρεια είναι πάνω από 1.000 εστίες και πάνω από 170.000 τα ζώα που οδηγήθηκαν στη θανάτωση. Το ενθαρρυντικό είναι ότι ο Εύρος παραμένει καθαρός με 9 μήνες χωρίς κρούσμα και η Ξάνθη κανένα πεντάμινο τώρα. Είναι ενθαρρυντικά αυτά τα στοιχεία και μακάρι να ισχύσει και για τους άλλους νομούς, αν και στην Καβάλα βρέθηκε ένα ανέλπιστο από το πουθενά κρούσμα που παραξενεύει τις ιατρικές υπηρεσίες, οι οποίες εξακολουθούν να είναι σε εγρήγορση, γιατί από ό,τι φαίνεται η επιζωοτία δεν εκλείπει δυστυχώς, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να παραμείνουμε εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς έχουμε αντιδράσεις από τους κτηνοτρόφους αλλά και σοβαρές επιφυλάξεις από τους κτηνιάτρους. Αυτές τις αντιδράσεις φυσικά τις προκαλεί η επικείμενη εφαρμογή του προγράμματος ορολογικών ελέγχων σε εκτροφές αγωπροβάτων σε 9 περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Ανατολική Μακεδονία Θράκη, προκειμένου να διαπιστωθεί φυσικά εάν τυχόν υπάρχουν εκμεταλλεύσεις με ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα στην ευλογιά, είτε από φυσική μόλυνση από τον ιό, είτε από παράνομο εμβολιασμό. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, που έχει και το ρεπορτάζ. Χρυσούλα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις και σοβαρές επιφυλάξεις, όπως είπες. Οι κτηνοτρόφοι θεωρούν από τη μια ότι αυτό το πρόγραμμα, με αυτό το πρόγραμμα θα αρχίσει ένας νέος κύκλος θανατώσεων, άρα μιλάμε για πισωγύρισμα σε όποια προοπτική επιστροφή στην κανονικότητα που περιμένουν με ανασύσταση εκτροφών. Δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν δυναμικά. Από την άλλη, και οι κτηνίατροι όμως δεν είναι σύμφωνοι με τις απευθείας θανατώσεις των ζώων όποιας εκτροφής βρεθεί να έχει ζώα που έχουν αναπτύξει αντισώματα. Προφανώς, λένε, υπάρχει ζήτημα αν αυτά τα αντισώματα ήταν αποτέλεσμα φυσικής μόλυνσης από τον ιό, που επειδή όμως ήταν ήπια ή ασυμπτωματικά δεν αναφέρθηκαν ποτέ στην κτηνιατρική, σε κτηνιατρική υπηρεσία. Ακόμα χειρότερα, λένε, αν τα αντισώματα αυτά είναι αποτέλεσμα παράνομου εμβολιασμού. Όμως δηλώνουν ξεκάθαρα ότι δεν είναι λύση η απευθείας θανάτωση ενός τέτοιου κοπαδιού. Θα πρέπει, λέει, πρώτα να τεκμηριώνεται επιστημονικά αν όντως τα ζώα με τα αντισώματα αποτελούν κίνδυνο μετάδοσης του νοσήματος. Να σας πω τώρα ότι στην ΕΡΤ μίλησε ο κτηνίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ο κ. Βασίλης Αρισταμάτης, ο οποίος τόνισε ότι η οροεπιτήρηση είναι ένα χρήσιμο μέρος της επιδημιολογίας, όχι όμως μεμονωμένα, όπως είπε Βίκη.
0: Μάλιστα, και να περάσουμε σε αυτό το σημείο, Χρυσούλα, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη του κυρίου Δελή Σταμάτη.
4: Η ελληνική πλευρά μαζί με την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Επιτροπή αποφάσισαν να προχωρήσουμε στον ορολογικό έλεγχο των εκμεταλλεύσεων. Πώς? Από τις 9 περιφέρειες που υπάρχουν τα κρούσματα της ευλογιάς θα παίρνουμε 153 ζώα δείγματα και μοιρασμένες στην ανακτηνιατρική μονάδα. Από τις εκτροφές αυτές θα παίρνουμε 15 δείγματα, 15 δηλαδή ορούς αίμα, το οποίο θα αποστέλνουμε περαιτέρω για τον έλεγχο της ευλογιάς και σε ορισμένες περιπτώσεις θα γίνεται έλεγχο και για τον αυτόδη πυρετό και για την πανόλη των μικρών μερικαστικών. Αυτός ο ορολογικός έλεγχος τώρα θα γίνεται σε 2 εργαστήρια στη Θεσσαλονίκη και ένα στη Λάρισα και αν χρειαστεί επιβεβαίωση μετά στο πιστοποιημένο μας κέντρο που είναι στην Αθήνα, το Κέντρο Κτηνιατρικών Ενδυμάτων Αθηνών. Η οροεπιτήρηση είναι ένα μέρος της επιδημιολογίας ο οποίος μας είναι χρήσιμος. Όχι όμως μεμονωμένα αυτός. Δηλαδή, ωραία, παίρνω το δείγμα, παίρνω για εξέταση και μου βγάζει το δείγμα αυτό οροθετικό. Είναι δηλαδή θετικό, έχει σημαίνει ότι έχει αντισώματα. Δεν διευκρινίζει η συγκεκριμένη οδηγία το τι ακριβώς θα γίνει από εκεί και πέρα. Και εκεί υπάρχει και η αντίδραση του κτηνιατρικού κόσμου, τόσο των ιδιωτών αλλά και της ΠΕΚΔΗ, που λέει, ωραία, θα βρούμε ένα ζώο το οποίο είναι θετικό, θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα διαχειριζόμαστε αυτά τα ζώα που είναι θετικά ή αμφίβολα θετικά. Θα πρέπει δηλαδή αυτά να έχουν διευκρινιστεί. Πώς θα χειριστούμε αυτήν την εκτροφή, γιατί από μόνο δηλαδή ότι ξέρεις έχουμε βρει θετικά ζώα, κάνει την ευλογιά και χωρίζει τον αυθόδη που είναι μια κατηγορία μόνο του, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά λοιπόν την ευλογιά, δεν έχω κλινικά συμπτώματα, έχω αντισώματα. Η άποψη δική μας ότι δεν θα πρέπει να οδηγούμαστε την θανάτωση, αλλά θα πρέπει οι εκτροφές αυτές να μπαίνουν υπό ένα συνεχιζόμενο έλεγχο για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτήν την εκτροφή, ούτως ώστε μετά να αποφασίσουμε, επουδενή όμως δεν θέλουμε να πάμε σε απευθείας θανάτωση στα ζώα τα οποία βρίσκουμε ότι είναι οροθετικά.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ενώπιον του ανακριτή Θεσσαλονίκης οδηγούνται ξανά σήμερα ο 29χρονος και 26χρονη που κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο Κώστας Καντούρης είναι στο δικαστικό Μέγαρο και θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η διαδικασία των απολογιών και των δύο νεαρών, του 29χρονου και τις 26χρονες, οι οποίοι κατηγορούνται για τη φωνική εμπεριστική επίθεση στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας που κόστησε στη ζωή της μητέρας της Βάγιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νεαροί τήρησαν το δικαίωμα της σιωπής στην συμπληρωματική υπολογία που κλήθηκαν να δώσουν ενώπιον της ανακρίτριας, καθώς έχει αναβαθμιστεί προς το χείριστο το κατηγορητήριο σχετικά... ιδίως για τις επιμέρους πράξεις, δηλαδή για τις εμπριστικές επιθέσεις που έγιναν την ίδια μέρα του περασμένου Ιουλίου, χωρίς να υπάρχουν θύματα. Οι συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται, οι νεαροί βρίσκονται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, προκειμένου να συνεχιστεί η τυπική διαδικασία για τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, και να επιστρέψουν στις φυλακές όπου ούτως ή άλλως έχουν προφυλακιστεί για το βασικό αδίκημα του εμπρισμού που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι άλλοι δύο οι οποίοι είναι κατηγορούμενοι, 25 και 24 χρόνων, έχουν πάρει προθεσμίες ο ένας για την Παρασκευή και ο δεύτερος για την άλλη εβδομάδα.
0: Τώρα όμως, Κώστα, αν δεν κάνω λάθος, στα δικαστήρια βρίσκεται και 27χρονος για την υπόθεση της φωνικής παράσυρσης γυναίκας αστυνομικού στη Χαλκιδική το 2025. Μια υπόθεση τότε που, ένα περιστατικό που μας είχε συγκλονίσει.
5: Ήταν με το θάνατο της αστυνομικού,
0: ναι,
5: η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στις 5 Απριλίου τα ξημερώματα και έχασε τη ζωή της στις 14 Ιουνίου. Το περιστατικό είχε γίνει στην επαρχιακή οδό Μουδανιών Σάρτης, όταν η άρτια αστυνομικός, μητέρα 4 παιδιών, μαζί με συνάδελφό της, πήγαν να διευθετήσουν επεισόδιο που ήταν σε εξέλιξη πάνω στο δρόμο μεταξύ ενός 27χρονου και ενός 33χρονου. Ο 27χρονος κατηγορείται ότι χτύπησε και τραυμάτισε τότε σοβαρά τον 33χρονο που ήταν στο έδαφος, μέσα στο δρόμο. Τότε η αστυνομικός πήγε να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, να τον βοηθήσει, τον 33χρονο, ενώ ο συνάδελφός της πήγε να χωρίσει τους υπόλοιπους που ήταν στον δρόμο. Συνέπεια ήταν εκείνη την ώρα να περνάει ένα φορτηγάκι με έναν 63χρονο ψαρά, ο οποίος παρέσχυρε την αστυνομικό και τον 33χρονο που ήδη ήταν πεσμένος στο έδαφος, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τελικά και οι δύο. Τώρα δικάζεται ο 27χρονος για την ανθρωποκτονία του 33χρονου και ο 63χρονος ψαράς για την ανθρωποκτονία από αμέλεια της αστυνομικού.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Για απόλυτο εφιάλτη κάνουν λόγο οι γονείς του 12χρονου μαθητή γυμνασίου στον Άγιο Νικόλαο Λασιφίου, περιγράφοντας τη βία που δέχτηκε από συμμαθητές του. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, αυτό το περιστατικό συνέβη χθες, όταν σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τρεις μαθητές μαζί με άλλους, την αρχή υπήρχε ένας προπυλακισμός λεκτικός στον Έλληνα μαθητή. Τα παιδιά αυτά είναι αλβανικής καταγωγής. Φαίνεται ότι ο μαθητής είσαι ένα πραγματικό εφιάλτη εντός και εκτός του σχολείου, διότι στη συνέχεια, μετά το πέρας της ημέρας, τον περίμεναν με αποτέλεσμα δύο μαθητές να το χτυπήσουν στο πρόσωπο, να το χτυπήσουν στο σώμα με γροθιές και ένας άλλος να βιντεοσκοπεί. Το παιδί πήγε στους γονείς και ανέφερε το περιστατικό, κάλεσαν την αστυνομία, βρέθηκε το βίντεο το οποίο είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο και από εκεί πέρα συνελήφθησαν συνολικά 8, 3 οι μαθητές και 5 οι γονείς και αυτή την ώρα βρίσκεται η αστυνομική διεύθυνση του στρατηγείου που έχει αναλάβει να διαλευκάνει το συμβάν, για ποιο λόγο εμπάσχετος συνέβη όλη αυτή η ιστορία, διενεργείται προανάκριση. Από εκεί πέρα είναι μια κατάσταση η οποία θλίβει την κοινωνία του Αγίου Νικολάου. Δεν είμαστε πολλοί, είμαστε 20.000 άνθρωποι. Αντιλαμβάνεστε mm-hmm. ότι δεν μπορούν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, παρότι είναι μια παγκόσμια πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλά περιστατικά εδώ, αλλά υπάρχουν όμως. Είναι αυτά και καταγράφονται. Και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι τον βιντεοσκόπησαν και προσπάθησαν να δείξουν αυτό που έκαναν στους υπόλοιπους. Έτσι λοιπόν είχαμε σύλληψη των γονιών, αλλά και των τριών παιδιών. Αναμένεται να πάρουν την κατώτερη αγγελέα τις επόμενες ώρες. Mm-hmm. Είναι μια κατάσταση καθόλου
0: ευχάριστη. Καθόλου ευχάριστη, έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Τώρα, λίγες ημέρες μετά την τραγωδία στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου που στοίχησε τη ζωή στο 16χρονο Γκιάννα Ασλάν από την Καβάλα, ο Δήμος Παγκαίου προχώρησε στην ανάκληση των προσωρινών αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων ποδοσφαίρου της περιοχής. Τασούλα Κρητικού είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, και αυτή η απόφαση ελήφθη προκειμένου να γίνει επανέλεγχος και προσαρμογή των διαστάσεων των αγωνιστικών χώρων και των περιμετρικών περιθωρίων βάσει των προδιαγραφών και των απαιτήσεων της Ομοσπονδίας του Αθλήματος για προπονήσεις και διοργάνωση αγώνων ανάλογα με την κατηγορία. Έχει υπογραφεί η απόφαση από τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Παγκαίου, τον κύριο Χρήστο Μποσμπότη, αφορά 11 γήπεδα της περιοχής. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγα 24 ώρα μετά το σοβαρότατο τραυματισμό του 16χρονου ποδοσφαιριστή του Βίρονα Καβάλας στο γήπεδο ποδοσφαίρου της Παναγίας Θάσου. Ο 16χρονος, να θυμίσουμε τους ακροατές μας, υπέκυψε στα τραύματά του και αυτή η τραγωδία έχει προκαλέσει και έντονο προβληματισμό στην κοινωνία εδώ της Καβάλας, αλλά και έχει ανοίξει μια συζήτηση για την ασφάλεια των γηπέδων στα οποία αγωνίζονται νεαροί αθλητές. Να θυμίσουμε ακόμη πως είναι σε εξέλιξη η προανάκριση του αστυνομικού τμήματος Θάσου σε συνεννόηση με την Εισαγγελία Καβάλας για τις συνθήκες του περιστατικού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται μεταξύ άλλων και ζητήματα που σχετίζονται με την αδιαδότηση του γηπέδου και το κατά πόσο πληρούνταν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Και να ολοκληρώσουμε θυμίζοντας, Βίκη, πως μόλις τώρα το πρωί της Δευτέρας μαθητές και μαθήτριες από γυμνάσια Λύκεια της Καβάλας έκαναν πορεία διαμαρτυρία στο κέντρο της πόλης και ζήτησαν μεγαλύτερη ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους και έλεγχο της ακαταλληλότητάς τους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Στα ναυπηγεία της Ελευσίνας αναμένεται να φτάσει σήμερα το μεσημέρι το Blue Carrier 2, όπου θα πραγματοποιηθεί τεχνική επιθεώρηση αλλά και καταγραφή των ζημιών. Από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες, η Λίνα Θεολογίτου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκεται η ρημούλκηση του πιβατικού οχηματαγωγού πλοίου Blue Carrier από τη θαλάσσια περιοχή της Τίνου, που βρισκόταν μέχρι χθες, προς τα ναυπηγεία της Onyx στην Ελευσίνα. Το πλοίο, το οποίο ρημουλκείται από τον ναυαγοσωστικό Αιγαίων Πέλαγος με τη συνδρομή δύο ακόμα ρημουλκών, αναμένεται να καταπλέψει στις εγκαταστάσεις της Onyx σήμερα το μεσημέρι. Θα ακολουθήσει η αυτοψία και τεχνική επιθεώρηση προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς και για να γίνει ακριβής αποτίμηση της ζημιάς που υπέστη το πλοίο. Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκφόρτωση των οχημάτων και των φορτίων που παραμένουν στον γκαράζ και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φαίνεται να έχει διασωθεί ένας μικρός αριθμός οχημάτων από τα 166 φορτηγά και 29 γιοταχή που βρίσκονταν συνολικά εντός του πλοίου, καθώς η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε όλους τους χώρους του πλοίου.
0: Τώρα, το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά έκανε δεκτή την αίτηση του Παρατηρητηρίου Ποιότητας Περιβάλλοντος Σύρου και Κατοίκων του Νησιού για αναστολή της εκτέλεσης 12 οικοδομικών αδειών στην περιοχή του Χαρασόνα.
8: Ακριβώς, Βίκη, την συγκεκριμένη άδεια είχε εκδώσει η υπηρεσία δόμησης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και φορούσε στην ανέγερση 18 εξοχικών κατοικιών με 17 πισίνες και ένα κέντρο αναζωογόνησης τύπου σπα στην παρθένα περιοχή του Χαρασόνα στην νότια πλευρά της Σύρου. Σύμφωνα με την απόφαση, όλες οι οικοδομικές άδειες αφορούν ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχή, τα οποία δεν έχουν πρόσωπο σε αναγνωρισμένο κοινό χρηστοδρόμο. Όπως γνωστοποιεί το παρατηρητήριο, η αναστολή των οικοδομικών αδειών αποφασίστηκε προκειμένου να αποτραπεί η δημιουργία πραγματικής κατάστασης στην περιοχή, δηλαδή μία ανατρέψιμη ζημιά στο τοπίο, η άρση της οποίας θα ήταν δυσχερής. Η κυρία αίτηση ακύρωσης όλων των αδειών θα εκδικαστεί στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιάς στις 20 Οκτωβρίου, ενώ η συζήτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας σχετικά με την προσφυγή του παρατηρητήριου για την ακύρωση του συνολικού σχεδίου δόμησης έλαβε αναβολή και θα διεξαχθεί και αυτή στις 18 Νοεμβρίου του 2026.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Κρίσιμη ημέρα σήμερα για τους 8 εργαζόμενους που εγκλωβίστηκαν στον οικισμό της Αμαριάς. Το πρωί μάλιστα ξεκίνησαν να κινούνται προς το Ξυλόσκαλο, ενώ δεύτερη ομάδα εργαζομένων κινείται προς το μέρος τους. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Ευτυχία, τι έγινε τελικά, έχουν απεγκλωβιστεί?
9: Βγήκαν ασφαλείς στις 12.30 το μεσημέρι στο Ξυλόσκαλο και οι 8. Ωρεξάτη για φαγητό, πρέπει να σας πω, αυτήν την ώρα έχουν πάει όλοι μαζί με τους συναδέλφους τους για φαγητό. Μάλλον βιάζονταν να φάνε, λέω, γι' αυτό βγήκανε γρήγορα, τους αστιευτήκαμε στο τηλέφωνο που μιλήσαμε. Είναι όλοι
0: πολλές μέρες ήταν Ευτυχία έτσι κι αλλιώς εκεί.
9: Το φαράγγι, αυτό που διαπίστωσαν στη διαδρομή είναι ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, είχε πάρα πολλά χαντάκια που έπρεπε να περάσουν. Αλλά είναι άνθρωποι που έχουν μάθει να κινούνται έτσι σε τέτοιο φυσικό περιβάλλον, έχουν εμπειρία. Οπότε σχετικά γρήγορα από τις 8.30 το πρωί, 4 ώρες τους πήρε να βγουν από το 7ο χιλιόμετρο μέχρι το 0 στην είσοδο του φαραγγιού της Αμαριάς. Είναι όλοι καλά, συνεχίζονται και εργασίες αποκατάστασης έστω και έτσι, για να μπορεί να περάσει ένα ζώο μεταφοράς και να μεταφέρουν πράγματα μέχρι τη Σαμαριά και όταν υποχωρήσει το νερό από εκεί και κάτω να ξεκινήσουν και κάποιες εργασίες για να έχει καταστεί τουλάχιστον προσβάσιμο για τους εργαζόμενους και να κάνουν ό,τι χρειάζεται για τη μερική αποκατάσταση, γιατί για φέτος δεν νομίζω ότι θα ανοίξει και πάλι το φαράγγι, που επισήμως κλείνει κάθε χρόνο τέλος Οκτωβρίου. Mm-hmm. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Μάλιστα.
9: Το πέρασαν ωραία, λέει. Ήταν μες στην καλή χαρά, διασκέδασαν εκεί, δεν αγχώθηκαν, δεν ανησύχησαν καθόλου, γιατί δεν κινδύνευσαν, δεν έφυγαν από την ασφάλεια του οικισμού. Περίμενα να υποχωρήσει τον ώρα όπως και έγινε και βγήκαν όλοι καλά στην υγεία τους.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευτυχία. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων της Παιδινής αλλά και των γύρω περιοχών για τη δυσοσμία, το θόρυβο και τις εκπομπές ρήπων από βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων τώρα θα μας ενημερώσει ο Χρήστος Ανεμοζάλης. Χρήστο.
10: Βίκη, καταρχάς χρόνια πολλά, χιλιόχρονη και ό,τι επιθυμείς, με υγεία και πάντα χαρές.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τις ευχές σου. Είναι για τα γενέθλια, προφανώς, να το πούμε.
10: Ό,τι καλύτερο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
10: Τώρα, Βίκη, το θέμα μεταφέρθηκε στην Περιφερειακή Επιτροπή από τον επικεφαλής της παράταξης κοινότητων υπηρετών, τον Γιάννη το Στέφο, ο οποίος ζήτησε και να ενταθούν οι έλεγχοι, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μετρήσεις αυτές αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι. Όπως ανέφερε, επισκέφθηκε την περιοχή και υπήρχε πράγματι έντονη όχληση. Ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης, τόνισε ότι οι μονάδες δεν μπορούν να μετακινηθούν υπογραμμίζοντας, υπάρχουν εγκατεστημένες μονάδες εκεί, υπογραμμίζοντας πως αυτό που χρειάζεται είναι καλύτερα φίλτρα. Στη συζήτηση παρενέβη και ο επικεφαλής της Λασίου, ο κ. Πρέτζας, επισημαίνοντας ότι παρά τις μετρήσεις, οι κάτοικοι συνεχίζουν να καταγγέλουν δυσοσμία και θόρυβο. Τέλος, να σου αναφέρω ότι ο κ. Καχρημάνης επέμενε στην ανάγκη ενίσχυσης των φίλτρων, κάνοντας λόγο χαρακτηριστικά για φίλτρα πολυτελείας, ενώ επιβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες της περιφέρειας πραγματοποιούν ελέγχους. Το ερώτημα έτσι λοιπόν πλέον είναι αν οι έλεγχοι και οι μετρήσεις αποτυπώνουν την πραγματική κατάσταση που καταγγέλνουν οι κάτοικοι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στην προετοιμασία τώρα προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜΒ για τη μεταφορά νερού από τις πηγές Αγίου Ιωάννη και Ζάγκα βρίσκονται κάτοικοι του Πηλίου, ενώ παράλληλα επιδιώκουν και τη συγκρότηση ενός ενιαίου δικτύου επιτροπών εκεί στους οικισμούς. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ, Βόλου έχει και το ρεπορτάζ. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Να πω ότι ήδη υπάρχει βέβαια η Επιτροπή του Αγίου Βλασίου και Άνω Λεχονίων και τώρα συστήνεται και αυτή του Αγίου Λαυρητίου. Είχαν την Κυριακή συνέλευση οι κάτοικοι. Όπως μας έλεγε σήμερα μέλος της Επιτροπής ο κύριος Γκόλτσιος, οι επόμενες νομικές ενέργειες θα συζητηθούν με τη δικηγόρο του, την κυρία Κωνσταντοπούλου. Πέρα από το γεγονός των προσφύγων στο ΣΤΕ, μπορεί να χρειαστεί να προβούν και σε άλλες νομικές ενέργειες, αν είναι να ξεκινήσει το έργο με το οποίο βέβαια διαφωνούν. Όπως λένε και ξεκαθαρίζουν για πολλωστή φορά ότι δεν αντιτίθενται στην υδροδότηση του Βόλου με πηγαίο νερό. Η διαφωνία τους αφορά την επάρκεια των διαθέσιμων ποσοτήτων, τη διαχείρισή τους και την προτεραιότητα που πρέπει, κατά την Επιτροπή πάντα, να δοθεί στον περιορισμό των απολειών. Είναι δικαίωμα, είπε, των κατοίκων της πόλης να πιούν καλό νερό, επιμένοντας ότι πρέπει να αξιοποιηθούν σωστά οι πηγές που ήδη τροφοδοτούν το προδρομικό συγκρότημα. Επικαλούμενος τώρα στοιχεία και δηλώσεις της ίδιας της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυσης και Αποχέτευσης Βόλου, έκανε λόγο για απώλειες της τάξης του 40% στο δίκτυο. Υποστήριξε ότι η περαιτέρω μείωσή τους μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες και να περιορίσει την ανάγκη πρόσθετων υδρομαστεύσεων. Αναγνώρισε ότι έχουν πραγματοποιηθεί έργα βελτίωσης, σημειώνοντας ωστόσο ότι παραμένουν μεγάλα περιθώρια παρέμβασης και παρουσίασε τις προτάσεις της Επιτροπής, τη διερεύνηση δηλαδή χρήσης επεξεργασμένου νερού από τον βιολογικό καθαρισμό ή νερού της Κάρλας για βιομηχανική ψήξη και όχι το κανονικό νερό που παίρνουν από τις πηγές ή από τις γεωτρήσεις. Ο κ. Γκόλτσιος επίσης αμφισβήτησε τις ποσότητες νερού στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός και επικαλέστηκε παλαιότερες μετρήσεις τόσο του ΙΓΜΕ, μελέτη του πρώην Δήμου Αρτέμιδος και στοιχεία του αρχικού σχεδιασμού της ΔΕΙΑΜ, υποστηρίζει ότι δεν δικαιολογούν τις σημερινές εκτιμήσεις της ίδιας της επιχείρησης. Στον Άγιο Λαυρέντιο, τώρα που σας έλεγα, η έκτακτη Γενική Συνέλευση που έγινε την Κυριακή και συγκρίθηκε από τον Αναπτυξιακό Σύλλογο, αποφάσισε να δημιουργηθεί μια συντονιστική επιτροπή κατοίκων. Στόχος είναι η ενημέρωση και η κοινή δράση με τον Άγιο Βλάσιο, τα Άνω Λεχόνια και άλλα χωριά. Ο Σύλλογος δε από την πλευρά του καταγγέλει σε ψήφισμά του έλλειψη ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και διεκδικεί καθαρό πόσιμο νερό, μέρημνα για την άρδευση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τη ΔΟΗ Καλαμάτας πραγματοποιούν σήμερα η Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλογών Μεσσηνίας, θέτοντας στο επίκεντρο το αυξημένο κόστος παραγωγής αλλά και τις τιμές των αγροτικών προϊόντων. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας βρέθηκαν ξανά σήμερα στους δρόμους, πραγματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της εφορίας της ΑΔΕ, εδώ στην Καλαμάτα. Την κινητοποίηση, Βίκυ, διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Αγροκτηνοτροφικών Συλλόγων Μεσσηνίας, έπειτα από απόφαση των Αγροτικών Συλλόγων Μεσσήνης, Χανδρινού και Γαργαλιάνων, ενώ είχε προηγηθεί σήμερα το πρωί προς συγκέντρωση στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Μεσσήνης. Οι παραγωγοί τώρα διαμαρτύρονται για το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων και τις εκκρεμότητες στην καταβολή των ενισχύσεων. Ιδιαίτερη αναφορά κάνουν σε αυξημένες τιμές του πετρελαίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, των λιπασμάτων και των υπολείπων αγροτικών εφοδίων. Η κινητοποίηση έχει σημασία, να πούμε, Βίκυ, ότι πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο για τη Μεσσηνία, καθώς ξεκινά αυτές τις ημέρες η νέα ελαιοκομική χρονιά και σύμφωνα με τους παραγωγούς οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν καθυλωμένες, ενώ το κόστος καλλιέργειας και συγκομιδής σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει την τιμή πώλησης, περιορίζοντας δραστικά το εισόδημά τους. Μεταξύ άλλων, ζητούν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Αντλία, πλαφώνω στον αγροτικό ρεύμα, κατώτατες εγγυημένες τιμές, άμεση καταβολή των οφειλόμενων ενισχύσεων και πλήρη αποζημίωση των ζημιών από φυσικές καταστροφές αλλά και ζωονόσους. Θέτουν επίσης το ζήτημα των παράνομων αγροτικών ενισχύσεων, ζητώντας να αναζητηθούν τα ποσά από όσους τα εισέπραξαν και να επιστραφούν στον αγροτικό κόσμο. Τώρα, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας προειδοποίησαν ότι η σημερινή παράσταση διαμαρτυρίας αποτελεί μόνο την αρχή, προαναγγέλλοντας κλιμάκωση του αγώνα και κινητοποίησης ακόμα μεγαλύτερες από τις περσινές, αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.
13: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε μέχρι τη Λαμία, όπου εκεί κατέληξαν στο νοσοκομείο 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό. Σήμερα το πρωί συνέβη αυτό. Βαγγέλης Μητρούσιας είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Βαγγέλη, καλό σου μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Βίκη, σας και στους ακροατές. Θα πρέπει να πούμε ότι συνέβη σε δεύτερη τάξη του 3ου Λυκείου της Λαμίας, στην περιοχή του Αφανού. Και θα πρέπει να πούμε ότι ήταν κατά τη διάρκεια της 4ης διδακτικής ώρας, την ώρα μαθήματος δηλαδή, την ώρα που ένα κομμάτι δηλαδή από το ταβάνι, ένα μεγάλο κομμάτι με σοβάδες, έπεσε πάνω στα κεφάλια των μαθητών. Το ευτύχημα, όπως είπε και ο διευθυντής του σχολείου, είναι ότι δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός, πέρα από την αναστάτωση και το σοκ που υπέστησαν οι μαθητές. Και χρειάστηκε, όπως είπες, να έρθουν και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ να τους μεταφέρουν για προληπτικούς λόγους, 4 από τους 5 συνολικά μαθητές δηλαδή που έπεσαν στα κεφάλια τους σοβάδες. Ο 5ος πήγε μαζί με τους γονείς του, μεταφέρθηκε εκεί για να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις. Το ευτύχημα είναι, όπως είπαμε, ότι δεν υπάρχει τραυματισμός και η μεταφορά των μαθητών έγινε για προληπτικούς λόγους.
0: Μάλιστα.
14: Η αίθουσα παραμένει κλειστή και υπήρξε και συναγερμός, θα λέγα, προς τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Λαμιαίων, που έσπευσαν στο σημείο και να καταγράψουν το περιστατικό, αλλά και να δούνε ακριβώς τι είναι αυτό που προκάλεσε. Mm-hmm. Προφανώς οι πλήρες πληροφορίες λένε ότι έχει να κάνει με την κατασκευή δηλαδή του κτίριου και με, προφανώς, με το γεγονός ότι δεν είχε γίνει και ο απαραίτητος έλεγχος.
0: Mm-hmm.
14: Η αίθουσα παραμείνει κλειστή μέχρι νεοτέρας, μέχρι να υπάρχει η ασφάλεια και οι μαθητές δηλαδή να μπορέσουν να επιστρέψουν. Στις υπόλοιπες αίθουσες και στο υπόλοιπο σχολείο λειτουργήσε κανονικά χωρίς προβλήματα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βαγγέλη. Σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων του Παγνή προκαλεί μεγάλη έλλειψη προσωπικού καθαριότητας. Η Επιτροπή Χειρουργείου κρούει για τρίτη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και κινδύνους για την υγιεινή. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Φανή, καλώς σου μεσημέρι.
15: Πράγματι, αυτό κάνει η Επιτροπή Χειρουργείου, στο οποίο χειρουργία 9 τον αριθμό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, αυτή τη στιγμή εργάζονται μόλις 6 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Ενώ για την κάλυψη των αναγκών απαιτούνται τουλάχιστον 5 στην πρωινή βάρδια και 3 στην απογευματινή βάρδια. Λένε μάλιστα ότι πολλές φορές είναι 2 ή 3 εργαζόμενοι στην πρωινή βάρδια, που καταλαβαίνουμε πόσο φορτωμένοι είναι. Η Επιτροπή Χειρουργείου λοιπόν έχει στείλει 3 επιστολές, προειδοποιώντας ότι η καθαριότητα και η αντισηψία δεν μπορούν να διατηρηθούν στα απαιτούμενα επίπεδα. Επίσης, οι καθυστερήσεις στον καθαρισμό των αιθουσών μεταξύ των επεμβάσεων, των χειρουργικών επεμβάσεων, παρατείνουν τα πρωινά χειρουργεία και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε αναβολές, ενώ επισημαίνεται και ο κίνδυνος αύξησης των λοιμόξεων, φυσικά των ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά από ένα ορθοπαιδικό χειρουργείο πρέπει να διατεθεί μισή ώρα για την καθαριότητα του χώρου, ενώ μετά από ένα καρδιοχειρουργικό μια μισή ώρα. Κάτι που με το λιγοστό προσωπικό δεν μπορεί να γίνει εφικτό. Mm-hmm. Επίσης, κάνουν λόγο για εντατικοποίηση της εργασίας, εξάλληλος του προσωπικού, υπάρχουν συσσωρευμένες άδειες και ελάχιστα ρεπό. Και το Σωματείο Εργαζομένων που στέλνει την επιστολή αυτή mm-hmm. αναφέρει ότι αντί για προσλήψεις, προωθείται η ανάθεση της καθαριότητας σε έναν εργολάβο με προϋπολογισμό 1.405.000 ευρώ για μόλις 45 εργαζόμενους, ενώ στο νοσοκομείο υπηρετούν σήμερα 75 εργαζόμενοι.
0: Μάλιστα.
15: Σε όλο το νοσοκομείο και απαιτούνται πάνω από 100. Είναι χαρακτηριστικό, Βίκη, ότι πολλές φορές ένα τεράστιο νοσοκομείο, όπως το Πανεπιστημιακό, ολόκληρο και τα 3 του κτίρια, έχει έναν υπάλληλο καθαριότητας ή το πολύ 2. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθαριότητα και των θαλάμων.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Τώρα, σοβαρές ελλείψεις αίματος καταγράφονται στη Λέσβο λόγω των αυξημένων τοπικών αναγκών. Το ρεπορτάζ έχει η Δήμητρα Λαχουρή. Δήμητρα.
16: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, όπως δήλωσε σήμερα η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Εμποδοτών και Δωρητών Οργάνων Σώματος, είναι πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες σε μονάδες αίματος. Και τούτο γιατί στην Λέσβο υπάρχουν 50 θαλασσεμικοί ασθενείς, οι οποίοι χρειάζονται 2 μονάδες αίματος ο καθένας τους το μήνα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία αυξημένη ανάγκη για την ό,τι αφορά την επάρκεια αίματος. Το χρόνο το νοσοκομείο Μυτιλίνης για να καλύψει τις ανάγκες αίματος χρειάζεται 4.500 μονάδες. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών το τελευταίο χρονικό διάστημα, τον τελευταίο χρόνο, έχει καθιερώσει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία κάθε πρώτη Τετάρτη του μήνα. Αυτό έγινε και σήμερα, σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των πολιτών. Είναι ιδιαίτερα αυξημένο το αίσθημα των εθελοντών στη Λέσβο, γιατί σε κάθε χωριό υπάρχει Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών. Ωστόσο όμως, παρά το ότι υπάρχει τέτοια πληθώρα συλλόγων, δεν υπάρχει επάρκεια στο αίμα. Και επίσης, η πρόεδρος του συλλόγου τονίζει ότι θα πρέπει ο καθένας από εμάς να προσφέρει αίμα, εφόσον πληρεί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις, και να μην βρίσκεται στην ανάγκη να αναζητά αίμα την τελευταία στιγμή. Εκτός από τους θαλασσεμικούς ασθενείς και τις ανάγκες των χειρουργείων, των ογκολογικών ασθενών κτλ., εξυπηρετεί και έναν θαλασσεμικό ασθενή από τυχείο, γιατί εκεί δεν υπάρχει τμήμα μεσογειακής αναιμίας.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα κατέθεσε ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Σταύρος Μιχαηλίδης σχετικά με την πορεία των έργων στο αεροδρόμιο της Χίου και αν και πότε θα διακοπεί πλήρως η λειτουργία του κρατικού αερολιμένα Όμηρος. Οι πληροφορίες που κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες στο νησί κάνουν λόγο για κλείσιμο του αεροδρομίου από τον προσεχή Νοέμβριο. Να πάμε στο Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
17: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Καταρχήν να πούμε Βίκη ότι αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει το αεροδρόμιο της Χίου, να μην κλείσει δηλαδή για κάποιο χρονικό διάστημα. Όταν το περασμένο Φεβρουάριο βρέθηκε εδώ το κυβερνητικό κλιμάκιο, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκης, είχε επισημάνει ότι αναμένεται να γίνει αυτό με τα θεοφάνεια, με το καινούργιο έτος δηλαδή το 2027 και να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία των έργων πριν από το Πάσχα του 2027. Αυτές τις ημέρες η συζήτηση και τα σχόλια που υπάρχουν σχετικά με το θέμα αυτό και από το χώρο του τουρισμού, από τους εκπροσώπους δηλαδή, τουριστικών φορέων, φαίνεται ότι αυτό μπορεί να γίνει από τον επόμενο μήνα, μέσα στο Νοέμβριο δηλαδή, να κλείσει το αεροδρόμιο χωρίς να υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα μπορέσει να δοθεί και πάλι είτε στο σύνολό του είτε τμηματικά για χρήση από τα αεροσκάφη. Αυτό προκάλεσε και την ερώτηση από την πλευρά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, του κ. Μιχαηλίδη, προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κ. Δήμα, όπου επισημαίνει ότι από τον περασμένο Μάιο και Μάρτιο, με έγγραφά του, ο ίδιος έχει ζητήσει να δοθούν στοιχεία για το θέμα αυτό, για την πορεία του έργου. Τώρα επανέρχεται στο ζήτημα αυτό, ζητά να δοθεί το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα από την πλευρά της κυβέρνησης για την ολοκλήρωση του έργου του κρατικού αερολιμένα Χίου Όμηρος. Εάν επίσης προβλέπεται και για ποιο διάστημα να φύγουν και οι φημολογίες ή το κλείσιμό του, η διακοπή λειτουργίας. Και επίσης αυτό που θέτει είναι αν υπάρχει σχέδιο από την πλευρά της κυβέρνησης για τη διασφάλιση μιας εναλλακτικής μετακίνησης, ιδίως για την αντιμετώπιση σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα η αναδιάρθρωση
17: σοβαρών έκτακτων περιστατικών υγείας που θα απαιτήσουν αεροδιακομιδή κατά τη διάρκεια των εργασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Τώρα

0: κυβερνητικούς βουλευτές Μαρία Αντωνίου στην Καστοριά και Μιχάλη Παπαδόπουλο στην Κοζάνη, μετά από συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα και τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας Χρήστο Τσίτουρα. Όπως αναφέρθηκε, με το νέο ευέλικτο πρόγραμμα που οριστικοποιήθηκε τόσο για τη χειμερινή περίοδο 2026 αλλά και την θερμή περίοδο του 2027, οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται πλέον κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, Αθήνα, Κοζάνη, Καστοριά. Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών και να τονωθεί έτσι η τοπική αγορά και ο τουρισμός. Βεβαίως, να πούμε ότι κεντρικό ζήτημα παραμένει η αναβάθμιση των αεροδρομίων Καστοριάς και Κοζάνης, προκειμένου να γίνουν ελκυστικά και να αυξηθεί η κίνηση των επιβατών. Εκεί θα κρυθούν όλα, στην αύξηση δηλαδή της κίνησης των επιβατών, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω αύξηση και πύκνωση των αεροπορικών δρομολογίων.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Στην ανάγκη να επιταχυνθεί η υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ στα Ιόνια νησιά, ώστε να αξιοποιηθεί στο σύνολό του το διαθέσιμο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό πλαίσιο, επικεντρώθηκε η ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την ΕΡΤ Κέρκυρα θα μας ενημερώσει. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Ο χρόνος πιέζει και τα έργα του ΕΣΠΑ πρέπει να τρέξουν. Αυτό είναι το μήνυμα που έστειλε από την Κέρκυρα ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων Γιάννης Τραπεκλής, ζητώντας επιτάχυνση των διαδικασιών και προαναγγέλλοντας ακόμη και πανεντάξεις έργων που παρουσιάζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις. Στόχος, όπως τόνισε μιλώντας στη σύσκεψη για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας για την περίοδο 2021-2027, είναι ένας: να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για τα Ιόνια νησιά. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αναπληρωτής διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Νίκολα Ντεμιγγέλη, δήμαρχη, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης του Ιωνίου Πανεπιστημίου, των Επιμελητηρίων και Παραγωγικών Φορέων. Ο Γιάννης Τραπεκλής αναφέρθηκε στην αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία επιτρέπει πλέον τη χρηματοδότηση νέων επενδυτικών προτεραιότητων, ανάμεσά τους η ίδρυυση, η κοινωνική κατοικία, ο τουρισμός, αλλά και η στήριξη μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης έθεσε στο τραπέζι ένα πρόβλημα που αφορά ιδιαίτερα τα νησιά, τις καθυστερήσεις, τις εγκρίσεις και τις αδειοδοτήσεις. Μνημεία του Συνέσχου, αρχαιολογικοί χώροι, περιβαλλοντικές απαιτήσεις και σύνθετες διοικητικές διαδικασίες μπορούν να καθυστερήσουν σημαντικά την υλοποίηση των έργων. Όμως ο κ. Τραπεκλής ξεκαθάρισε ότι τα περιθώρια χρόνου πλέον περιορίζονται και ανακοίνωσε αυστηρή διαχειριστική πειθαρχία. Έργα που καθυστερούν χωρίς επαρκή αιτιολόγηση θα μπορούν να πεντάσσονται, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι θα κατευθύνονται σε φορείς που είναι έτοιμοι να προχωρήσουν άμεσα. Από την πλευρά του τέλους Δίκη, ο Νίκολα Ντεμιγγέλη υπογράμμισε τη σημασία της επιτόπιας παρακολούθησης των έργων και ζήτησε επιτάχυνση των διαδικασιών προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την προσοχή των πολιτών σε όλη τη Θεσσαλία εφιστά η αστυνομία με αφορμή την αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων για τροχονομικές παραβάσεις μέσω των οποίων επιτίδει ή προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψία στους πολίτες για να τους υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα και να αποκτήσουν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Και στη Λάρισα αλλά και σε άλλες περιοχές της Θεσσαλίας κάποιοι επιτίδιοι προσπαθούν να θέσουν μια νέα ηλεκτρονική παγίδα παραπλάνησης μέσω γραπτών μηνυμάτων SMS που αποστέλνουν στα κινητά, με στόχο βεβαίως να πάρουν ευαίσθητα οικονομικά στοιχεία για ουσιαστικά πλασματικές αναφορές σε παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Χρησιμοποιούν βεβαίως και την επίσημη ψηφιακή πύλη του δημοσίου, το gov.gr, παραποιημένο, και έτσι αν κάποιος δεν προσέξει μπορεί να βρεθεί βεβαίως προδυσάρεστης εκπλήξεως. Οι απατεώνες διακινούν μαζικά μηνύματα που προσομοιάζουν απόλυτα με επίσημες ειδοποιήσεις για επιβολή διοικητικού προστίμου ή τροχαίας κλήσης. Μέσα στο μήνυμα περιέχεται ένας ηλεκτρονικός σύνδεσμος ο οποίος παραπέμπει σε κακόβουλη απομίμηση του gov.gr. Και όποιος βεβαίως ακολουθήσει το σύνδεσμο, του ζητείται να πληκτρολογήσει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του και αμέσως μετά τραπεζικά δεδομένα ευαίσθητα βεβαίως, από όπου οι δράστες μπορούν βεβαίως να υποκλέψουν χρήματα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Η ελληνική αστυνομία και βεβαίως η Διεύθυνση Περιφέρειας Θεσσαλίας, η αστυνομική διεύθυνση, ξεκαθαρίζει ότι η πλατφόρμα του gov.gr δεν θέλει ποτέ συνδέσμους μέσω μηνυμάτων για οικονομικές υποχρεώσεις ή πρόστιμα, και βεβαίως οι πολίτες που θα λάβουν τέτοιο SMS στο κινητό τους πρέπει να το διαγράψουν αυτόματα και επουδενή να μην πατήσουν κάποιον ενεργό σύνδεσμο που θα τους

0: οδηγήσει σε μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Επιστολή του Δημάρχου Στάφη Ικανή για την ίδρυση πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία έχει στείλει. Ο Μπάμπης Πλάγος τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, επιστολή προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέστειλε ο Δήμαρχος Πύργου Στάφης Ικανής και στην οποία αναφέρει ότι σε σχέση με τα όσα λέγονται και γράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα περί ίδρυσης πανεπιστημιακής σχολής στην Ηλία, η Δημοτική Αρχή Πύργου θεωρεί ότι είναι άτοπη ακόμα και η σκέψη ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει μια βιώσιμη σχολή στον νομό μας που δεν θα περιλαμβάνει οργανικά την πρωτεύουσά του, δηλαδή τον Πύργο. Και ο κύριος Κανής στην επιστολή του θυμίζει ότι μέχρι το 2022 υπήρχε πανεπιστημιακό τμήμα στον νομό, το οποίο έκλεισε, όπως είπε, λόγω στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του ακαδημαϊκού χάρτη, και θυμίζει ότι τα τελευταία χρόνια έχει κλείσει και το στρατόπεδο της ΕΤΙΛ, το οποίο λειτουργούσε στον Πύργο τα τελευταία 50 χρόνια. Εμείς, γράφει ο κύριος Κανής στην επιστολή του, ως Δημοτική Αρχή δεν πρόκειται να συμμετάσχουμε με οποιοδήποτε τρόπο σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και πυροτεχνήματα που στην πράξη φαλκιδεύουν και θέτουν νέα εμπόδια στην επαναλειτουργία πανεπιστημιακών τμήματων στον νομό μας. Εγώ να θυμίσω από την πλευρά μου ότι ο νομός Ηλίας είναι ο μοναδικός νομός της χώρας που δεν διαθέτει πανεπιστημιακή σχολή.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Υψηλά ποσοστά αναφορών για διακρίσεις, έμφυλη βία και εμπόδια στην επαγγελματική και κοινωνική συμμετοχή των γυναικών. Η Δέσποινα Κουλούμπρη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγματι, τα εγκρήματα είναι σημαντικά για την ισότητα των φύλων στη Ρόδο. Αυτό ανέδειξε μια δημόσια έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο της κατάκτησης του τοπικού σχεδίου δράσης στην ισότητα των φύλων. Στην έρευνα συμμετείχαν 355 πολίτες, καταθέτοντας απόψεις τους και τις εμπειρίες σχετικά με τα έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την έμφυλη βία, την ασφάλεια, την ισότιμη συμμετοχή στην εργασία, τη λήψη αποφάσεων, καθώς και τις παρεμβάσεις που θεωρούν αναγκαίες σε τοπικό επίπεδο. Τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 78% των συμμετοχόντων θεωρεί ότι τα έμφυλα στερεότυπα εξακολουθούν να είναι έντονα στην τοπική κοινωνία, ενώ 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν βιώσει άνεση μεταχείριση λόγω φύλου. Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των όσων αναφέρουν ότι έχουν βιώσει κάποια μορφή έμφυλης απειλής ή βίας, με το 72,8% να καταγράφει σχετική εμπειρία. Παράλληλα τώρα, το 64,8% αναφέρει περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.
1: Μάλιστα.
3: Σε ό,τι αφορά την εργασία και τη συμμετοχή στα κοινά, το 75% εντοπίζει εμπόδια στην επαγγελματική ανέλυξη των γυναικών, ενώ το 70% θεωρεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην τοπική πολιτική ζωή. Οι πολίτες τώρα ζητούν μεταξύ άλλων να ενισχυθούν οι υπορομές φροντίδας, όπως είναι η βρεφονιεπική σταθμή, οι υπηρεσίες για ηλικιωμένα άτομα με αναπηρίες, αλλά και να γίνονται περισσότερες δράσεις για την πρόληψη της έμφυλης βίας και την ψυχική υγεία, αλλά και την, που θα έχει βέβαια ως αποτέλεσμα την ενημέρωση των πολιτών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν για την κατάρτιση του τοπικού σχεδίου δράσης για την ισότητα των φύλων στον Δήμο του Ρόδου και στόχο την διαμόρφωση των παρεμβάσεων που θα γίνουν πλέον σε τοπικό επίπεδο.
1: Δέσποινα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη τώρα θα γίνει το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιομηχανικών Πάρκων στα μέσα Οκτωβρίου, με κύριες θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν τη δίκαιη μετάβαση και το νέο χωροταξικό πλαίσιο. Από την ΕΡ Τρίπολης τώρα θα μας ενημερώσει Πέγγι Μπρούσαλη. Πέγγι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Είμαστε στην τελική ευθεία για τις προετοιμασίες και τη διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιχειρήσεων. Ένα πολύ σημαντικό συνέδριο, όπως είπες και εσύ, το οποίο γίνεται στην Τρίπολη και τη Μεγαλόπολη, με πρωτοβουλία του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και τα τοπικά επιμελητήρια. Στο επίκεντρο των εργασιών, οι κρίσιμες αλλαγές στο θεσμικό και χωροταξικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, και βέβαια η επιλογή της Μεγαλόπολης και της Τρίπολης ως συνδιοργανώτριων πόλεων υπογραμμίζει και τη στρατηγική σημασία της Αρκαδίας, στην εθνική προσπάθεια που γίνεται για την παραγωγική ανασυγκρότηση και τη δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση. Να σημειώσουμε ότι το συνέδριο γίνεται στις 17 και 18 του μήνα, ουσιαστικά από 16. Ξεκινούν την ερχόμενη Τρίτη, θα δοθεί η συνέντευξη τύπου προκειμένου να μάθουμε παραπάνω λεπτομέρειες. Ξέρουμε ότι είναι ελεύθερη συμμετοχή για το κοινό και το λέμε αυτό για όσους θέλουν να έρθουν εδώ στην περιοχή μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τις εργασίες δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέγγι. Τώρα, σημαντική τιμητική διάκριση για την κοινωνική του προσφορά και τη συμβολή του στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας απέσπασε ο Δήμος Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο του 21ου Πανελλήνιου Συνεδρίου του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χάρη.
5: Βίκυ, κυρίες και κύριοι, το φετινό συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα υγιείς πόλεις και υγιείς γενιές, με την συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιστημόνων, επαγγελματιών υγείας και ολόκληρη τη χώρα. Τον Δήμο Δυτικής Σάμου εκπροσώπησε εντεταλμένη σύμβουλος κοινωνικής πρόνοιας και δημόσιας υγείας Δήμητρα Λάμπρου και η προσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας κυρία Μαργαρίτα Ελευθερίου. Να σας πω ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου παρουσιάστηκε ένα πλούσιο πρόγραμμα εισηγήσεων και συζητήσεων με επίκεντρο τις σύγχρονες προκλήσεις στον τομέα της δημόσιας υγείας και τον καθαριστικό ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Συζητήθηκαν διάφορα θέματα όπως που αφορούν την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό κτλ. Να σας πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι νέες δυνατότητες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη στον τομέα της υγείας, καθώς και η πολιτική πρόληψη για την παιδική παχυσαρκία και όχι μόνο. Να πω ότι το ΚΕΠ εδώ στην ΣΑΜΟ έχει υλοποιήσει πολλά προγράμματα, όπως παραδείγματος χάρη την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Προλαμβάνω. Ταυτόχρονα έχουν γίνει και διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την πρόληψη, την κοινωνική φροντίδα και την συνεργασία, με στόχο οι κοινωνικές του δομές να παραμένουν ουσιαστικά δίπλα στους πολίτες. Δεν είναι και η πρώτη φορά που έχουμε παρουσιάσει τέτοια θέματα από το Μαραθώκαμπο και από τις αφρυδικές περιοχές. Νομίζω ότι άξιζε αυτή η διάκριση και θα συνεχίσουν όπως μας λένε από τα ΚΕΠ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα σε τελική ευθεία μπαίνει το τρίτο πρόγραμμα ενίσχυσης γουνοποιητικών επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο. Μάριος Κωνσταντινίδης είναι μαζί μας. Μάριε.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι από την Καστοριά. Τα τελικά στοιχεία που έγιναν γνωστά είναι οι 486 εταιρείες από την Καστοριά και τη Σιά της ήταν επιχειρήσεις, γουνοποιητικές επιχειρήσεις. Επέβαλαν τα χαρτιά τους για να ενισχυθούν από το τρίτο και τελευταίο πρόγραμμα ενίσχυσης των γονοπτικών επιχειρήσεων που επλήγησαν από το Ρούσο-Ουκρανικό πόλεμο, όπως ακριβώς είπες και εσύ. Εντυπωσιακό το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού, όπου αρχικά ήταν 17 εκατομμύρια και ξεπερνάει τα 18.700.000 ευρώ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έμπρακτη στήριξη της κυβέρνησης προς έναν από τους ιστορικότερους και εξαγωγικότερους κλάδους της Δυτικής Μακεδονίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με πολυετής και πρωτοφανείς προκλήσεις εξαιτίας των διεθνών γεωπολιτικών εξελίξεων και της στενότητας της ευσότητας των επιχειρήσεων. Μάλιστα. Τα στοιχεία βγήκε από το μεγάλο ενδιαφέρον των επαγγελματιών της περιοχής, καθώς οι εκατοντάδες συγκεκριμένες προτάσεις που υποβλήθηκαν μάλλον σε Καστοριακή της αναμένεται να λειτουργήσουν ως καταλήτης για την επανακίνηση της παραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά. Η απόρροφηση τώρα αυτών των κονδυλίων αποτελεί, όταν έρθει η ώρα που πρόκειται, όπως είπαμε, όπως μάθαμε από τα στελέχη, μέσα στο Δεκέμβριο να γίνει η πρώτη διαλογή και να ξεκινήσουν οι πληρωμές από το νέο έτος. Αποτελεί πλέον το επίσημο κρίσιμο στοίχημα για την τοπική επιχειρηματική κοινότητα, προκειμένου να θωρακίσει το μέλλον της καστοριανής γουνοποιίας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε, και να πάμε τώρα στην Ικαρία, καθώς η έρευνα του αρχιπελάγου των φούρνων Κορσεών με τα αρχαία ναυάγια συνεχίζεται και μάλιστα έχει αποκτήσει και εκπαιδευτικό ρόλο, καθώς για πρώτη φορά προετοιμάζεται η πρόσβαση του κοινού σε δύο ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους του συμπλέγματος. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Ένα πάρα πολύ σημαντικότατο θέμα και προχωράνε, έχει εξελίξει. Ελπίζουμε να πάμε λίγο πιο γρήγορα σε αναφορά του δύο ενάλειους του αρχαιολογικού χώρου του συμπλέγματος των Φούρνων Κορσεών. Να πω ότι από το 2022 τη διεύθυνση της έρευνας στο πεδίο αυτό έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με την εφορία εναλλήλων αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Η έρευνα διεξάγεται από το Ινστιτούτο Κορσεέ και μπορούν να πούνε πολύ ευχαρίστως και τους προτρέπω τους ακροατές μας να παρακολουθήσουν τη δράση αυτή. Ο Δήμος των Φούρνων είναι επίσημος συνεργάτης του Εν Λόγω Ινστιτούτου. Και επίσης να πω ότι το Υπουργείο Πολιτισμού προετοιμάζει τους δύο αυτούς επισκέψιμους ενέγριους αρχαιολογικούς χώρους και μιλάμε τώρα υπόγειος, έτσι, κάτω από το νερό, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάντα πρωτοπόρα. Να πω ότι στις δύο αυτές θέσεις τα βάθη είναι από 23 έως 41 μέτρα και από 32 έως 70 στο δεύτερο. Ελπίζουμε ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ σύντομα αυτή η προετοιμασία, γιατί είναι κιόλας η πρώτη φορά που τίθεται ζήτημα οργανωμένης πρόσβασης του κοινού σε ναυάγια του συγκεκριμένου αρχιπελάγους.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Τιμητική εκδήλωση για τον ιστορικό και συγγραφέα Φώτη Τριάρχη θα πραγματοποιηθεί σήμερα το βράδυ στην Καβάλα. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Βίκη. Τη μνήμη και το πολυσχηδές έργο του Φώτη Τριάρχη, ενός ανθρώπου των γραμμάτων με ιδιαίτερους δεσμούς με την Καβάλα και τη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, τιμά η πόλη σήμερα στις 7 το απόγευμα στη μεγάλη λέσχη της πόλης. Την εκδήλωση διοργανώνει ο τοπικός Δήμος σε συνεργασία με το ΔΠΘ Καβάλα, τη Θασιακή Ένωση και το Μουσικό Σχολείο της πόλης, επιχειρώντας να επαναφέρει στο προσκήνιο το έργο και τη διαδρομή ενός δημιουργού που υπηρέτησε με διαφορετικούς τρόπους τη λογοτεχνία, την ιστορία και τη λαογραφική έρευνα. Ο Φώτης Τριάρχης, ο Αθηναίος λογοτέχνης που αγάπησε την Καβάλα, όπως χαρακτηρίζεται, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πρωτεύουσα, ωστόσο κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του συνδέθηκε με τη Μακεδονία, ένα τόπο που αγαπούσε ήδη από τα παιδικά του χρόνια. Στη συγγραφική του παρακαταθήκη περιλαμβάνονται ιστορικά βιβλία και ποιητικές συλλογές, αλλά και μεγάλος αριθμός χρονογραφημάτων, βιβλιοκριτικών, ιστορικών και λαογραφικών άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά. Για το Φώτη Τριάρχη θα μιλήσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης, ο αρχαιολόγος Μιχάλης Λιχούνας, ο δημοσιογράφος Βαγγέλης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος της Θασιακής Ένωσης Καβάλας Νίκος Τσιλογιώργης, καθώς και η κόρη του συγγραφέα Βασιλεία Τριάρχη. Η βραδιά θα πλαισιωθεί από μουσική με τη σύμπραξη και της χοροδίας του Μουσικού Σχολείου Καβάλας, ενώ ηθοποιοί του ΔΠΘ θα διαβάσουν κείμενα του συγγραφέα, δίνοντας νοερά και πάλι τον λόγο σε έναν άνθρωπο που άφησε πίσω του ένα σπουδαίο πνευματικό αποτύπωμα και ένα έργο μεγάλης αξίας, ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Και να κλείσουμε με τον καιρό. Στα δυτικά προβλέπονται αύριο νεφώσεις με παροδικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Επτάνησα και την Ήπειρο. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος με τοπικές ομίχλες αύριο νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία θα αγγίξει αύριο στα ηπειρωτικά τους 26 με 27 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στο Ιόνιο νότιο έως 5 μποφόρ και στο Αιγαίο ασθενείς έως μέτριοι.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά, μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΣΕΡ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΣΕΡ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
1: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Στους ρυθμούς της επίσκεψης του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας στην Αθήνα κινείται σήμερα η επικαιρότητα και εκεί στρέφεται πλέον όλο το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ρυθμού Ρέντε 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στην αρχισυνταξία είναι τον Αδρούτσα, στα διεύθυνα Τάσα Παυλοπούλου και Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαδηριανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη ο έκτος κύκλος του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτείων, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω ευάνθηση της συνεργασίας ανέδειξαν νωρίτερα ο Γιώργος Ιεραπετρίτης και ο Μάρκο Ρούμπιο στις κοινές δηλώσεις. Τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών. Η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος διευθύνσης για την άμυνα της Ευρώπης, το είπε από την πλευρά του Μάρκο Ρούμπιο. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας θα συναντηθεί στις 7 το απόγευμα με τον Πρωθυπουργό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε ισχύ στην Αθήνα, απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Στην Κροατία, Κυριάκος Μητσοτάκης για τη σύνοδο τη κορυφή των ΜΕΝΤΕΝΙΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, η ενεργειακή ασφάλεια και ο πληθωρισμός. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα κατά περίπτωση ασκήθηκε από τον εισαγγελέα σε βάρος των 11 κατηγορουμένων που εξαπατώσαν τον ΕΦΚΑ. Παραπέθηκαν σε ανακριτή. Συνελήφθη στο Πέραμα 17χρονος που κατηγορείται για ληστεία σε βάρος νεαρής Αιγίου σε πλατεία της Νίκαιας. Σύμφωνα με την Ελλάδα, τη χτύπησε ακόμη και στην κοιλιά πριν της αφαιρέσει το πορτοφόλι και τραπεί σε φυγή. Στην Πολωνία, επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε επαγγελματικό λύκειο Βόρειο της Βαρσοβίας. Τραυματίστηκαν 7 άτομα, εκ των οποίων τα 2 σοβαρά, συνελήφθη ο 19χρονος δράστης. Νόμπελ χημία στον Γάλλο επιστήμονα Αντρί Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Και τέλος, γενικά έθιρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 27 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα μονοπολεί, όπως είναι λογικό σήμερα, το ενδιαφέρον της επικαιρότητας. Εκεί είναι στραμμένα τα βλέμματα, όχι μόνο εδώ της εσωτερικής κοινής γνώμης, αλλά και γενικώς και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην Ευρώπη. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις και πολιτικές διασφάλισης της πολιτικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που έχει σήμερα στη χώρα μας, στην Αθήνα, ο Μάρκο Ρούμπιο. Στο πλαίσιο της έναρξης του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, Γιώργος Ιεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο επιβεβαίωσαν ότι οι διμερείς σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο ιστορικά επίπεδό τους, εστιάζοντας την άμυνα, την ενέργεια, την οικονομία και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Νωρίτερα, οι δύο άντρες έδωσαν κοινή συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα και στάθηκαν να ανέδειξαν καλύτερα τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας. Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι ο στρατηγικός διάλογος αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενεργειακή συνεργασία, η οποία, όπως είπε, έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο.
3: Σε συνθήκες εντυνόμενου στρατηγικού ανταγωνισμού, αυξημένης γεωπολιτικής αστάθειας και σοβαρών ανακατατάξεων στην άμεση και ευρύτερη γειτονιά μας, ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού και την προώθηση της διεθνούς και περιφερειακής σταθερότητας και ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά τις διμερείς μας σχέσεις, την ενέργεια και το εμπόριο, η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος μεταφέρει περισσότερο από το 20% του LNG προς τις παγκόσμιες αγορές, ενισχύοντας την ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα.
2: Από την πλευρά του, ο Μάρκο Ρομπίο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στάθηκε ιδιαίτερα στις ελληνικές αμυντικές δαπάνες, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την άμυνα της Ευρώπης.
4: Είμαστε δύο χώρες που μας συνδέει κοινή κληρονομιά και περήφανη ιστορία. Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα έχουν μια μακρά ιστορία φιλίας, εταιρικής σχέσης και συμμαχίας. Και φυσικά η σπουδαιότητα αυτής της ιστορικής συμμαχίας υπογραμμίζεται από τον κόσμο στον οποίο ζούμε, όπου βλέπουμε ταραχές, το Ορμού, στο Ιράν, στην Ερυθρέα Θάλασσα, στην Ιεμένη. Υπάρχουν φυσικά από τα θεραπευτικά γεγονότα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία. Αναγνωρίζεται έτσι πόσο σημαντική είναι αυτή η συμμαχία με την Ελλάδα για τη ΣΥΠΑ, που φυσικά είναι ιστορικής φύσεως, με γερά θεμέλια, αλλά και εντελώς απαραίτητη. Είναι μια πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σπουδαίο σύμμαχος, αλλά έχουμε μια κοινή κατανόηση των απειλών που αντιμετωπίζουν οι χώρες μας.
2: Λοιπόν, συνδεόμαστε με τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία παρακολουθεί αναλυτικά τις επαφές που έχει το πρωί στην Αθήνα ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας και θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, είναι σε εξέλιξη, πρέπει να είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτήν την ώρα, έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Πριν από λίγο είχαμε και τη συνάντηση του Υπουργού Άμυνας του κ. Δένδια με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, όπου υπεγράφει μάλιστα και η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών όπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς στη Φλόριντα. Νωρίτερα ακούσαμε και σχετικές δηλώσεις. Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο στην κοινή συνέντευξη τύπου υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σε εξαιρετικά καλό κλίμα είναι οι συνομιλίες μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και των αντιπροσωπείων εδώ στην Αθήνα. Βεβαίως, να ξεκινήσουμε από τις συνομιλίες και την έναρξη του έκτου στρατηγικού διαλόγου που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εξωτερικών και τόνισαν τόσο ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρόητης, όπως ήδη προανέφερε, όσο και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, σε εξαιρετικές σχέσεις των δύο χωρών. Αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στο θέμα της ενεργειακής ασφάλειας και μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός είναι συνδεδεμένη με την εθνική ασφάλεια. Επίσης, επεσήμανε ότι είναι απόλυτα δεσμευμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ευαίσθητο θέμα, όπως είναι το θέμα της ενέργειας, και μάλιστα είπε ότι είναι ευαίσθητα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίζουμε και τις ευαισθησίες και άλλων χωρών με διπλωματία. Συζήτησε ο κύριος Γεραπετρίτης, αναφέρθηκε στο στρατηγικό διάλογο, τονίζοντας ότι είναι στο υψηλότερο επίπεδο από ποτέ στην ενεργειακή συνεργασία και στο ότι η Ελλάδα είναι πυλώνα σταθερότητας, καθώς και στις στρατηγικές ενίσχυσεις, στις στρατηγικές συμμαχίες, 3-1 Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, στη στην Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη σύμμαχος και υπάρχει κοινή κατανόηση των απειλών, των σημερινών απειλών που έχουμε στον κόσμο. Τώρα, σε εξέλιξη, όπως ανέφερε Γρηγόρη, είναι οι διαβουλεύσεις.
2: Πριν πάμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις, Κατερίνα, μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε λίγο ηχητικά αποσπάσματα, για ειδικά την αναφορά που κάνει ο κ. Γερπετίδης στο πεδίο της άμυνας, όπου αναφέρθηκε στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, αλλά και στην αναβάθμιση των ελληνικών F-16 Viper.
3: Σε ό,τι αφορά την αμυντική μας συνεργασία, η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας είναι η βασική διμερή συνθήκη η οποία διέπει την μεταξύ μας σχέση. Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Η εξελισσόμενη αναβάθμιση των F-16 Viper, όπως επίσης και η ένταξη των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 στην ελληνική πολεμική αεροπορία, δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
2: Από την πλευρά του τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών.
4: Έχουμε μεγάλη δέσμευση προς αυτό. Και πέρα από το κομμάτι της ασφαλείας, θα έλεγα ότι η ειδική ασφάλεια σχετίζεται με εθνική ασφάλεια. Και αν δεν το πιστεύετε, δείτε τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο με αυτό που προσπαθεί να κάνει το Ιράν και φυσικά δεν τα καταφέρει. Αλλά τι προσπαθεί να κάνει. Νομίζω ότι αυτό που μάθαμε είναι πως πάντα το γνωρίζαμε, αλλά τα πρόσφατα γεγονότα μας υπενθύμισαν πόσο σημαντικό είναι να έχουμε διαφοροποιημένους αγωγούς και διαφοροποιημένες οδούς. Δεν μπορούμε να αντέξουμε να αποκόπτεται ενέργεια σε ένα μέρος και να απειλείται όλος ο κόσμος ταυτόχρονα, να τίθεται ένα αμφιβόλο η ικανότητα μιας χώρας να δράσει λόγω ενός καθεστώτος. Άρα έχουμε μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μιας συνέντευξης τύπου.
2: Ακούσαμε λοιπόν τα σχετικά ηχητικά. Ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Κατερίνα Φρύσα. Είναι σε εξέλιξη λοιπόν ο διάλογος που είναι σε αυτή την ώρα. Έχουμε και νωρίτερα είχαμε υπογραφή και είχαν υπογραφεί και οι συμφωνίες, σχετικές συμφωνίες. Είχαμε τη μία συμφωνία με τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια.
5: Είναι υπογραφή με τον κύριο Δένδια, με συγχωρείς Γρηγόρη.
2: Ναι, ναι.
5: Είναι με τον αρχηγό ΓΕΘΑ και
2: σωστά,
5: τον διοικητή της.
2: Παρουσία του κύριου Δένδια, ναι.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Συγγνώμη για την.
2: Όχι, πρέπει να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Ναι, ναι.
5: Ακριβώς όπως είπες, παρουσία του Υπουργού mm-hmm. Άμυνας και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών υπέγραψαν ο αρχηγός ΓΕΘΑ και ο διοικητής της Εθνοπλουράς της mm-hmm. Φλόριντα επιστολή προθέσεων συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοπλουράς της Φλόριντα. Mm-hmm. Να επισημάνω εδώ ότι η Φλόριντα έχει πάρα πολλούς Έλληνες, πάνω από 100.000 mm-hmm. και είναι η περιοχή, είναι η πολιτεία από την οποία κατάγεται ο Μάρκο Ρούμπιο. Επίσης, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, λίγο γύρω στις 4, αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο κατανόησης mm-hmm. για την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών ικανοτήτων των ναυτικών με στόχο τη διευκόλυνση και την απασχόληση μεταξύ του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και τον αρμόδιο για θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Νωρίτερα είχαμε, όπως ήδη έχετε πει, την ανανέωση του μνημονίου συνεργασίας σχετικά με την επιβολή εισαγωγικών περιορισμών σε κατηγορία αρχαιολογικού και τεχνολογικού mm-hmm. υλικού που υπέγραψε η κυρία Μεντώνη mm-hmm. με την Υφυπουργό Εξωτερικών.
2: Είναι η συμφωνία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, λεγόμενη.
5: Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Και δώσαν και το στίγμα της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών για την αντιμετώπιση παράνομων mm-hmm. φαινομένων. Να σας πω ότι σε λίγη ώρα, αυτή την ώρα έχουμε γεύμα mm-hmm. εργασίας, σε λίγη ώρα έχουμε νέες συνομιλίες, νέες διαβουλεύσεις. Είναι στον τομέα στις 3 ενέργεια, ναυτιλία, τεχνολογία, εμπόριο και επενδύσεις και παράλληλα θα συζητηθεί το θέμα της ασφάλειας και εκεί αναμένεται να υπογράψει στροφή γύρω στις 4 συμφωνία που σας έλεγα για την ναυτιλία. Θα ακολουθήσει η ομάδα εργασίας που αφορά την άμυνα και Και βεβαίως στο τέλος, γύρω στις 5, αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
2: Και μετά έχει και συνέχεια το πρόγραμμα βεβαίως του επικεφαλής του State Department, σωστά.
5: Σωστά, σωστά. Αναμένεται να μιλήσει στην ΚΝΙΚΑ γύρω στις 6, λένε οι πληροφορίες, και βεβαίως θα υπάρχει και το δείπνο που πρόκειται να παραθέσει ο Πρωθυπουργός προς τιμήν του.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Νωρίτερα, λοιπόν, υπεγράφει συμφωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Δένδιας, ο οποίος υπογράμμισε τη στενή στρατηγική σχέση Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών.
6: Η παρουσία του εδώ σήμερα υπογραμμίζει, υποδηλώνει και διακηρύσσει την στενή στρατηγική σχέση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και στην Ελληνική Δημοκρατία. Η συμφωνία που υπεγράφει προλίγου μεταξύ του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα δίνει και μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας στο πλαίσιο της συνολικής μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Όπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο της Ατζέντα 2030 η πατρίδα μας αναζητά τις βέλτιστες πρακτικές ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε στο επιχειρησιακό επίπεδο που επιθυμούμε τόσο για τις ένοπλες δυνάμεις σε στενή έννοια όσο όμως και για την εφεδρεία μας.
2: Και έχει και συνέχεια, λοιπόν, ακούσαμε και νωρίτερα το πρόγραμμα του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Το απόγευμα, η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, θα προηγηθεί η ομιλία στην ΠΝΙΚΑ. Τώρα, κύριος Ρουμπίο παρέστη επίσης νωρίτερα στα εγγένεια των έργων ανακαίνησης και της νέας πτέρυγας της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η τελετή ξεκίνησε με σύντομο χαιρετισμό της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Αθήνα, Kimberly Guilfoyle, που μίλησε για μια ξεχωριστή ημέρα, τονίζοντας τη σημασία των διμερών σχέσεων. Ακολούθησε αγιασμός και συνέχεια ο κύριος Ρουμπίο ξεκίνησε με ευχαριστίες και αναφορά στο ιστορικό κτίριο της πρεσβείας. Πρόκειται για μια από τις πιο εντυπωσιακές ιστορικές πρεσβείες μας, όπως είπε χαρακτηριστικά.
7: Πρώτα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και ευχαριστώ θέρμα για αυτό το νέο μέρος εργασίας. Επίσης, θα ήθελα να αναγνωρίσω όλους εκείνους τους Αμερικανούς που πέθαναν εδώ στο καθήκον έναντι βίας και φυσικά λόγω τρομοκρατικών οργανώσεων. Ξέρετε, οι πρεσβείες δεν είναι μόνο κτίρια. Οι πρεσβείες είναι αρχιτεκτονικές απεικονίσεις μιας χώρας και φυσικά αποτελούν την πρώτη εντύπωση που έχουμε για ένα έθνος. Ταυτόχρονα πρέπει να είναι λειτουργικές. Πρέπει να κρατούν ασφαλές το προσωπικό και πρέπει να ασφαλίζουν τα ευαίσθητα έγγραφα και τις συζητήσεις που προστατεύουν τους Αμερικανούς πολίτες όπου και αν είναι ανά τον κόσμο. Στιλιστικά, ταυτόχρονα πρέπει να σχεδιάζονται με αμερικανικό τρόπο να αποπνέουν ισχύ, ηγεσία. Και φυσικά μια ανοιχτότητα στο να βλακούν όλοι. Και αυτή η πρεσβεία με τα μάρμαρά του, τέλεια μάρμαρα, χρησιμοποιήθηκαν για να χτιστεί ο Παρθενών και απηχούν τους δεσμούς μας με την περιοχή και με την πόλη, όπως και την επιρροή της πόλεως των Αθηνών στους δικούς μας θεσμούς.
2: Λοιπόν, πάμε στον συνάδελφο τον Αλεξάνδρο Μόρτουντακ, ο οποίος ήταν στην Αμερικανική Πρεσβεία και θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε εκεί. Αλεξάνδρε, καλό μεσημέρι και σε σένα.
8: Καλό μεσημέρι, τα ακούσατε και από τον ίδιο. Τώρα βεβαίως πόσο αμερικανικός είναι ο τρόπος του Βάλτερ Γκρόπιους, ο οποίος γεννήθηκε στη Γερμανία, θα μου πείτε ήταν γερμανοαμερικανός. Ναι.
2: Είναι ένα ερώτημα αυτό βέβαια.
8: Ο αμερικανικός τρόπος βεβαίως έχει να κάνει και με την ομιλία του στη ΜΗΚΑ, διότι με κάθε αφορμή ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ δείχνει έτσι κάποια σημεία του ακριβώς τι θα τονίσει σε περίπου 4 ώρες από τώρα. Είναι αυτές οι δυτικές αξίες, είναι ο δυτικός πολιτισμός, θέλει τη σύνδεση με την Ελλάδα, θέλει τη σύνδεση με το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, άλλο ένα κλισέ το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές, ξεχνώντας πολύ
2: αν όχι. Αλέξανδρε, αν μπορείς να κάνεις κάτι να διορθώσουμε λίγο, είναι πολύ κακή η γραμμή μας, αν μιλάμε με ανοιχτή ακρόαση, να το διορθώσουμε hands free, γιατί δεν σε ακούμε καθαρά.
8: Δεν είναι η ανοιχτή ακρόαση, αν μπορείτε ξανακαλέστε με.
2: Θα προσπαθήσουμε σε λίγο λοιπόν να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μόρτουντακ και να μας δώσει, γιατί δεν είναι καθόλου καλή η γραμμή που έχουμε, για να ακούσουμε τα νεότερα για το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Τώρα, τι λένε στις Ηνωμένες Πολιτείες για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ποιες είναι οι προσδοκίες από την Ουάσιγκτον. Να ακούσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα η ανταποκρίτριά μας στη Νέα Υόρκη, Γεωργία Γαρατζιώτη, τι μετέδωσε στις πρωινές διαδρομές μιλώντας τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
9: Αυτό που λένε εδώ είναι ότι η χώρα μας πλέον είναι χώρα κλειδί για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και αυτό έχει να κάνει με την ενέργεια. Γιατί και εδώ είναι η μαγική λέξη LNG. Mm-hmm. Οι Αμερικανοί λοιπόν θεωρούν την Ελλάδα πολύ σημαντική για την προώθηση και την εξαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου αμερικανικής παραγωγής προς την νοτιοανατολική και κεντρική Ευρώπη. Είναι ο λεγόμενος κάθετος διάδρομος. Δεν είναι αυτό ένα καινούριο πλάνο, έτσι, το ακούμε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η σύγκρουση με το Ιράν και όλη αυτή η πίεση που υπάρχει στον κόλπο και οι πιέσεις της θαλάσσης οδούς της Μέσα Ανατολής έχουν ξανακάνει κρίσιμη τη διαφοροποίηση των ενεργειακών διαδρομών. Και έρχονται λοιπόν οι Αμερικανοί και βλέπουν πλέον την Ελλάδα πιο καλά, έτσι. Αποκτά πλεονέκτημα λοιπόν η χώρα μας σε μεγαλύτερη χρησιμότητα ως πύλη LNG και ως κόμβος προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη. Θέλουν να αυξήσουν οι Αμερικανοί τις εξαγωγές του LNG μέσω της Ελλάδας και φυσικά το κάνουν και για να απεξαρτηθεί η Ευρώπη από την ρωσική ενέργεια, που αυτό ήταν και ο αρχικός στόχος όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση για τον κάθετο διάδρομο.
2: Αυτά λοιπόν μετέδωσε νωρίτερα η Γεωργία Χαρατζιώτη, η ανταποκριτήριά μας από τη Νέα Υόρκη. Πάμε και πάλι στον Αλέξανδρο Μόρτοντουκ για να μας πει το τι έγινε νωρίτερα στην Αμερικανική Πρεσβεία. Αλέξανδρε.
10: Λέγαμε ότι είναι αυτές οι αναφορές τις οποίες θέλει να μοιραστεί ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ προκειμένου να μας προετοιμάσει για την ομιλία του στην ΜΝΙΚΑ, για το ακριβώς τι σημαίνει ο δυτικός πολιτισμός, τι σημαίνει αυτό το περίφημο λίκνο του πολιτισμού, το οποίο θα ακούσουμε πολλές φορές και ως πραγματικότητα και ως κλισέ, γιατί αυτό που έλεγαν ξεχνάει ο κόσμος, ότι στα λίκνα αποκοιμιούνται τα βρέφη. Το ζήτημα είναι τι γίνεται όταν μεγαλώσουν. Εκεί αρχίζουν τα ζητήματα και οι ευθύνες. Τώρα, αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι στην ομιλία του σε αυτά τα τρόπον τεινά εγγένεια, που δεν είναι τα επίσημα, τα εγγένεια της πρεσβείας θα γίνουν πιθανότατα την άνοιξη. Ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε, όπως ακούσαμε, στα θύματα της τρομοκρατίας που ήταν εργαζόμενοι στην πρεσβεία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι επέλεξε να τα τιμήσει. Είναι πολύ σημαντικό και επειδή η ανακαίνιση αυτή και η επέκταση της πρεσβείας έγιναν και ως συνέπεια αυτών των επιθέσεων. Είναι ένα κτίριο πολύ πιο εσωστρεφές, είναι ένα κτίριο το οποίο είναι μια μικρή καστροπολιτεία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Βεβαίως διατηρεί την εμβληματική πρόσωψη του Βάλτερ Γκρόπιους, διατηρεί το αίθριο το οποίο έχει κλειστεί κατά πολύ πλέον. Είναι ένα εντυπωσιακό κτίριο και ήταν μια ευκαιρία για τον κύριο Ρούμπιο για άλλη μια φορά να τονίσει, όπως είπε, τη δέσμευσή του στις αρχές, στις αξίες που αυτό το κτίριο συμβολίζει, όν στην Αθηναϊκή Πρωτεύουσα.
2: Αλέξανδρε Μόρντουκ, ευχαριστούμε πολύ. Αυτά έγιναν νωρίτερα. Τώρα, σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, με φόντο την Ακρόπολη και από την Ιστορική Πνίκα, ο Μάρκο Ρούμπιο θα παρουσιάσει το δικό του πολιτικό στίγμα για το μέλλον της Δύσης. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την καλή συνάδελφο, την Ευαγγελία Παλτατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες και το δικό της σχόλιο για μια ομιλία όπου αναμένεται να αναφερθεί, Ευαγγελία, στην αρχαία ελληνική κληρονομιά και στη συνεργασία των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε μια περίοδο αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου. Ναι, η ΠΝΙΚΑ δεν είναι μια καθόλου τυχαία επιλογή του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, όχι γιατί είναι απλώς ένα αρχαιολογικό τοπόσιμο, ας το πούμε έτσι, αλλά είναι ένας χώρος που επί της ουσίας μετατρέπει μια πολιτική ομιλία σε ένα πολιτικό μήνυμα, και ως τέτοιο το έχει επιλέξει ο Μάρκο Ρούμπιο το σημείο της ΠΝΙΚΑΣ. Τώρα, και από το State Department αυτό που προαναγγέλλεται είναι ότι ο Ρούμπιο θα καλέσει σε αυτό που λέμε, το είπε και ο ίδιος επί της ουσίας σήμερα και από την Αμερικανική Πρεσβεία, σε αυτό που λέει ως μια μεγάλη ανανέωση του δυτικού πνεύματος. Φαίνεται πως εντοπίζουν πως αποκωδικοποιώντας αυτή την ανανέωση, θέλω να πω, η ιδέα είναι περίπου ότι η Δύση έχει χάσει κάτι από τον εαυτό της, ότι ενδεχομένως πρέπει να ξαναβρει τις αξίες που την δημιούργησαν, και πάνω σε αυτό φαίνεται ότι θα κτίσει την ομιλία του ο Μάρκο Ρούμπιο, που βεβαίως αν μιλούσε στην Ουάσιγκτον θα ήταν μια ακόμα ομιλία, ας πούμε, για την αμερικανική πολιτική. Από την ΠΝΙΚΑ όμως φαντάζομαι ότι θέλει να δώσει κάτι διαφορετικό και να παρουσιάσει την Αμερική ως αυτήν την ξένη δύναμη που δίνει συμβουλές στην Ευρώπη, αλλά και επιστροφή επίσης σε αυτό που λέμε πολιτική και πολιτιστική παράδοση.
2: Και τώρα, έχει μεγάλη σημασία αυτός ο τόπος που επιλέγει για να κάνει αυτή την ομιλία, η οποία με βάση και τις πληροφορίες και τα όσα μας λες, σαν να θέλει να καταθέσει μια δική του πλατφόρμα ο Μάρκο Ρούμπιο για την επόμενη.
11: Βεβαίως, και είναι έτσι όπως το λες, δηλαδή από την παρουσία του εδώ στην Αθήνα και ό,τι έχει προηγηθεί, και δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω, είχατε εκτενέστε το ρεπορτάζ νωρίτερα, εδώ υπάρχει ένα πιο προσωπικό στοιχείο. Δηλαδή επί της ουσίας ο κύριος Ρούμπιο από την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ εγγράφει μια δική του προσωπική πολιτική παρακαταθήκη που αφορά τους προσωπικούς σχεδιασμούς του και τους στόχους του για την επόμενη μέρα από τον Τραμπ. Αυτό είναι. Και αυτό το σκέλος.
2: Το είναι πολύ σημαντικό που μόλις είπες, βέβαια. Ναι. Η επόμενη μέρα μετά τον Τραμπ.
11: Είναι εκεί, γιατί φαίνεται και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν εκεί ότι είναι ο άνθρωπος που θα ζητήσει, θα επιδιώξει να είναι ο διάδοχος του Προέδρου Τραμπ, παρά το γεγονός ότι έχει έναν αντίπαλο, έτσι, τον νυν αντιπρόεδρο, τον J.D. Vance, ο οποίος, Γρηγόρη, έχει και σημασία. Εάν θυμόμαστε την ομιλία του J.D. Vance στο Μόναχο, ο J.D. Vance τότε είχε μιλήσει για ότι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη δεν βρίσκεται εκτός των σύνορων της, αλλά μέσα στην ίδια Δύση, την Δύση, και ήταν μια ομιλία η οποία είχε προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Ο Ρούμπιο θέλει να στείλει από ό,τι φαίνεται ένα μήνυμα ότι Αμερική και Ευρώπη έχουν κοινή κληρονομιά και άρα πρέπει μαζί και να την διαφυλάξουν και να την ανανεώσουν.
2: Βεβαίως, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε σε λίγες ώρες τι θα πει και από το βήμα στην ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, και βεβαίως θα ακούσουμε περισσότερα σχόλια και από την εκπομπή σου αύριο στις 12 ώρα. Στον ναι, να πω
11: κάτι τελευταίο. Ναι,
2: και να κλείσουμε
11: με
2: αυτό.
11: Θυμίζω βεβαίως ότι ο Ομπάμα το 2016 είχε επίσης θελήσει να μιλήσει στην
2: στον ίδιο χώρο, βέβαια.
11: Κατέστη για λόγους ασφαλείας. Και έχουμε επίσης την πολύ εμπνευσμένη τότε ομιλία του Μακρόν στην ΠΝΙΚΑ. Ο Μακρόν κοίταγε προφανώς την Ευρώπη. Ο Ρούμπιο τώρα επιλέγει για να στείλει ένα μήνυμα συνοχή στη Δύση.
2: Ακριβώς. Ευαγγελία, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο και τις πληροφορίες. Ευαγγελία Μπαλτατζή, κυρίες και κύριοι, περισσότερα θα ακούσουμε αύριο στον MNLAN 12 η ώρα, εδώ από το Air News Radio 105,8. Τώρα, ιδιαίτερη σημασία στη σημειολογία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα έδωσε ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Μιλώντας στο Air News Radio 105,8, χαρακτήρισε την επίσκεψη ως επιβεβαίωση των στενών ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αναδεικνύοντας παράλληλα τη γεωπολιτική σημασία του κάθε του διαδρόμου. Επίσης αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην ατζέντα των συνομιλιών.
12: Είναι ένα ταξίδι το οποίο, όπως δείχνουν τα πράγματα, έχει ως κύριο στόχο την Ελλάδα, διότι πάει για λίγες ώρες στην Ισλανδία, για λίγες ώρες στην Πορτογαλία και μένει κυρίως στην Ελλάδα. Εδώ τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν εμάς, γιατί υπάρχει και ένας άλλος εσωτερικός αμερικανικός παράγοντας. Τα θέματα που μας ενδιαφέρουν εμάς είναι τα θέματα άμυνας, δηλαδή θα συζητήσουμε τα F-35, τι επιπλέον συστήματα θα έχουν πάνω για να εγκαταστούν ακόμη πιο ισχυρά όπλα. Θα συζητήσουμε για θέματα ενέργειας, το οποίο αφορά και στον κάθε το άξονα που θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο προς τις χώρες των Βαλκανίων, Βουλγαρία, Ρουμανία, αλλά και προς την Ουκρανία και προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Και θα συζητήσουμε το δεύτερο σκέλος της ενέργειας για τη Σεύρον που θα κάνει έρευνες νοτίως της Κρήτης. Από εκεί πέρα, ευρύτερη σημασία είναι τα θέματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Υπάρχει και μια εσωτερική παράμετρος αμερικανική. Η Αμερική δεν έχει στείλει παντού πρέσβεις. Στις περισσότερες πρεσβείες, ειδικά στα Βαλκάνια, είναι επιτετραμένοι. Μόνο στην Ελλάδα και στην Κροατία υπάρχουν πρέσβεις. Και θεωρώ ότι η επίσκεψη Ρούμπιο είναι με ένα μήνυμα στηρίξεως της Αμερικανίδας πρέσβεως.
13: Της κυρίας Γκυλφόιλ.
14: Η στιγμή που επισκέπτεται τη χώρα μας ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών δεν είναι τυχαία και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Τι μήνυμα στέλνει στην Τουρκία η επίσκεψη?
13: Αν στέλνει.
12: Κοιτάξτε, οι Αμερικανοί σε γενικές γραμμές αποφεύγουν να παίρνουν θέση στις διαμάχες Ελλάδος-Τουρκίας. Δηλαδή σου λέει, δεν θέλουμε να εμπλακούμε ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
13: Βρείτε τα.
12: Μη μαλώνετε.
13: Ναι, μη μαλώνετε, ναι.
12: Αυτό θεωρώ ότι θα είναι το κύριο μήνυμα. Δεν θέλω να ακούσω φασαρίες στην περιοχή.
2: Τώρα, ο Γιώργος Ζωγόπουλος, επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας εδώ στο Ελληνικό Ρέντιο 105,8, στο ραδιοφωνό μας, ρωτήθηκε τι τίτλο θα έβαζε στην επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.
15: Θα έλεγα αξιόπιστος εταίρος των Ηνωμένων Πολιτειών η Ελλάδα. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο. Και το λέω διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιολογούν θετικά το ρόλο της Ελλάδας στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα προσπαθεί να επενδύσει ακριβώς στην αξιοπιστία της έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει κάποια πράγματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά και την Ανατολική Μεσόγειο.
16: Και είναι και ένας... καλός, δεν ξέρω αν είναι σημαντικός, φαντάζομαι και σημαντικός παίκτης η Ελλάδα σε ένα άλλο πεδίο, κύριε Τζογόπουλε, που είναι τα ενεργειακά, για τα οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδιαφέρονται πάρα πολύ.
15: Σωστά το λέτε, και θα έλεγα εδώ ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ο ρόλος της Ελλάδας ως κέντρου από όπου το αμερικανικό φυσικό αέριο μπορεί να πηγαίνει και προς άλλες αγορές.
16: Ναι, Βαλκάνια, κυρίως στα Βαλκάνια, μιλάτε για τον κάθετο διάδρομο, ναι.
15: Σωστά, και ενδεχομένως στο μέλλον και προς την Μολδαβία και την Ουκρανία. Και από εκεί και πέρα το δεύτερο είναι οι ελληνοαμερικανικές γεωτρήσεις, οι οποίες θα γίνουν την άνοιξη στο Ιόνιο Πέλαγος. Και είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Ελλάδα έχει την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει η ίδια φυσικό αέριο, το οποίο προφανώς θα έχει πολύ σημαντικό αντίκτυπο για την ελληνική ενεργειακή πολιτική.
2: Τώρα, να μείνουμε στο θέμα αυτό και να δούμε τις αντιδράσεις σε πολιτικό επίπεδο πλέον, καθώς η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα προκαλεί ήδη πολιτικές αντιδράσεις. Πάμε στη Βουλή και στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, Νίκο?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νωρίτερα την παρέμβαση της επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, της κυρίας Ζούρου. Είχαμε και παρέμβαση από το ΚΚΕ και απάντηση από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Λαβάκη. Θα δούμε λίγο αναλυτικά. Κυρία Ζούρου χαρακτήρισε ύβρι την ομιλία που θα κάνει ο κύριος Ρούμπιο στην Ακρόπολη. Τολμάει, είπε, να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για τις ακροδεξίες. Απόψη που προωθεί ο ίδιος και η Αμερική. Δήλωσε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών τον είπε εκφράζει το δόγμα της απαξίωσης του διεθνούς δικαίου στο πλαίσιο ενός πολέμου χαρούς νεοαπικιακού δόγματος. Είπε ότι απαιτείται με άμεση αλλαγή ρότα στην εξωτερική πολιτική με επίκεντρο το διεθνές δίκαιο και με στόχο την προάσπιση κυριαρχίας των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Ο κ. Παφίλης από το ΚΚΕ έκανε λόγο για χιλιάδες λαούς σε όλη την Ελλάδα που αυτές τις μέρες πήραν μέρος στα συλλαλητήρια ενάντια στην επίσκεψη του κ. Ρούμπιο. Γι' αυτό είπε κηρύχθηκε ανεπιθύμητος από το μαζικό κίνημα. Είπε ότι ήρθε ο Υπουργός Εξωτερικών, τον είπα, και αυτό είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη γιατί οι ώρες είναι κρίσιμες, μιας και οι πόλεμοι, όπως είπε, στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία ενοποιούνται. Οι Αμερικανοί, είπε, κάνουν ό,τι γουστάρουν και συστρέχεται από κοντά τους και στηρίζεται όλη αυτή η πολιτική. Είπε ο κύριος Παφίλης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, απευθυνόμενος στην κυβέρνηση. Τέλος, ο κύριος Ζαβάκης απάντησε στις επιάσεις της κυρίας Ζούρου και του κύριου Παφίλη. Είπε ότι αυτές είναι στη βάση κατευθύνσεων και ιδεολειψιών του παρελθόντος, ιδεολογικών ιδεολειψιών. Είπε ότι ο ελληνικός στρατός και οι ενόπλες δυνάμεις μας δεν μπορούν να μείνουν σε μια περίκλειστη, απομονωμένη, χωρίς συμμαχίες περιοχή και για όλα και χωρίς όλα αυτά τα οποία επιδιώκουμε. Και για οι εξωτερικές μας σχέσεις, είπε, θα πρέπει να έχουν συνέχεια και γι' αυτό θα πρέπει να έχουν μια ξεκάθαρη γραμμή την απάντηση του Υπουργού Άμυνας.
2: Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμείς να προσθέσουμε ότι στο κέντρο της Αθήνας παραμένουν σεϊσμικοί αυξημένα μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες πέριξ της πλατείας Συντάγματος αλλά και σε κεντρικές λεωφόρους. Παράλληλα, απαγορεύονται συγκεντρώσεις και οι μηχανοκίνητες πορείες. Μπορείτε βέβαια να δείτε αναλυτικά ρεπορτάζ και το χάρτη με τους κλειστούς δρόμους αναλυτικά στο
1: news.gr. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών ΗΠΑ είναι στην Αθήνα, στο Ισραήλ. Τρία χρόνια μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου του 2023, η χώρα τιμά τη μνήμη των θυμάτων. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σε ολόκληρο το Ισραήλ, με τις οικογένειες των θυμάτων και των ομήρων να βρίσκονται στο επίκεντρο. Πάμε στο Τελαβίβ και στον απεσταλμένο του Ερνιού, στον Γιώργο Σιδέρη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα και περισσότερες πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
13: Καλό σας μεσημέρι από το νότιο Ισραήλ, κοντά στο Nova Festival, εκεί που έγινε μία από τις μεγαλύτερες σφαγές πριν από 3 χρόνια. Θα μου επιτρέψεις να ξεκινήσω με το εξής, ότι δεν έχει περάσει παρατηρητή βεβαίως η επίσκεψη Ρούμπιο εδώ στο Ισραήλ, γιατί εκείνο το οποίο βλέπουμε και διαβάζουμε από τα Ισραηλινά μέσα είναι όχι βεβαίως οι αναφορές της στρατηγικής σχέσης της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά τα όσα είπε ο Μάρκο Ρούμπιο και αφορούν το Ιράν, γιατί μην ξεχνάμε ότι εδώ στο Ισραήλ τους ενδιαφέρει ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε δήλωση κυβερνητικού αξιωματούχου από τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται και αφορά την Τεχεράνη. Ήδη έχουν δηλώσει αλλεπάλληλες φορές ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν τον αγώνα τον οποίο θέλουν να κάνουν κατά του Ιράν. Οπότε είναι λογικό ότι παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία, σχεδόν δίπλα θα λέγαμε, με τις εκδηλώσεις μνήμης, οι οποίες εξελίσσονται σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ. Στις 12 το μεσημέρι, μάλιστα, σε όλο το Ισραήλ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη των 1209 ανθρώπων οι οποίοι δολοφονήθηκαν από την Χαμάς. Και βεβαίως, επειδή βρεθήκαμε στις 6 και 29 το πρωί, δηλαδή ακριβώς την ώρα που είχε εκδηλωθεί η επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ και στο φεστιβάλ Νόβα, εκεί τα συναισθήματα ήταν εντελώς διαφορετικά του κόσμου, είτε αυτά ήταν συγγενών, είτε ήταν φίλων, είτε ήταν απλών πολιτών, οι οποίοι ξεκίνησαν για ακόμη μια φορά από τα σπίτια τους, όπου και αν βρίσκονται αυτά, όχι μόνο στον Ισραηλινό νότο, αλλά και στο κεντρικό ή βόρειο Ισραήλ. Ήταν διαφορετικά τα συναισθήματα. Λογικό είναι ότι είδαμε και αρκετούς εκ των πολιτικών υποψηφίων, οι οποίοι στις επερχόμενες εκλογές θέτουν υποψηφιότητα για, για το αξίωμα του Πρωθυπουργού. Από εκεί και έπειτα οι εκδηλώσεις αυτές θα συνεχιστούν και το απόγευμα και το βράδυ, με την κεντρικότερη να γίνεται στο πάρκο Χαγιαρκών, το οποίο βρίσκεται στο Τελαβίβ, και το Ερτ Νιούς θα είναι εκεί για να μεταδίδει απευθείας την εικόνα.
2: Μιλάμε για μια ημέρα, για μια θλιβερή επέτειο, για μια ημέρα που άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γιώργο, έτσι.
13: Δεν είναι μόνο ότι άλλαξε τα πάντα στο Ισραήλ, Γρηγόρη. Άλλαξε τα πάντα στην Μέση Ανατολή. Ένας πόλεμος ο οποίος συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμος. Μια Γάζα η οποία έχει μετατραπεί σε σωρό ερυπείων, σε μια πόλη φάντασμα, η οποία δεν μπορεί να κατοικηθεί σε καμία περίπτωση, και όσοι βρίσκονται στην Γάζα μένουν σε ορισμένα παραφύγματα. Ακόμη και το πρωί ακούγαμε σφοδρά πυρά από τους Ισραηλινούς. Είναι χιλιάδες οι Παλαιστίνοι οι οποίοι έχουν σκοτωθεί από την στιγμή που αποφάσισε το Ισραήλ να εισβάλλει στον Παλαιστινιακό θύλακα στην Γάζα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, και αυτό μετά βεβαίως την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Μια 7η Οκτωβρίου η οποία άλλαξε και το δόγμα του Ισραήλ, το οποίο πλέον το είδαμε στη συνέχεια στο Λίβανο με τα προληπτικά χτυπήματα, αλλά και στο Ιράν με 3 αλλεπάλληλες συγκρούσεις οι οποίες έχουν γίνει τα 3 τελευταία χρόνια.
2: Γιώργο Σιδέρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο του Ερνιού, στο Γιώργο Σιδέρη, στο Ισραήλ, να μας μεταφέρει το κλίμα και όλες αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες. Πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία στο Ισραήλ και η επίσκεψη του επικεφαλής του State Department στην Αθήνα. Από το Ισραήλ, ερχόμαστε εδώ, στο στούντιο κοντά μας είναι η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί 1 χρόνο, Νατάσα, μετά την έθραυστη κυχήρια, η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική, ενώ το πολιτικό κλίμα στο Ισραήλ είναι εξαιρετικά τεταμένο. Παραμονές των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου, να θυμίσουμε. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Έτσι, ακριβώς 3 χρόνια σήμερα από τη μαύρη επέτειο, από τις φωνικές επιθέσεις, όπως είπαμε και πριν από λίγο. Να θυμίσουμε λίγο, να κάνουμε μια σύντομη αναδρομή στο τι ακριβώς συνέβη το μοιραίο εκείνο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Λίγο μετά την ανατολή του ηλίου, στις 6 και 29, χιλιάδες ρουκέτες προσγειώθηκαν στο Ισραήλ, ενώ 6.000 μέλη της Χαμάς παραβίασαν τα σύνορα με αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και αλεξίπτωτα πλαγιάς. Εισέβαλαν σε στρατιωτικές βάσεις και σκόρπισαν το θάνατο σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα, πυρπολώντας σπίτια και εκτελώντας αμάχους. Ο απολογισμός τραγικός, περίπου 1.200 νεκροί και 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών. 250 όμηροι, στην πιο θανατηφόρα ημέρα για τον εβραϊκό λαό. Να πούμε ότι είναι η πρώτη επέτειος από την επιστροφή όλων των ομήρων στο Ισραήλ, ζωντανών και νεκρών.

0: δεκάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και μαζικές καταστροφές. Το Ισραήλ αρνείται τις κατηγορίες για γενοκτονία, ενώ είναι ένας χρόνος μετά την εύθραυστη εκεχηρία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ. Στο εσωτερικό του Ισραήλ, τώρα, να σου πω Γρηγόρη, το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς δέχεται προσωπικά πειρά ο ίδιος ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου εν όψη και των εκλογών, ότι είχε ειδοποιηθεί προσωπικά από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της διάζε επίθεση και δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. Στις 27 Οκτωβρίου, λοιπόν, οι Ισραηλοί θα έχουν την ευκαιρία να κρίνουν τον Νετανιάχου στις γενικές εκλογές.
1: Μάλιστα, Νατάσα Παυλοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, περνάμε στην υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Οι συλλήψεις έγιναν χθες, ενώ σήμερα οι 11 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων αρχηγός κόμματος και η σύζυγός του, οδηγήθηκαν από τη Γαδά στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Αρχηγός του κόμματος, κατά την έξοδό του από τη Γαδά, δήλωσε ότι είναι αθώος. Για όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα και τα στοιχεία της υπόθεσης, ακούμε τον Κώστα Στάμου και όσα μετέδωσε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
2: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, λοιπόν, ο αρχηγός του εξοκοινοβουλευτικού κόμματος και τηλεοπτικός παρουσιαστής οδηγήθηκε μαζί με τους 10 συγκατηγορούμενους του στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων προκειμένου να βρεθεί ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Βγήκε από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, δηλώνοντας αθώος και κάνοντας λόγο για μια σκευωρία. Ωστόσο, τα στοιχεία που έχουν στα χέρια σε βάρος του οι αρχές είναι συντριπτικά, καθώς είναι μια έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος με χρονική διάρκεια από το 2013, όταν και ιδρύθηκε η πρώτη εικονική εταιρεία από τις συνολικά 25 εταιρείες βιτρίνες, μέσω των οποίων τόσο ο ίδιος όσο φυσικά και τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ αλλά και το δημόσιο, ζημιώνοντας τον οργανισμό κατά 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αλλά και το δημόσιο από τη φοροδιαφυγή κατά 5 εκατομμύρια ευρώ. Αναφορικά τώρα με τον τρόπο δράσης της οργάνωσης, τα μέλη λοιπόν είδαν εικονικές εταιρείες με ιδιοκτήτες αχυρανθρώπους, κυρίως άτομα τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, τα οποία στρατολογούσαν δύο επιχειρηματίες αδέλφια και στη συνέχεια έκλειναν αυτές τις εταιρείες αφού άφηναν τα χρέη μη καταβάλλοντας τις ασφαλιστικές φορές και φυσικά τις φορολογικές στους υποχρεώσεις. Θα πάει επομένω, όπως είπαμε, μιλάμε για 25 συνολικά εταιρείες βιτρίνες.
3: Ναι.
2: Ανάμεσά τους κυρίως διαφημιστικές εταιρείες, καταστήματα εστίασης αλλά και καταστήματα ένδυσης. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, ελέγχεται και το κόμμα, το εξοικονομικό κόμμα, στο οποίο ηγείται ο συλληφθής και ο φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης. Καθώς υπήρχαν κάποια χρήματα, μαύρα χρήματα, τα οποία βρέθηκαν στα ταμεία του και ενδεχομένως να είχαν γίνει εισροές μέσω τραπεζών από αυτές τις εικονικές εταιρείες.
1: Πάμε τώρα και στην Άννα Νικολάου, η οποία βρίσκεται στην Ευελπίδων. Άννα, οι 11 συλληφθέντες βρίσκονται πλέον ενώπιον του εισαγγελέα. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και ποια είναι η συνέχεια της διαδικασίας? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τις 10.30 το πρωί περίπου έχουν οδηγηθεί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης, αφού μελέτησε τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους. Τους άσκησε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατηγορούνται λοιπόν για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ κατά εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, για συνέργεια σε απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, νομοποίηση εσόδων από εγκληματική οργάνωση και για το πλημέλημα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπονθεί σε ανακριτή και αυτή την ώρα ζητούν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους και έτσι θα οδηγηθούν ξανά τις επόμενες ημέρες ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στη δικαιοσύνη το μεταξύ παραπέμπονται και οι influencers που φέρονται να προωθούσαν παράνομες στοιχηματικές πλατφόρμες μέσω των social media. Όπως ανέφερε στο Ert News Radio 5,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, οι έλεγχοι της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιχνίων με τη χρήση και τεχνητής νοημοσύνης έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό εκατοντάδων παράνομων ιστοσελίδων. Κ. Τσάπαλος τόνισε ότι για κάθε παράβαση προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα, ενώ οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν μέσω της Επιτροπής Παιχνίων ποιες πλατφόρμες είναι νόμιμα αδειοδοτημένες.
5: Έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Επιτροπή Παιχνίων και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης τους τελευταίους μήνες και αποκαλύφθηκαν εκατοντάδες παράνομες ιστοσελίδες στοιχηματισμού, όπου ουσιαστικά και με τη συμμετοχή πολλών influencers, ανθρώπων δηλαδή με επίδραση στην κοινή γνώμη, κατάφεραν να προσελκύσουν δεκάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες παίκτες για παράνομο παιχνίδι. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η αγορά στη χώρα μας συνολικά είναι μια αγορά της τάξης των 2 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο τζίρο. Πρέπει να σας πω όσον αφορά τους influencers ότι εντοπίστηκαν και ασκήθηκαν και μηνύσεις απέναντι σε αυτούς σε 19 περιπτώσεις, όπου όλοι μαζί, αν τους προσθέσεις, οι ακόλουθοί τους είναι πάνω από 4 εκατομμύρια. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Άπαξ και προμοτάρει

0: ως πολίτης, ως δημόσιο πρόσωπο, μια παράνομη τέτοια δραστηριότητα, απειλείσαι με πρόστιμο έως 50.000 ευρώ αναπαράβαση, που σημαίνει ότι γίνεσαι συμμέτοχος ουσιαστικά σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στην Κροατία. Εκεί βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή βρίσκονται στο επίκεντρο της συνόδου του ΜΕΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας, λίγες ημέρες πριν από την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μεχμή το ενεργειακό κόστος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει δράση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Πάμε στον απεσταλμένο μας στο Σπλίτ, τον Μίλτο Σακελάκη, το πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μίλτο, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από το Σπλίτ, εδώ που στο επίκεντρο της Σύνοδου Κορυφής Σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιείται στην περιοχή βρέθηκε ανταγωνιστικό της ευρωπαϊκής οικονομίας, νέα κρίση της νέας ενέργειας, όπως επίσης και η ενεργειακή ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αλλά και τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν, αλλά και στη Μέση Ανατολή. Μια σύνοδος του σχήματος ΜΕΤΕ9 που πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, όπως επίσης και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει την θέση του που την έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες, ότι η Ευρώπη οφείλει να ανταποκριθεί στη σημερινή συγκυρία, να ζητήσει τρόπους στήριξης των πολιτών και των επιχειρήσεων έναντι των αυξημένων τιμών ενέργειας που οδηγούν σε νέες πληθωριστικές πιέσεις, πάντοτε στα πλαίσια της διατήρησης δημοσιονομικής σταθερότητας και βιωσιμότητας. Αυτή είναι η πάγια θέση του κ. Μητσοτάκη, την οποία θα κουραστεί να επαναλαμβάνει διαρκώς. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη πως η νέα ενεργειακή κρίση αναδεικνύει ακόμη πιο έντονα το κενό ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ανάγκη μείωσης των κρίσιμων εξαρτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μίλτο Σακελάρη, ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Σπλίτ. Εκεί λοιπόν είναι σήμερα, έχουμε τη σύνοδο του ΜΕΤΕ9, λίγες ημέρες πριν τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τώρα, σε δύο επίπεδα κινείται η προσπάθεια αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστου. Σε εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση προετοιμάζει μέτρα στήριξης της βιομηχανίας, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκονται στο τραπέζι νέες παρεμβάσεις. Πάμε στον Άκη Αθανασόπλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει, γιατί έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει, θα θυμηθούμε τι έγινε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμύρια ευρώ. Άκη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άκης Αθανασόπλος?
4: Βεβαίως, ακούω, Γρηγόρη.
2: Πάμε λοιπόν για το ενεργειακό κόστος, είναι το μεγάλο θέμα και για τα νοικοκυριά, αλλά και για τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες.
4: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε χθες να ικανοποιήσει, θα έλεγα, άλλωστε δεν το έκρυψε και ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, να ικανοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο, διότι ήδη από πέρυσι ζητούσαν μία πρόσθετη παρέμβαση. Λέω πρόσθετη διότι η κυβέρνηση, θυμίζω, έχει υλοποιήσει από τότε που ξεκίνησε η πληθωριστική και ενεργειακή κρίση, έχει υλοποιήσει ένα σχέδιο στοχευμένο για τη στήριξη των επιχειρήσεων που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δις. Βέβαια, αυτό οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι κάθε τόσο, με το γεγονός ότι αν κοιτάξει κανένα στις διεθνείς αγορές πετρέλαιο και φυσικό αέριο κάθε μέρα σχεδόν ανεβαίνουν, αυτό καταλαβαίνεις ότι το πακέτο χρειάζεται συνέχεια επικαιροποίηση προκειμένου να συγκρατηθούν τα κόστη, να συγκρατηθούν οι τιμές, διότι αν δεν συγκρατηθούν αυτά θα περάσουν μετά στην εφοδιαστική αλυσίδα. Έτσι λοιπόν είχαμε χθες την ανακοίνωση ότι θα επιδοτηθεί το βιομηχανικό ρεύμα, μιλάμε για ενεργοβόρες βιομηχανίες, ανεξαρτήτως μεγέθους, αυτό είναι το καλό, δεν είναι μόνο δηλαδή μεγάλες πολυεθνικές, αλλά ακόμα και ένας φούρνος της γειτονιάς, επειδή θεωρείται ενεργοβόρος επιχείρηση. Μιλάμε λοιπόν για βιομηχανίες τροφίμων, πλαστικών, τσιμέντων, χαρτικών και άλλοι κλάδοι που θα ανακοινωθούν σύντομα με τις διευκρινήσεις. Και μια επιδότηση κοντά στο 50%, η οποία αναμένεται να συγκρατήσει το κόστος του ενεργειακού, και θα περιμένουμε βέβαια την εφαρμογή του μέτρου για να δούμε και στην πράξη πόσο θα έρθει αυτή η μείωση.
2: Και Θανασόπλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο επίκεντρο παραμένει το αυξημένο κόστος και για τους αλλοίς, όμως με την κυβέρνηση να ανακοινώνει διπλασιασμό της επιδότησης του αλλιευτικού πετρελαίου. Δήμητρη Κυριαζίδη θα μας πει περισσότερα πώς υποδέχθηκαν οι αλλοίς την ανακοίνωση και ποια είναι η στάση τους από εδώ και πέρα, Δήμητρα.
5: Καλώς μέρη Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αυτό που ανακοίνωσε ο κύριος Σχοινάς σήμερα το πρωί, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι επιδότηση από 16 λεπτά το λίτρο στα 32 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο των Ελαιών για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο, και στα 24 λεπτά η επιδότηση για Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο αντί 12 που ήταν. Αυτό θα γίνει μέσω του ειδικού προγράμματος De Minimis, έχοντας και την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τώρα, οι αλλοί, οι οποίοι είναι κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα, να θυμίσω, είναι επιφυλακτικοί. Θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Επισημαίνω ότι η τιμή στα καύσιμα στο πετρέλαιο έχει ανέβει 3,5 φορές πάνω τους τελευταίους μήνες. Και πέραν της αυξημένης επιδότησης, ζητούν ακόμη περισσότερο δηλαδή, θέλουν και συνολικότερη στήριξη, όπως είναι αποζημιώσεις για καταστροφές στα δίκτυα από προστατευόμενα είδη, όπως είναι τα δελφίνια, ή από επιπτώσεις, αποζημιώσεις, όπως είναι το φυτοπλακτόν που κατά καιρούς παρατηρούμε στις ελληνικές θάλασσες. Πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Θα δούμε περαιτέρω τι θα αποφασίσουν. Οι πρώτες αντίδρασεις πάντως είναι επιφύλαξη, κρατούν μικρό καλάθι, όπως επισημαίνω.
2: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Σκληραίνει η δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα μετά τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ. Στο επίκεντρο βρίσκονται διαφωνίες για τη διοργάνωση, οι οικονομικές διαφορές αλλά και οι αμοιβές που συνδέονται με τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών του συνθέτη που παρουσιάστηκαν στην συναυλία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαριέτα Κοντογιαννίδου.
6: Θα πάμε κόντρα κι όπου βγει, στου χρόνου την καταστροφή.
7: Σε πόλεμο των Ρόζ έχει εξελιχθεί η αντιπαράθεση Νίκου Καρβέλα και Άννας Βύση μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στο ΆΚΑ. Η έντονη φημολογία για ρήξη στις σχέσεις τους ξεκίνησε από την απουσία του γνωστού μουσικοσυνθέτη από τη συναυλία, ενώ αργότερα έγινε γνωστό πως υπάρχουν και οικονομικές διαφωνίες, με τον Νίκο Καρβέλα να διεκδικεί 300.000 ευρώ για τα πνευματικά δικαιώματα και την άλλη πλευρά να ισχυρίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας έχει ήδη λάβει 500.000 ευρώ. Δεν υπάρχει οικονομική εκκρεμότητα με τον κύριο Καρβέλα, διευκρινίζει μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα ο δικηγόρος της Άννας Βύση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος.
8: Νομίζω ότι δεν υπάρχει οικονομικό θέμα αυτή τη στιγμή και σας ομιλώ με τα λόγου γνώσεως. Έχουν δοθεί στον αρμόδιο φορέα που διαχειρίζεται, αυτοδιαχειρίζεται για να ακριβολογώ, τα δικαιώματα τα πνευματικά σε στιχουργούς και σε παραγωγούς, γύρω στις 300.000 ευρώ από την παραγωγό εταιρεία.
7: Ο δικηγόρος του Νίκου Καρβέλα, ο Όθων Παπαδόπουλος, μιλώντας στο Μέγκα, ανέφερε πως το νομικό πλαίσιο είναι υπέρ του δημιουργού.
9: Το νομικό πλαίσιο συνολικά είναι συντριπτικά στο σύνολό του υπέρ του δημιουργού. Πράγμα που σημαίνει ότι έχει σαφέστατα δικαιώματα αυτός που έχει την πνευματική ιδιοκτησία, και μόνο με τη δική του άδεια μπορεί να γίνει αναπαραγωγή, δημόσια εκτέλεση, διανομή ή διασκευή ή οτιδήποτε άλλου είδους εκμετάλλευση της πνευματικής του ιδιοκτησίας.
7: Στη μακροσκελή ανακοίνωσή του ο Νίκος Καρβέλας μεταξύ άλλων αναφέρει:
10: λίγες μόλις μέρες πριν την πραγματοποίηση της συναυλίας, μου παρουσίασαν ως τετελεσμένο γεγονός ότι δεν θα έπαιρνα καμία αμοιβή από τη συναυλία, με την αιτιολογία ότι η παραγωγή υπήρξε πολύ ακριβή. Λίγες μόλις ώρες πριν την έναρξη της συναυλίας, έλαβα ενημέρωση ότι ο βασικός χρηματοδότης και παράγοντες της εταιρείας παραγωγής δεν επιθυμούσαν να καθίσω δίπλα τους, ούτε εγώ, ούτε καν οι οικείοι και προσκεκλημένοι μου. Το τελειωτικό χτύπημα που δέχθηκα σε προσωπικό επίπεδο ήταν όταν ζήτησα να μάθω αν η Άννα γνώριζε για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά και μου μεταφέρθηκε ότι ήταν ενήμερη. Μία λέξη μόνο μπορεί να εκφράσει αυτό που αισθάνθηκα. Συντριβή. Ακόμα δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι η Άννα συνένεσε σε μία τόσο μεγάλη απρέπεια εναντίον μου.
7: Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Νίκου Καρβέλα ήρθε η απάντηση της Άννας Βύση, που μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι
11: ένα δελτίο τύπου 4 σελίδων γεμάτο υποκρισία και λαϊκισμό, με τη γνωστή κατά τα άλλα ευγλωτία του Νίκου που αυτή τη φορά κάθε άλλο παρά με πείθη. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Έκπληκτη λοιπόν πληροφορήθηκα 3-24 ώρα πριν από τη συναυλία ότι ευνηδιαστικά και παράλογα απέτησε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, τα οποία αν δεν λάμβανε εντός 24 ωρών θα χρησιμοποιούσε κάθε μέσο για να απαγορεύσει τη διεξαγωγή της συναυλίας. Το ποσό που αποδεδειγμένα έχει λάβει ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ. Τελικά για μένα ίσως αυτό είναι το πιο οδυνηρό από όλα. Όχι η οικονομική διαφωνία ή ό,τι άλλο ισχυρίζεται, αλλά ότι ανακάλυψα πως τον άνθρωπο που πίστευα ότι γνώριζα τόσα χρόνια, ίσως δεν τον γνώρισα ποτέ. Αυτή είναι η τελευταία προσωπική δημόσια τοποθέτηση που κάνω σχετικά με αυτό το θέμα. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
2: Και από την κόντρα της ανασβήσης με τον Νίκο Καρβέλα, πάμε εκτός συνόρων και πάλι, γιατί λέγαμε, έχουμε πει από την αρχή της εβδομάδας, σε αυτή η εβδομάδα που τρέχει είναι η εβδομάδα των Νόμπελ. Νόμπελ χημεία σήμερα, πριν από λίγο είναι γνωστό, στο Γάλλο επιστήμονα Ανδρή Καγκάν και στον Ιάπωνα Κέντσο Σοάι. Να ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Συριοπούλου.
12: Στον Ανδρή Καγκάν από το Πανεπιστήμιο Παρίσι της Γαλλίας και στον Κέντσο Σοάι από το Πανεπιστήμιο Επιστημών του Τόκιο απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας για το 2026 για την ανακάλυψη των μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Σύμφωνα με τη Βασιλική Ακαδημία, οι δύο επιστήμονες συνέβαλαν καθοριστικά στην επίλυση ενός χημικού μυστηρίου που απασχολεί τους επιστήμονες για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς μπορεί να προκύψει αυθόρμητα η χειρομορφία. Το φαινόμενο αφορά μόρια που υπάρχουν σε δύο διαφορετικές μορφές, οι οποίες αποτελούν κατοπτρικά είδωλα η μια της άλλης, όπως το δεξί και το αριστερό χέρι. Τα μόρια αυτά ονομάζονται χειρόμορφα από την ελληνική λέξη χειρ. Στη φύση και ιδιαίτερα στους ζωντανούς οργανισμούς επικρατεί σχεδόν αποκλειστικά η μία από τις δύο μορφές, χωρίς οι επιστήμονες να έχουν κατανοήσει πλήρως επί δεκαετίες πώς προέκυψε αυτή η επιλογή. Η πορεία για τον Νόμπελ ξεκίνησε το 1986 με τον Ανδρή Καγκάν όταν ανακάλυψε ένα νέο τρόπο ελέγχου των χημικών αντιδράσεων και συνεχίστηκε με τον Κέντσο Σοάι του όταν το 1995 παρουσίασε μια χημική αντίδραση που μπορούσε μέσω αυτοκατάλυσης να ενισχύει από μόνη της τη μία από τις δύο μορφές. Το 2003 πέτυχε την αντίδραση κατά την οποία σχηματιζόταν αποκλειστικά η μία από τις δύο πιθανές μορφές. Σύμφωνα με τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, τέτοιο αποτέλεσμα δεν είχε επιτευχθεί προηγουμένως με τεχνητή χημική αντίδραση έξω από τη φύση. Οι ανακαλύψεις των δύο επιστημών θεωρούνται θεμελιώδεις για την ανάπτυξη νέων μεθόδων οργανικής σύνθεσης και έχουν ιδιαίτερη σημασία για το σχεδιασμό και την παραγωγή φαρμάκων. Οι δυο τους θα μοιραστούν χρηματικό έπαθλο περίπου 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων. Το Νόμπελ Χημίας είναι παραδοσιακά το τρίτο βραβείο που ανακοινώνεται κατά την εβδομάδα των Νόμπελ μετά τα βραβεία Ιατρικής και Φυσικής. Αύριο ακολουθεί το Νόμπελ Λογοτεχνίας και την Παρασκευή το Νόμπελ Ειρήνης. Τη Δευτέρα ολοκληρώνει το κύκλος με το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών. Οι φετινοί βραβευθέντες θα παραλάβουν τα μετάλλια τους από τον βασιλιά της Σουηδίας Κάρολο τον Έκτο σε τελετή στη Στοχόλμη στις 10 Δεκεμβρίου.
2: Λοιπόν, μένουμε εκτός συνόρων. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, γιατί το State Department Νατάσα πιέζει τώρα τη Μόσχα για διαφάνεια μετά το θάνατο μιας 28χρονης ερευνήτριας από πανόλη στη Σιβηρία.
11: Ναι, Γρηγόρη, μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά επίσης με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά το θάνατο ερευνήτρια στο Ιρκούτσκ. Να σου πω ότι σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες μέχρι στιγμής πληροφορίες από τη Μόσχα, υπάρχει και δεύτερο κρούσμα στο συγκεκριμένο εργαστήριο και ο Γενικός Διευθυντής του ΠΟΗ, Τέντρος Γκεμπρεγέσου, ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για το περιστατικό. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του έχει δηλώσει ότι προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με θέμα την κατάσταση, ενώ ο Πεσκόφ απάντησε ότι δεν υπάρχει σαν σενάριο το συγκεκριμένο τηλεφώνημα.
2: Νατάσα, σε ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
13: Την Πέμπτη στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το Ιόνιο με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 28 βαθμούς. Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Και μπορεί αυτό το τραγούδι να μην ανήκει βέβαια στα τραγούδια του 20ου αιώνα, αλλά στις αρχές του 21ου αιώνα. Πάντως είναι ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα, πολύ σύγχρονα κομμάτια με πάνω από 150 διασκευές. Μιλάμε βέβαια για το Rolling in the Deep. Το ακούμε από ένα οικογενειακό συγκρότημα που δρά μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα βέβαια, το συγκρότημα Vasquez Sounds, ένα τριμελές πολύ νεανικό συγκρότημα. Ακούτε βέβαια και την φωνή της μικρούλας. Η διασκευή αυτή έγινε το 2011. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο σήμερα, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και την έλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε και σήμερα να παρουσιάζουμε μερικά από τα πιο διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια και ξεκινήσαμε με τον Rolling in the Deep, ένα κομμάτι που έχει τραγουδήσει ακόμα και η Aretha Franklin. Αυτή είναι η εκτέλεση της Aretha Franklin 2014.

Αυτή είναι η βασίλισσα της Soul, βέβαια, η Aretha Franklin. Το 2014 διασκεύασε το Rolling the Deep, 4 χρόνια ουσιαστικά πριν φύγει από την ζωή. Η Aretha Franklin που συνέχιζε βέβαια την καριέρα της μέχρι και τον θάνατό της το 2018. Το Rolling in the Deep είναι ένα, όπως είπαμε, από τα πιο πολύ διασκευασμένα πολύ σύγχρονα κομμάτια. Έχει πάνω από 150 διασκευές μέχρι τώρα και το πρώτο τραγούδισε βέβαια η Adele το 2010 και το κομμάτι αυτό ήταν και μια σύνθεση της ίδιας της Adele μαζί με τον Paul Epworth. Η Adele μια από τις πιο επιτυχημένες βέβαια πολύ σύγχρονες τραγουδίστρες. Αφήνουμε την Aretha Franklin για να πάμε στην Adele για να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού από τη χρονιά του 2010.

ένα από τα κλασικότερα και πιο πολύ διασκευασμένα κομμάτια των αρχών του αιώνα που ζούμε, του 21ου αιώνα, πάνω από 150 διασκευές, θα έχει και άλλες βέβαια στην πορεία και περνώντας τα χρόνια. Αυτή ήταν όμως η πρώτη του εκτέλεση το 2010 από την Adele και μια σύνθεση όπως είπαμε δικιά της. Πάμε σε ένα ακόμα κλασικό τραγούδι, αυτή τη φορά βέβαια πολύ παλαιότερο, και πάμε να τα ακούσουμε πρώτα από τον Elvis. Ο Elvis, ο οποίος έχει πει πρώτες εκτελέσεις, εννοείται πάρα πολλές, έχει διασκευάσει όμως και πάρα πολλά κομμάτια. Ένα από τα αγαπημένα του κομμάτια ήταν το Hurt. Το τραγούδισε το 1976, ένα τραγούδι που και εμείς το θεωρούμε ένα από τα ομορφότερα βέβαια, και θα ακούσουμε τρεις από τις διασκευές του καθώς και την πρώτη εκτέλεση στο τέλος. 1976, Elvis Presley.

Μια ουσιαστικά από τις τελευταίες ηχογραφίες που έκανε ο Elvis Presley, ένα χρόνο πριν πεθάνει, το 1976, διασκευή του Heart. Ένα κομμάτι βέβαια που έγινε παγκόσμια επιτυχία το 1961, όταν το τραγούδισε η φοβερή και τρομερή Timmy Euro, μία από τις πολύ αγαπημένες μας φωνές βέβαια. 1961, η Timmy Euro.

Πολύ μεγάλη επιτυχία το 1961, η διασκευή του Hurt, από, τραγουδισμένο βέβαια από την Team Euro, την μεγάλη φωναρά της Team Euro. Ένα κομμάτι που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία τότε, στη δεκαετία του 60, και διασκευάστηκε ακόμα και στα Ιταλικά. Φάστο Λεάλι το μετέτρεψε σε ΑΚΙ 1967, ακούστηκε πολύ και στην χώρα μας αυτή η εκτέλεση.

Αυτό ήταν το Aki, ουσιαστικά το Heart, βέβαια, διασκευασμένο στα ιταλικά από τον Fausto Leali, ένας από τους πιο διάσημους Ιταλούς τραγουδιστές στα χρόνια της δεκαετίας του 60 κυρίως. 1967 ήταν αυτή η εκτέλεση, ένα κομμάτι που ακόμα θυμόμαστε όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, που ακουγόταν και στο ελληνικό ραδιόφωνο αυτή η εκτέλεση. Η πρώτη εκτέλεση, βέβαια, του Heart τραγουδήθηκε από τον Roy Hamilton το 1954. Roy Hamilton, ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 50 και του 60, κυρίως ανήκε βέβαια στον χώρο της soul και του R&B εκείνης εποχής.

Ένα κομμάτι που δεν γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία το 1954, όταν πρώτο κυκλοφόρησε, όταν το πρώτο τραγούδισε ο Ρόι Χάμιλτον. Έγινε όμως τεράστια επιτυχία, όπως είπαμε, όταν το τραγούδισε η Τίμι Γιούρο μερικά χρόνια αργότερα, το 1961. Ένα κομμάτι πάντως που έχει πάνω από 120 διασκευές. Αλλάζουμε κομμάτι, κλασικότατο βέβαια, Aquarius. Ήταν 1979 όταν παίχτηκε η ταινία Hair. Στην Ελλάδα παίχτηκε με τον τίτλο Τρίχες. Και μια ταινία στη σκηνοθεσία του Μίλος Φόρμαν, η οποία περιείχε βέβαια musical ταινία, η οποία περιείχε τα γνωστά κομμάτια του musical Hair. 1979.

Μία από τις πιο επιτυχημένες και εμπορικά ταινίες του 1979, η ταινία Hair, το musical Hair αν θέλετε, μέσα από το οποίο ακούσαμε βέβαια το κλασικό Aquarius. Γενικά όλη η μουσική του musical αυτού ήταν γραμμένη από τον Galt McDermott. Η ταινία 79, το 79 ήταν σε σκηνοθεσία, όπως είπαμε, του πολύ σπουδαίου βέβαια Milos Forman. Το Aquarius βέβαια και το Let the Sunshine In, που ήταν ουσιαστικά από το ίδιο musical, είχαν γίνει πολύ πιο, είχαν ήδη γίνει γνωστά πριν το 79 που γυρίστηκε η ταινία. Και πάμε να τα ακούσουμε διασκευασμένο έτσι σε μια μάμπο έτσι μορφή, από την Κουβανέζα Σεσίλια Κρούζ, η οποία συνεργάζεται με τον Τίτο Πουέντε, τον βασιλιά βέβαια του μάμπο εκείνης της εποχής. 1969, το Aquarius, διασκευασμένο όπως είπαμε από την Κουβανέζα Σεσίλια Κρούζ στα φωνητικά και την ορχήστρα του Τίτου Πουέντε.

Μία από τις πιο διάσημες κουβανέζες τραγουδίστριες βέβαια, η Σεσίλια Κρούς, σε συνεργασία με την ορχήστρα του Τίτο Πουέντε 1969, διασκευάζουν και το Aquarius και το Let the Sun Shine In. Και τα δύο τραγουδιά της κι αλλιώς ήταν από το ίδιο musical, το Musical Hair. Άλλοι διασκεύαζαν μόνο το Aquarius, άλλοι διασκεύαζαν μόνο το Let the Sun Shine In, κάποιοι διασκεύαζαν και τα δύο μαζί. Αυτό έκανε και η Fifth Dimension το 1969, ένα μαύρο συγκρότημα βέβαια της pop soul θα λέγαμε, που ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1969. Η διασκευή αυτή που έγινε από τους Fifth Dimension, η εκτέλεση που ακολουθεί.

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του 1969 και η μεγαλύτερη επιτυχία βέβαια στην καριέρα των Fifth Dimension, η διασκευή των δύο αυτών κομματιών από το Musical Hair. Το Musical Hair στα τέλη της δεκαετίας του 60 ήταν τόσο διάσημο που ξεκίνησε βέβαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε λίγο θα ακούσετε την πρώτη εκτέλεση του κομματιού, αλλά έγινε τόσο διάσημο που ταξίδεψε σε όλες τις χώρες του κόσμου σχεδόν και στην Ευρώπη, και έτσι διασκευάστηκε και παρουσιάστηκε και στην Γερμανία. Αυτή που θα ακούσετε η φωνή είναι, παρακαλώ, της Donna Summer. Έχουμε ξαναπεί ότι η Donna Summer, η βασίλισσα της δίσκο, ξεκίνησε την καριέρα της από την Γερμανία. Όταν ήταν να ανεβάσουν το 1968 το χέρι στην Γερμανία, φώναξαν την Donna Summer να τραγουδήσει, φυσικά στα γερμανικά. 1968, η Donna Summer, 20 ετών τότε.

Αυτή ήταν η Donna Summer, 20 ετών τότε, το 1968, όταν ξεκινούσε ουσιαστικά την καριέρα της από την Γερμανία. Την φώναξαν όταν ανέβασαν στην Γερμανία το musical Hair να τραγουδήσει έτσι το βασικό κομμάτι, τα βασικά κομμάτια. Αργότερα βέβαια συνεργάστηκε με τον Giorgio Moroder, ξεκινώντας πάλι από την Γερμανία, και λίγο αργότερα πήγε στις ΗΠΑ για να γίνει σιγά σιγά βέβαια η βασίλισσα της disco. Και πάμε στην προηγούμενη χρονιά, 1967, τότε που το Hair, το θεατρικό Hair, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Broadway. Ένα καθαρά χίπικο έργο, και μάλιστα το χαρακτηριστικό αυτού του έργου ήταν ότι όλοι οι ηθοποιοί, πάρα πολλοί χίπηδες ηθοποιοί τότε, εμφανίστηκαν γυμνοί στη σκηνή, εντελώς γυμνοί. Και αυτό συζητήθηκε πάρα πολύ βέβαια. 1967, η πρώτη εκτέλεση από το θεατρικό του Broadway.

δύο πολύ κλασικά τραγούδια ξεκίνησαν από αυτό το musical, το Aquarius που ακούμε και το Let the Sunshine In, με δύο κομμάτια που διασκεύασαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα βέβαια. Από αυτό το musical, το Aquarius που ακούμε και το Let the Sunshine In, με δύο κομμάτια που διασκεύασαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες και συγκροτήματα βέβαια.

Έχουμε ξαναπαρουσιάσει διασκευές από αυτό τον δίσκο. Ήταν 2010 από αυτό το άλμπουμ. Ήταν 2010 όταν ο Σαντάνα και το συγκρότημά του διασκεύασαν μερικά κλασικά κομμάτια, μέσα σε αυτά και το Back in Black, μια εντελώς διαφορετική διασκευή. Στα φωνητικά ήταν βέβαια ο γνωστός ράπερ ο Nas. Ένα κομμάτι που έχει διασκευαστεί πάνω από 100 φορές. Έτσι κι αλλιώς το Back in Black που κυκλοφόρησαν το 1980 η AC/DC θεωρείται το δεύτερο ή τρίτο, αν θυμάμαι καλά, δεύτερο μάλλον πιο εμπορικό άλμπουμ όλων των εποχών, μετά το Thriller βέβαια του Michael Jackson. Έτσι πολλοί διασκεύαζαν αυτά τα κομμάτια. Φεύγουμε από την χρονιά του 2010 και του διασκευή των Σαντάνα για να ακούσουμε μια εντελώς διαφορετική εκδοχή αυτού του κομματιού από ένα συγκρότημα με το όνομα Hyacinth Dixie, ένα αμερικάνικο συγκρότημα που από τον Dixie φαίνεται τι παίζουν. Ήταν ουσιαστικά ένα πώς να το πούμε, ένα rock grass συγκρότημα, έτσι, με στοιχεία από τον χώρο της country. 2001.

Ένα αμερικάνικο συγκρότημα που ανήκε βέβαια στον χώρο έτσι του rock grass ή της country ή όπως θέλουμε να το πούμε. 2001 οι Hazed Dixie διασκευάζουν το Back in Black. Ένα τραγούδι βέβαια των ACDC πρωτοπαρουσιάστηκε στο άλμπουμ του Back in Black την χρονιά του 1980. Ήταν η εποχή που ο Bon Scott είχε φύγει από τη ζωή βέβαια και αντικαταστάθηκε τότε από τον Brian Johnson, τον καινούργιο τραγουδιστή των ACDC. Και αυτό το άλμπουμ έγινε μια καινούργια αρχή βέβαια για τους ACDC, όπως είπαμε ένα από τα πιο εμπορικά άλμπουμ όλων των εποχών ή στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση πιο εμπορικού άλμπουμ όλων των εποχών μετά το Thriller του Michael Jackson. Είμαστε μαζί και σήμερα από τις συχνότητες Surf Canyon, παρουσιάζουμε και σήμερα συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας σε πολύ διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια, παρουσιάζουμε ακόμα μερικά σήμερα. Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί βέβαια και πάμε σιγά σιγά. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι στον ήχο, Γιώργος Βλαζάκης παρουσίαση και μέλη της εκπομπής, και πάμε σιγά σιγά στη χρονιά του 1980 για να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση αυτού του κομματιού από τους ίδιους τους ACDC.

Ένα άλμπουμ σταθμός βέβαια, όχι μόνο για την καριέρα των AC/DC αλλά και γενικότερα για τον έτσι σκληρό ήχο της εποχής, και όχι μόνο η AC/DC, το Back in Black 1980, με τον καινούργιο του τραγουδιστή τότε, τον Brian Johnson, στην θέση του πρόωρα και αδικοχαμένου βέβαια Bon Scott. Πάμε για μία ακόμα διασκευή, με αυτή θα κλείσουμε, από ένα δανέζικο συγκρότημα που και ανήκει και αυτό στον χώρο έτσι του metal, τους Anubis Gate. Μία πάρα πολύ καλή διασκευή κατά την προσωπική ταπεινή μας άποψη, ίσως να συγκρίνεται και με αυτή που έκαναν οι Santana το 2010. 2020.

με αρκετά progressive στοιχεία όπως ακούτε, ένα ουσιαστικά συγκρότημα από τον χώρο του metal, από την Δανία, η Anubis Gate. 2020 διασκευάζουν το Back in Black. Με αυτήν την εκτέλεση κλείνουμε σήμερα τα αφιερώματα. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής. Ο ήχος αυτός μας θυμίζει βέβαια και λίγο Pink Floyd της δεκαετίας του 90, τον ήχο που είχαν οι Pink Floyd στη δεκαετία του 90 κυρίως. Αυτά για σήμερα, τα ξαναλέμε στην επόμενη εκπομπή μας την Παρασκευή, συνεχίζοντας το αφιέρωμά μας βέβαια σε μερικά από τα πιο διασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Μέχρι την επόμενη εκπομπή μας, 3 με 4 την Παρασκευή, να είστε καλά, γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Art News για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των ΗΠΑ, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στις συνομιλίες συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, οι αναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Στις 7 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο του διαλόγου υπογράφηκαν και τρεις συμφωνίες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη συνεργασία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα και την αμοιβαία αναγνώριση πιστοποιητικών ναυτικών. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για τη διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο μεταναστευτικό χαιρέτησε τη θετική στάση της Κομισιόν στην ελληνική πρόταση για ευρωπαϊκό μηχανισμό έκτακτης ανάγκης σε περιπτώσεις αυξημένων ροών εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού ή υβριδικών απειλών. Τηλεδιάσκεψη στις 5 το απόγευμα ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιήσει η ομάδα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τζενέργια, καθώς τα κράτη-μέλη συζητούν την αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου και ντίζελ σε συνέχεια της δέσμευσης των ηγετών της G7. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο του επιτελικού κράτους απέτυχε παταγωδώς. Μιλώντας σε συνέδριο για την Αθήνα, επέκρινε την πρόταση του Πρωθυπουργού για αύξηση του ύψους των κτηρίων ως λύση στο στεγαστικό, κάνοντας λόγο για φαϊνή ιδέα που δίνει business στους εργολάβους. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε τα κίνητα που έχουν αποκτηθεί μέσω Golden Visa κατά την ανανέωσή της να χρησιμοποιούνται είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση, εκτιμώντας ότι έτσι μπορούν να διατεθούν στην αγορά 15.000 έως 20.000 κατοικίες. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Συνεχίζονται οι καταθέσεις μαρτύρων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στον ανακριτή κατέθεσε αναισθησιολόγος που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023 και κλήθηκε να εισφέρει στοιχεία για την περίοδο της συνεργασίας της, κυρίως για το εάν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και τον χειρισμό των σχετικών μηχανημάτων γινόταν χρήση μέθης. Καταθέσεις έδωσαν επίσης δύο διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πληροφορίες, την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει και η κόρη των δύο κατηγορούμενων γιατρών έπειτα από σχετικό αίτημα που είχε υποβάλει η περάσπιση του 58χρονου γιατρού. Ο καιρός. Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά ηπειρωτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια ανεμία έως 5 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράκη.

κόπα πράγμα που είναι παυθινό όταν είσαι στη γουνιά σου. Οπα, οπα, καλείς την τσιγουνιά σου και σαν του σκύλου το ψωμί.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Σε εξέλιξη επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά τη συνάντησή τους το πρωί, Γιώργος Γεραπετρίτης και Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισαν τη στρατηγική σημασία των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τη βούληση για περαιτέρω επιβάθυνσή τους. Ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία και στον κομβικό ρόλο της Ελλάδας και του κάθε του διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση του Earth News για τις έρευνες υδρογόνα Θράκων νότια της Κρήτης και την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Μάρκο Ρούμπιο συνέδεσε την ενεργειακή με την εθνική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν και άλλες χώρες και τα οποία η αμερικανική πλευρά επιθυμεί να αντιμετωπιστούν σωστά. Στην άμυνα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης, στην αναβάθμιση των F-16 Viper και στην ένταξη των F-35. Δήλωσε επίσης ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη, εφόσον χρειαστεί, να παράσχει ναυτική συνδρομή στα στενά του Ορμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο και σπουδαίο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ ανακοίνωσε νέο μνημόνιο συνεργασίας για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών. Στη συνομιλία συζητήθηκαν ακόμη το Κυπριακό, τα Δυτικά Βαλκάνια, εναδυόμενες τεχνολογίες και η περιφερειακή ασφάλεια. Αργότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό και στη συνέχεια θα παρακαθήσει σε επίσημο γεύμα προς τιμήν του. Στο πλαίσιο των διμερών συμφωνιών, εγκαινιάστηκε νέο πλαίσιο μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, με την υπογραφή επιστολής προθέσεων στην Αθήνα από τον αρχηγό ΓΕΘΑ Δημήτριο Χούπη και τον διοικητή της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, Τζον Χάς. Η υπογραφή έγινε παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η συνεργασία προβλέπει κοινές ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ενίσχυση της επιχειρησιακής διαλειτουργικότητας. Στον τομέα του πολιτισμού υπεγράφει μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής πλευράς ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης για την πρόληψη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Μενδώνη ανακοίνωσε μεγάλη έκθεση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2027 με πολύτιμες αρχαιότητες που έχουν επιστραφεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και έκθεση σε συνεργασία με το Μουσείο Γκέτι στο Λος Άντζελες με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Το ΠΑΣΟΚ μέσω του Δημήτρη Μάντζου ζητά συγκεκριμένες αμερικανικές δεσμεύσεις απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα και υπέρ της ελληνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Έντονη κριτική ασκεί το ΚΚΕ, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης δείχνουν πως οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρα τους έναντι της Τουρκίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για δουλικότητα και εξυπηρέτηση ιδιωτικών συμφερόντων. Απαντώντας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης χαρακτήρισε εξίσου καταδικαστέα τη δουλικότητα και υποχωρητικότητα και τον ομόαπλουστευτισμό αντιαμερικανισμό. Στην ανάγκη ευρωπαϊκής στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες τιμές της ενέργειας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σύνοδο κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Τόνισε ότι οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επισήμανε επίσης την ανάγκη ευρωπαϊκών πρωτοβουλειών για την διασφάλιση της δυνατότητας διήλυσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, υπογράμμισε ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να ανταποκρίνεται στις φιλοδοξίες της Ένωσης. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο Πάνος Ρούτσι, ενώ κατέθεται στη δίκη για τα Τέμπη. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του Νίκο Κωνσταντόπουλο, οι διασώστες έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του λόγω υψηλής πίεσης και έντονου καρδιακού επεισοδίου. Το δικαστήριο διέκοψε για τη Δευτέρα. Στον 95χρονο Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον 76χρονο Ιάπωνα Κένσο Ζωάι, απονεμήθηκε το Νόμπελ Χημίας 2026. Οι δύο επιστήμονες ανέπτυξαν μεθόδους που επιτρέπουν στις χημικές αντιδράσεις να παράγουν επιλεκτικά τη μία από τις δύο κατοπτρικές μορφές ενός μορίου. Η δυνατότητα αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για την παρασκευή φαρμάκων, καθώς διαφορετικές μορφές του ίδιου μορίου μπορεί να έχουν διαφορετική δράση στον ανθρώπινο οργανισμό.
0: Ο καιρός.
1: Στο Ιόνιο και Βαθμία, στα δυτικά επιρροτικά, τοπικές βροχές και κυρίως στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά με μονομέρειες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, σχεδόν έθριος καιρός, νότια άνεμοι έως 5 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα μεσαία.
1: Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα που φτάνει η φωνή και τα τραγούδια μας. Είναι απόγευμα Τετάρτης, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί, ο Μπαμπής Δούκαρος που φροντίζει τον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που σας μιλάει και βάζει τις μουσικές.

Ezra Collective, το Only Love, εδώ στον αέρα μας. Το ακούσατε, φαντάζομαι, το λέγαμε πριν. Ίσως το έχετε ακούσει και στα διαφημιστικά διαλύματα, στα breaks. Λέμε λοιπόν ότι ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια του κόσμου μας. 25 χρόνια πέρασαν, ήταν τέτοια εποχή, τον Οκτώβριο του 2001. Απίστευτο, σαν χθες μου φαίνεται. Και με αφορμή λοιπόν τη συμπλήρωση 25 χρόνων On Air, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και ο Κόσμος 93,6 μας καλούν για τρεις ημέρες στον Φάρο, εκεί στο Κέντρο Πολιτισμού, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή, για αυτό το τρίμερο, αυτή τη μεγάλη ραδιοφωνική και μουσική γιορτή. Οι εκπομπές θα μεταδίδονται απευθείας από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, εκεί θα στηθεί το booth του Κόσμος, όπως και οι συναυλίες θα μεταδοθούν live. Καθημερινά λοιπόν η παραγωγή θα παίζουμε μουσικές εκεί και θα έχουμε και τρία live. Το πρώτο είναι την Παρασκευή 16 με τον ανερχόμενο Γάλλο Soulman Tiwayo, για πρώτη φορά έρχεται στη χώρα μας. Το Σάββατο θα υπάρχει μια ωραία συζήτηση, AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party φυσικά από τους παραγωγούς του σταθμού. Και την Κυριακή ένα ακουστικό radio show με τη Γαλλίδα Star Imani με συνοδεία ενός μουσικού και live με την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκρότημά της που θα πειράξει και θα παρουσιάσει αγαπημένα τραγούδια που έχουν χιλιοπαιχτεί, ας το πούμε έτσι, στο ελληνικό ραδιόφωνο και στο Κόσμος. 25 χρόνια λοιπόν γιορτάζει το ραδιόφωνο Κόσμος, και τα γιορτάζει 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ένα πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό τρίμερο που θα έρθει την επόμενη εβδομάδα και το περιμένουμε πώς και πώς.

το Lollipop, δεν ξέρω αν το θυμάστε, του Messier Minimal, το Love Story, παλιό, 2008 περίπου, αν δεν κάνω λάθος. Και επειδή λέγαμε πριν για τις νύχτες πρεμιέρας, να πούμε και για μια άλλη cinephil πρωτοβουλία που επιστρέφει. Ο κύκλος Ραντεβού στη Σίνα Cine Club του Γαλλικού Ινστιτούτου επιστρέφει λοιπόν και δίνει για ένα τρίμηνο λευκή κάρτα σε μια διακεκριμένη προσωπικότητα του κινηματογραφικού χώρου, η οποία προτείνει τρεις αγαπημένες ταινίες. Για τον Οκτώβριο, τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο η λευκή κάρτα πηγαίνει στην σκηνοθέτρια Ελίνα Ψίκου. Αυτές οι κινηματογραφικές βραδιές είναι με ελεύθερη είσοδο και δίνουν την ευκαιρία στους συνεφίλ να ανακαλύψουν ή να ξαναδούν κάποια από τα διαμάντια του γαλλικού και γαλλόφωνου κινηματογράφου με ελληνικούς υπότιτλους. Έτσι λοιπόν, βάλτε στην ατζέντα την πρώτη προβολή που είναι Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στις 7.30 Pacifixion του Albert Serra. Αυτή η ταινία είναι η πρώτη που θα προβληθεί σε αυτό τον κύκλο του αφιερώματος και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5.30 και πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πριν από λίγο, φωτιά ξέσπασε σε αποθήκη στο μαραθώνα πλαισίων του ελικοδρομίου. Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική συνεργασία και τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίζει την Ελλάδα πηγή σταθερότητα σε έναν ασταθή κόσμο. Αργότερα το απόγευμα, συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις εναντί των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά. Έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Captain Planet, Τρίο Μοκοτό, ο Σανγκό. Πήγαμε στη Βραζιλία με αυτό το τραγούδι, ταξιδέψαμε και σε αυτό το δίωρο, στο απόγευμα της Τετάρτης, εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε 5 λεπτά πριν σας αφήσουμε και θέλω να στείλουμε μια μεγάλη καλησπέρα στην Κυψέλη, άλλη μια μεγάλη καλησπέρα στο κέντρο της Αθήνας, εσάς που είστε στο γραφείο αυτή την ώρα και μας ακούτε και στέλνετε μηνύματα, μας ακούτε στα ακουστικά σας εκεί στα κρυφά και στέλνετε τα μηνύματά σας. Αύριο πάλι στις 4 θα είμαστε εδώ, θα είμαστε στον αέρα του κόσμου μας, που αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες, αυτό το μήνα γιορτάζει τα 25 του χρόνια στο ραδιόφωνο και είπαμε το επόμενο. Την επόμενη εβδομάδα, στο τέλος της επόμενης εβδομάδας, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, μεγάλη γιορτή με live από Imani, Tiwayo και Αλκιόνι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ένα τριήμερο λοιπόν αφιερωμένο σε αυτό εδώ το ραδιόφωνο που όταν ξεκίνησε έφερε αυτόν τον διαφορετικό ήχο στις ζωές μας. Αύριο λοιπόν στις 4 εμείς θα ξαναλέμε. Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο. Ήταν ο Μπαμπής Δούκαρος στον ήχο για τις διώρες που πέρασαν. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Με ένα κλασικό δικό μας φεύγουμε. Reflections of a poem. Καλή συνέχεια και χαρά.

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

από τον Leon Bridges για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, έτσι. Πότε έφτασε Τετάρτη? Time flies που λένε και οι Αμερικανοί. Φεύγει, πετάει ο χρόνος τόσο γρήγορα και φτάσαμε στο καλοκαίρι, γιατί θα έχει 30 βαθμούς την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Δεν έρχεται το φθινόπωρο για κανένα λόγο. Γιατί να έρθει? Έρχεται για λίγο, μας δείχνει ένα sneak peek ότι παιδιά είμαστε προς το φθινόπωρο, αλλά δεν. Και έρχεται ένα τριαντάρι την επόμενη εβδομάδα. Εμείς όμως θα δροσιστούμε με αυτό το τριαντάρι, γιατί θα έχουμε εκπλήξεις πολλές για τα 25 χρόνια του κόσμου που θα το γιορτάζουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα γίνουν διάφορα ωραία εκπλήξεις. Θα τα πούμε στη συνέχεια, θα μιλήσουμε για όλα αυτά. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στον Φάρο. Θα δούμε ζωντανά τον Τιουάιο. Τιουάιο Εμανή. Η παραγωγή του κόσμου θα παίξουν μουσική με βινίλια. Εκπομπές ζωντανά. Σημειώστε το τριήμερο 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Θα είμαστε όλοι παρέα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάρο.

απολαύσουμε από κοντά τον Τιουάιο και θα τον απολαύσουμε ζωντανά. 16 Οκτωβρίου λοιπόν, Τιουάιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο πάρτι Κόσμος, Κόσμος 25 χρόνια και μια γιορτή. Με DJ sets, προβολές, συζητήσεις, η Αλκιόνη θα είναι εκεί ζωντανά, θα παίξει AI or not AI. Συζήτηση με καλλιτέχνες, εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων, και back to black party, βινήλιο, back to back party βινήλιο από τους παραγωγούς του κόσμου. Show ακουστικό με την Ιμανή, να τη συνοδεύουν με μία κιθάρα. Θα την ακούσουμε τώρα και στο, μέσα από το καινούριο της άλμπουμ. 25 χρόνια λοιπόν Κόσμος στα ραδιοφωνά σας και ήρθε η ώρα να το γιορτάσουμε σε ένα τριήμερο φοβερό πάρτι και να γνωρίσουμε τον Τιουάιο και την Ιμανή. Σημειώνεις ημερομηνίες, έτσι, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν κάνεις τίποτε άλλο. Θα είμαστε 24/7 στο Φάρο, κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα.

Mad από την Ιμανή, λοιπόν, είχαμε αυτή την έκπληξη το 2025. Women deserve to be, to have rage, ο τίτλος του άλμπουμ, ότι οι γυναίκες πρέπει να έχουν και εκείνες θυμό και να τον εκφράζουν, και την ακούσαμε εδώ θυμωμένη, να έχει πάρει τα φόρτη της Ιμανή και στην παραγωγή. Βέβαια δεν περιμέναμε ένα τέτοιο ήχο από την Ιμανή, να πούμε ότι ήταν μια φοβερή έκπληξη. 2-10-60-66-429, το τηλέφωνο επικοινωνίας στο στούντιο του κόσμου. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας στο Viber, στο Messenger, στις official σελίδες μας, στα social media, ακολουθείς και μάλιστα σε Facebook και Instagram. Παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν για να κερδίσεις προσκλήσεις για κινηματογράφο και θέατρο και μουσική. Πληροφορίες και όλα αυτά όπου θα γίνουν στην τριήμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Sky Newman στον αέρα μας, Man of the House, στα ωραία του 26.

Bailando από το καινούριο άλμπουμ της Μπούικα. Μπούικα λοιπόν από την Ισπανία, είναι ποιήτρια, γιατί και ο μπαμπάς της είναι συγγραφέας, οι γονείς της καλλιτέχνες, και ξεκίνησε με μουσική από παιδάκι, παίζει και drums. Μικρή, μέσα στη μουσική λοιπόν γεννήθηκε η Μπούικα, που άλλαξε τώρα το όνομά της Μπούικα από Κόντσα Μπούικα που την ξέραμε, Bailando. Αυτός είναι ο ήχος που προτείνει στο νέο της σίγκλ, για το νέο της άλμπουμ στο 2026, και από την Ισπανία, Puerto Rico.

0: you're gonna do it, man.
1: Running from thoughts, λένε οι Da Pistols. Τα Σουλτάνα έρχεται με νέο σίγγλ στο 2026. Something in the water.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στύπνικα σε λίγα λεπτά η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπια. Αργότερα η συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Το κοινό βηματισμό που εδράζεται στη σταθερότητα, την αμυντική ευάθυνση και το κομβικό ρόλο της Ελλάδας στον ευρύτερο γεωπολιτικό χάρτη επιβεβαιώνουν Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες στον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου. Η διμερής εταιρική σχέση εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και στη στόχευση για ειρήνη και ασφάλεια, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Αμερικανό ομολογό του να χαρακτηρίσει την Ελλάδα πηγή σταθερότητας σε έναν ανασταθή κόσμο. Η Ευρώπη οφείλει να στηρίξει πολίτες και επιχειρήσεις έναντι των αυξημένων τιμών της ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής του ΜΕΝΤΕ9 στο Σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Το Ιράν πρέπει να περιορίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου για να τερματιστεί ο πόλεμος, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance στο Reuters. Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη μη κατεδάφιση των τελευταίων ορόφων ξενοδοχείου στο Μακρυγιάννη. Γενικά έθριος καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά επιρροτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmosradio.gr.

Άλλη Ντόρο, Wings of Gold, Τζούκερο, Τζον Λι Χούκερ. Μέσα από το άλμπουμ Shake που κυκλοφόρησε το 2002, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Όσοι ακούτε διαδικτυακά, μπαίνετε στο airteco.gr και ακούς διαδικτυακά όλες οι εκπομπές και τα podcast του Κόσμου, όλες οι εκπομπές και στο χρόνο που βολεύει εσένα. 7 παρα 25 είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο της μουσικής του Κόσμου όπως κάθε απόγευμα. Road trip μουσικό με τον Κώστα Γεωργακόπουλο να φροντίζει τον ήχο μας. Follow the sun σε ένα ambient mix. Γκίσμο Βαρύγιας.

Follow the sun. Ακολουθείς τον ήλιο, το φως και γενικότερα τα όνειρά σου. Όχι μόνο αυτά βρίσκονται στο φως. Γι' αυτό και το τραγούδι που ακολουθεί πέτυχε τόσο πολύ. Έκανε και ρεκόρ σε downloads, ενώ είναι μια άλλη εποχή τραγούδι. Έγινε το ψηφιακό τραγούδι με τις περισσότερες πωλήσεις στον 20ο αιώνα. Ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια downloads μόνο στην Αμερική. Πήρε πρωτιές και το 12 και το 17, ένα revival. Ψηφίστηκε από το Forbes το καλύτερο τραγούδι όλων των εποχών, 18 φορές πλατινένιο. Ξαναπήρε boost μέσα στα χρόνια και από νεότερα άτομα. Και γιατί? Πάρα πολύ απλά. Είναι ένα τραγούδι που γεννήθηκε μέσα από την καθημερινότητα, με το πιο απλό πράγμα που είχε ένας άνθρωπος ανάγκη να ακούσει. Ότι μην τα παρατάς, προχώρα και μη σταματάς να πιστεύεις στα όνειρά σου. Ακούγεται πολύ κλισέ όταν το ακούμε, αλλά όλοι οι άνθρωποι χρειάζονται δίπλα τους ανθρώπους τέτοιους να τους στηρίζουν. Και πόσο τυχερός είναι αν είναι οι γονείς του αυτοί οι άνθρωποι. Αυτή είναι η ιστορία για τον Τζόναθαν Κέιν, τον πληκτρά των Journey, που στα τέλη της δεκαετίας του 70 ήταν φτωχός μουσικός που προσπαθούσε να επιβιώσει στο Sunset Boulevard του LA. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καθόλου καλά, ήταν πάρα πολύ δύσκολα για εκείνον. Και ούτε η καριέρα του προχωρούσε, ως μουσικός δεν μπορούσε να πάει μπροστά και τα χρήματα που είχε είχαν τελειώσει. Ήταν φοβερά απελπισμένος και τηλεφωνούσε συχνά στον πατέρα του, Λέοναρτ, του ζητούσε δανεικά. Και σε ένα τηλεφώνημα ήταν αυτό που του άλλαξε τη ζωή, που του λέει, ήταν πολύ απογοητευμένος και ρώτησε τον πατέρα του τι πιστεύανε, έπρεπε να τα παρατήσει και να γυρίσει πίσω στο σπίτι του στο Σικάγο. Από τις λίγες φορές που έχουμε ακούσει αυτή την απάντηση από πατέρα σε γιο μουσικό, ο πατέρας του του είπε τη φράση που έμελε να αλλάξει τη μουσική ιστορία, έτσι. Του είπε «Don't stop believing or you're done, dude». Μη σταματάς να πιστεύεις γιατί κάηκες, φίλε μου. Ο Κέιν κράτησε αυτή τη φράση σημειωμένη σε ένα ημερολόγιο. Και όχι απλά βρήκε το δρόμο του, λίγο αργότερα αποχώρησε ο πληκτράς των Journey και οι Journey φώναξαν τον Κέιν να πάρει τη θέση του. Μπήκε στους Journey την ώρα που ήταν το momentum τους, που θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο, και πρότεινε, του έδωσε και ο Steve Perry. Αυτό είναι το φοβερό. Αυτά είναι μαθήματα ζωής. Και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε και να τους δίνουμε κουράγιο, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν χώρο δημιουργικό στις μάθηματα ζωής. Και να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε και να τους δίνουμε κουράγιο, και ιδιαίτερα τα παιδιά μας. Και γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν χώρο δημιουργικό.

Τον Αύγουστο του 22 κυκλοφόρησε φοβερή εκτέλεση από τον Teddy Swims. Εντυπωσιακό το πώς μπορεί η φωνή του να σταθεί δίπλα στο Steve Perry, αυτό την τεράστια φωνή. Και εδώ είναι και ένα παράδειγμα ότι δεν υπάρχουν στεγανά και κανόνες για το κουπλέ ρεφρέν και τη δομή των τραγουδιών. Γιατί εδώ μιλάμε για ένα τραγούδι που έρχεται το ρεφρέν στο τέλος του τραγουδιού. Η δομή του είναι τελείως διαφορετική από ό,τι έχουμε συνηθίσει και από τα τραγούδια που υποτίθεται εντός εισαγωγικών τα hits πετυχαίνουν, και πέτυχε περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι. Γιατί πολύ απλά, όπως έχουμε πει πολλές φορές, η αλήθεια, αυτό που έλεγε ο Willie Nelson, αυτό είναι η μουσική, η αλήθεια και τρία κόρτα. Αυτά εμπνέουν τους ανθρώπους και όχι γίνεται πολλά. Οι φιωριτούρες. Καλά, καμιά φορά και αυτές. Όλα στην ώρα τους. Πάντως τα περισσότερα τραγούδια που έχουν αγαπήσει οι άνθρωποι και έχουν φτάσει ψηλά είναι τραγούδια που απλά είναι κατάθεση ψυχής και αλήθειας. Λεάν Χάβας εδώ, Don't Look Any Further στο 2026. Κάπως του ήρθε εκεί ανάδρομα να έρθει εδώ στο παρόν, να ανανεωθεί, να φύγει από τα ράφια.

Και all around. Dennis Brown, Gregory Isaacs, Cosmos 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι 7 Οκτωβρίου, απογευματάκι Τετάρτης. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Viber, Cosmos Radio και σε Messenger και Facebook, Instagram. Μία έρευνα που έδειξε πρόσφατα έδειξε ότι ο εγκέφαλος αρχίζει να προετοιμάζει μία απόφαση πολύ πριν η συνείδηση την πάρει την απόφαση. Δηλαδή αυτό που νιώθεις ως ελεύθερη βούληση μπορεί να είναι απλώς η συνείδηση, λένε οι ερευνητές, που ανακαλύπτει κάτι ο εγκέφαλος που το έχει ήδη αποφασίσει. Έτσι.

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Σπούκι, Dusty Springfield. Λίγο μετά τις 7 είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη, είναι 7 Οκτωβρίου, με κίνηση στους δρόμους, ιδιαίτερα στο κέντρο. Η ζέστη έρχεται με τριαντάρια μέσα στο φθινόπωρο. Φθινόπωρο, εντάξει, λέμε τώρα φθινόπωρο για να καταλαβαίνουμε σε ποιο μήνα είμαστε. Προς καλοκαίρι πάλι πάμε, θα πάμε κατευθείαν χειμώνα, μάλλον από ό,τι φαίνεται. Λαμπιόνια και γιορτές μετά από παραλίες ζεστές. 5 λεπτά μετά τις 7, κόσμος, Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα μέχρι τις 8.

Τεζιέρ, το Diego Lara στον αέρα μας του 19 στη Ρωσία. Ένα πρατήριο καυσίμων αποφάσισε να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια προσφέροντας δωρεάν βενζίνη σε όποιον εμφανιζόταν στον βενζινάδικο φορώντας μπικίνι και τακούνια. Το κενό στους όρους, υπήρχε ένα κενό, γιατί έγραψαν ότι ισχύει για οποιονδήποτε, anyone, εμφανιζόταν με μπικίνι χωρίς να διευκρινίσει το φύλλο. Οπότε πάρα πολύ ωραιότατα το σκέφτηκαν δεκάδες άντρες που εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση. Φόρησαν μπικίνι και τακούνια των συζύγων ή φίλων τους και στάθηκαν στην ουρά και γέμισαν δωρεά τα ντεπόζιτά τους. Το αποτέλεσμα ήταν, με αυτή την κακόγουστη καμπάνια που την πλήρωσαν ακριβά, η προώθηση ήταν για ολόκληρη τη μέρα, αλλά το βενζινάδικο αναγκάστηκε να την ακυρώσει μέσα σε 3 ώρες. Για την τεράστια προσέλευση ήταν όλοι οι άντρες της Ρωσίας με μπικίνι και τακούνια για να βάλουν βενζίνη. Και έτσι κακόγουστια πληρώνεται.

Sisters, λοιπόν, All Around, με αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ για το 2026. Σε περιοδίες έκαναν φωνητικά στο Bobby Womack, σε όλη την στην οικογένεια. Οι Womack Sisters, λοιπόν, και σε περιοδία έχουν μάθει μουσική δίπλα στο θείο τους, είναι γονείς του Sam Cooke, σίγουρα δίπλα στη μουσική έχουν ακούσει πάρα πολύ, και φαίνεται και από τις ερμηνείες τους, οι παραγωγές τους, επιστροφή στις ηχογραφήσεις της Stax και της Motown, και ήταν και σε περιοδία και τώρα μπορεί να είναι με The Sacred Souls. Μαζί έκαναν την περιοδία τους για το Σεπτέμβρη σε Βόρεια Αμερική, Τορόντο, Σικάγο, Νέα Υόρκη. Έχουν παίξει μέχρι στιγμής.

Sacred Souls Lucid Girls σε περιοδία μαζί με τις Womack Sisters που έχουν τραγουδήσει και εκείνες και σε άλλους καλλιτέχνες, όχι μόνο δίπλα στους Womack στις τελευταίες συναυλίες που έκανε ο Bobby Womack, αλλά έμαθαν μουσική δίπλα σε τεράστιες φωνές και μαζί με αυτή την μπάντα σε περιοδία. Λοιπόν, για αυτό το Σεπτέμβρη, μαζί με το καινούριο τους άλμπουμ, παρουσιάζουν το καινούριο τους άλμπουμ το φθινόπωρο, Σαμπούζι και Leon Bridges, άλλο ένα ντουέτο του 26.

Burn It Down, Σαμπούζη και Λέον Μπρίτζες. Ο Ρόμπερτ Πλαντ σε πολλές συνεντεύξεις του βλέπουμε ότι έχει ένα θέμα λίγο με τους Led Zeppelin. Τρελό θέμα, δηλαδή δεν του αρέσει κάτι στον εαυτό του, κάτι στον τρόπο που τραγουδούσε. Δεν του αρέσει, δεν μπορεί να βρει τον εαυτό του πλέον σε αυτόν τον τρόπο ερμηνείας που είχε νεότερος. Είναι φοβερό αυτό, γιατί έτσι παθαίνει γκριτζάρι μερικές φορές. Όχι απλά, ενοχλείται. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον από τον τρόπο που μιλάει σε συνεντεύξεις. Λέγει για το Baby I'm Gonna Leave You, που είναι ας πούμε από τις ωραιότερες ερμηνείες του ever. Φοβερή εκτέλεση των Led Zeppelin, το Baby I'm Gonna Leave You. Έλεγε δεν αντέχω, λέει, να ακούω τη φωνή. Ήμουν τόσο, όλα τόσο λάθος, λέει, ήμουν τόσο γελίος όταν ήμουν στο Zeppelin. Είναι κρίμα για τόσους φανς σε ολόκληρο τον πλανήτη που λατρεύουν τη φωνή του. Έχουν επηρεαστεί ολόκληροι Whitesnake γεννηθήκανε από τον τρόπο που ερμήνευε ο Ρόμπερτ Πλαντ. Δηλαδή, μέχρι και ο Coverdale, μία από τις ωραιότερες φωνές του πλανήτη, τον έχει αντιγράψει. Αλλά τι να κάνεις, δεν ένιωθε καθόλου καλά. Πάντως, όλη αυτή η εκτέλεση που έκαναν οι Zeppelin για τον Baby I'm Gonna Leave You, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε Ian Brandon, το είχαν δει σε μια συναυλία το 62, ζωντανά, Live in the Bullring, που ήταν η John Baez. Πιθανότατα ήταν και η Mercedes Sosa μαζί σε αυτή τη συναυλία, και στο κοινό ήταν η Zeppelin, ήταν ο Plant βασικά, με τον Jimmy Page. Και μαγεύτηκε από αυτή την εκτέλεση John Baez, και ποιος να μην μαγευτεί. Νομίζω ότι είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές και της John Baez, και είναι ζωντανό. Baby, I'm gonna leave you.

0: 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

It's a man's world. Νατάσα Άτλας, αυτή την εκτέλεση Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 8 παρα 25 είναι απογευματάκι βραδάκι. Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Μπάμπης Δούκαρος στην φροντίδα του ήχου. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το earth-echo.gr. Υπέροχη φωνή της Νατάσα Άτλας και ένα κορίτσι που στα 10 της μπήκε στο κρατικό οδείο του Πανεπιστημίου Κωνσταντινούπολης, έκανε όμποε και γαλλικό κόρνο, και στα 16 της έπαιξε με τη Συμφωνική Ορχήστρα, στο 13 πήρε υποτροφία στο Μπέρκλι και κέρδισε και τον Bill Ears Award. Έκανε πολλά μέχρι σήμερα. Έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες από τον Χαβιέρ Λιμόν μέχρι τους Dream Theater, Progressive Metal. Από την jazz στο Progressive Metal, γιατί μπορεί η Elif Sanchez με αυτή την υπέροχη φωνή, και σε ελληνικό εδώ, έτσι.

Thème de l'amour, François Hardy στον κόσμο, rteco.gr. Ένα application με ένα κλικ, ένας ολόκληρος πλανήτης του ραδιοφώνου, της μουσικής, όλες οι εκπομπές και τα podcast. Κόσμος και ελληνική ραδιοφωνία για να ακούς στον χρόνο που θέλεις εσύ, όποτε σε βολεύει, και να μην χάνεις τίποτα, ούτε καμία εκπομπή και κανένα podcast.

Carole King. Carole King, τώρα κάνει καλό να βρεθεί κανείς σε συναυλία bluegrass, γιατί μπορεί να σου τύχει αυτό που έτυχε το 2017 στην Νότια Καρολίνα. Κατά τη διάρκεια συναυλίας μιας bluegrass μπάντας του Steel Drivers εμφανίστηκε ο Bill Murray, ο οποίος πήγε στο ταμείο, αγόρασε όλα τα εισιτήρια που είχαν μείνει και τα μοίρασε στους ανθρώπους που περίμεναν στην ουρά. Αυτή την τυχερή μέρα είχαν και αυτό το φοβερό.

Ο φλάς έφαγε Μπιλ Μάρι. Αυτά είναι από τα ωραία φλάς. Να πας σε μια συναυλία και να πεις: ωραία, θα αγοράσω όλα τα εισιτήρια που έχουν μείνει και θα τα μοιράσω σε όποιον περιμένει έξω. Τα Fair the Nails, εμείς θα τους ακούσουμε, τους Steel Drivers, μέσα από το άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 23.

0: I will someday. Still Drivers, λοιπόν, στο Nashville θα μεταφερθούμε. Ζωντανά ο Ραούλ Μάλο το 25 σε συναυλία στο Nashville με το Lavin Rose. Ραούλ Μάλο.
1: You need to temper your enthusiasm.

Mm-hmm.

Είναι φοβερό να ακούς τον Ραούλ Μάλλο έτσι τόσο ζωντανό, τόσο χαρούμενο. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή είναι αυτό το live το 25 και πιθανότατα ήξερε ότι η υγεία του επιδεινώνεται η κατάσταση και όμως έδινε στο κοινό όπως ακούσαμε τώρα αυτό που πρέπει, ήταν εκεί full body and soul που λέμε. Όλα τα έδωσε για το live του δίπλα στους ανθρώπους που τον αγάπησαν, που τον θαυμάζουν. Λίγο αργότερα έφυγε από τη ζωή, πέρυσι δηλαδή, το 2025. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Είναι βραδάκι Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Κλάουντια Μάτολη ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Κλείνουμε με Αλκιόνι και θα την απολαύσουμε ζωντανά στην τριήμερη γιορτή για τα 25 χρόνια του κόσμου. Σημειώνεται ημερομηνίες, έτσι. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου θα είμαστε παρέα και τις τρεις μέρες ολόκληρες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Φάρο για να δούμε live και το Τιουάιο, την Ιμανή και την Αλκιόνι με DJ sets, με βινίλια, συζητήσεις σε πάνελ για το AI. Θα είμαστε εκεί όλη μέρα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. 25 χρόνια κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Φιλιά πολλά.

0: στο Half Note με το εκπληκτικό Chico Pinheiro Quartet. Ο κορυφαίος βραζιλιάνος κιθαρίστας με το εξαιρετικό κουαρτέτο του για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παρασκευή 9 έως Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Ο μάστερ της Brazilian Jazz, Chico Pinheiro. Σε απόσταση αναπνοής. Φυσικά στο Half Note. More.com Halfnote.gr.
1: Contact Hof. Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

9 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον κόσμο στους 93,6. Καλά ακούσατε, έχουμε πάρτι. Πάρτι για τα 25 χρόνια. Γιατί ο κόσμος κλείνει 25 χρόνια, γιορτάζει 25 χρόνια και τα γιορτάζει φέτος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Με ελεύθερη είσοδο, με μουσικές, με DJ sets, με ομιλίες, με συναντήσεις, με συζητήσεις, με τρία live παρακαλώ, ό,τι πρέπει για να περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τρεις μέρες. Παρασκευό Σαββατοκύριακο, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Θα έχουμε και εκπομπές ζωντανά κάτω από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Φάρο. Εκεί θα γίνουν και τα live. Εκεί θα ακούσουμε και τον Γάλλο Σόλμαν, τον Τιουάιο, που ούτως ή άλλως μας αρέσει πάρα πολύ και έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Θα ακούσουμε φυσικά την ανερχόμενη Αλκιόνη και το συγκροτημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου και μια κυρία που την έχουμε γνωρίσει, την αγαπάμε ιδιαίτερα. Και είναι και αμφίδρομη αυτή η σχέση. Μιλάμε φυσικά για την Ιμανή. Κόσμος 25 χρόνια, φίλες και φίλοι. Παπιστούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Από εκεί που ξεκίνησαν όλα μέχρι σήμερα, με όλη τη μουσική και με όλους εσάς, όλους εμάς.

Αυτός λοιπόν είναι ο Λίον Μπρίτζας. Λίγο νωρίτερα ακούσαμε την Ιμανή. Την Ιμανή θα τη δούμε. Θα τη δούμε σε ένα acoustic session set για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Και νομίζω ότι η Ιμανή είναι και ένα πρόσωπο που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Κόσμος. Φανταστείτε ότι όταν πρωτοπαίξαμε τις επιτυχίες της και είχαμε μιλήσει με την Ιμανή τηλεφωνικά πριν από 2 χρόνια για ένα live στο Εμπαρόδο που ερχόταν στην Ελλάδα, μου είχε πει αυτό το πράγμα, ότι αν δεν ήσασταν εσείς, δεν ήταν το ραδιόφωνο και για τον κόσμο, είπε, αλλά γενικά για το ελληνικό ραδιόφωνο, και δεν είχε υποστηρίξει τόσο πολύ το τραγούδι και γενικά την καριέρα μου, εγώ δεν θα είχα κάνει επιτυχία αυτή τη στιγμή στην μουσική, ούτε στην Ευρώπη, ούτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ούτως ή άλλως είχε κάνει, γιατί ήταν ένα μοντέλο, αν την έχετε δει από κοντά, καταλαβαίνετε απόλυτα τι εννοώ. Αλλά από την άλλη, όμως, η Μάνη έχει ρίξει το μεγάλο βάρος στη μουσική, παρέμεινε στη μουσική ακόμα και όταν έκανε οικογένεια, και μας τιμάει ιδιαίτερα το να βρίσκεται στην Αθήνα για άλλη μια φορά στο νιά. Wolf and Alice.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας. Καλησπέριζουμε για όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio. Δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Με ρωτάτε αν θα παίξω το πάρτι. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρητικά, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, θα με ακούσετε και στο πάρτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έστω και ένα μικρό DJ set, κάπου σε αυτό το πάρτι τρεις μέρες θα δώσουμε κι εμείς την παρουσία μας. Όπως φαντάζομαι και όλη η παραγωγή του κόσμου σε αυτή τη στιγμή θα περάσουν, είτε οι νεότεροι, είτε οι παλιότεροι, γιατί εδώ δεν υπάρχει θέμα ηλικίας. Ο ένας είναι 10 χρόνια, άλλος είναι 5 χρόνια. Όλη η παραγωγή είμαστε φίλοι, όλη η παραγωγή είμαστε μια οικογένεια και μην ξεχνάτε και ένα πολύ βασικό πράγμα. Περισσότεροι από όλους εμάς, ανεξάρτητα αν έρχονται, έχουν έρθει νέοι συνάδελφοι από τα ραδιόφωνα, από ιδιωτικά ραδιόφωνα, οτιδήποτε, μα όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από την άλλη, ναι, θα κάνουμε πράγματα, θα βγουν και ζωντανές εκπομπές, θα έχουμε μια πιο εμπεριστατωμένη ροή του πώς θα γίνει όλο αυτό το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Εμείς σας δίνουμε απλά την αρχή για τις τρεις μέρες, για τις live εκπομπές, για προβολές, για συζητήσεις, για τα ακουστικά radio shows που θα κάνει και η Μάνη, η Αλκιόνη, ο Τιουάιο για πρώτη φορά. Το Σάββατο, Τιουάιο θα παίξει την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε AI or not AI, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων και back-to-back party με βινίλια παραγωγούς. Και με βινίλια. Ξέρετε τι σημαίνει βινίλια? Φαντάζομαι κάπου σε μια γωνία τον Τσιπόλη να παίζει, για παράδειγμα. Λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν βινίλια για να μην έρθει ο Γιώργος να παίξει μουσική. Είναι σαν να τρως μια τούρτα και να μην έχει από πάνω σοκολάτα ή σαντιγί. Κάπως έτσι. Sweden. Αυτή είναι η σημαντική.

Μία από τις alternative version του The Door. Αυτός είναι ο Teddy Swims. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 32 λεπτά μετά τις 8. Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε όλοι καλά και πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Teddy Swims λοιπόν, Teddy Swims σε περιοδία. Ναι, μου λέτε, μακάρι να ερχόταν στο κόσμο. Να είμαστε καλά στα 30 χρόνια, αν έχει έρθει καμιά φορά ή οτιδήποτε, ναι, μπορεί να περάσει να τραγουδήσει ή να κάνει ένα ωραίο acoustic set session και στο κόσμο και να του πούμε πόσο πολύ έχουμε παίξει από την ημέρα που έχει κυκλοφορήσει τα τραγούδια του το 2019, όταν τουλάχιστον εδώ από την εκπομπή είχαμε πρώτο ακούσει τις πρώτες ηχογραφίες που είχε κάνει στο Νάσβιλ. Αλλά χθες το βράδυ, κατά τις 2, επίτηδες ήθελα να μείνω ξύπνιος, γιατί ήθελα να δω τι θα γινόταν στην Αργεντινή, εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση χόρεψε, όπως λένε, το τελευταίο ταγκό με ένα σόου στο ιστορικό φιλικό παρέα με, με τους άλλους φίλους συμπαίκτες. Αργεντινή Μπενίν 3-0, νομίζω ότι δεν λέει τίποτα το σκορ, όσο το ότι ένα κατάμεστο Μονουμεντάλ είπε ένα μεγάλο αντίο στον Λίο Μέση και ήταν συγκινητικές στιγμές και πριν και κατά τη διάρκεια του ιστορικού αγώνα, για την ιστορία έβαλε και ένα γκόλο Μέση και αποχαιρέτησε την φανέλα της Αλβιρίας Σελέστε. Πολύ περισσότερο γιατί ο Μέση είναι ένα τεράστιο, θα έλεγα, εθνικό κεφάλαιο για την Αργεντινή. Με ρωτήστε αν είναι καλύτερος, αν είναι ο Μαραντόνα ή αν είναι ο Μέση αυτή τη στιγμή ή παλιότεροι παίκτες που είχαν πάρει το παγκόσμιο. Δεν έχει καμία σημασία. Ο Μέση είναι αυτή τη στιγμή ένα τεράστιο κεφάλαιο για την Αργεντινή. Εγώ κρατάω όμως ένα πράγμα. Κρατάω γιατί ακούστηκε ένα τραγούδι χθες το βράδυ στο Monumental από μια τραγουδίστρια που λέγεται Soledad Pastoruti. Και ακούστηκε, φίλες και φίλοι, αυτό το τραγούδι μετά το τέλος του αγώνα.

Αυτή λοιπόν είναι η Λασόλε, η Soledad Pastorutti. Είναι μια διάσημη Αργεντινή folk τραγουδίστρια που συνεχίζει από δεκαετία του 90 και μέσα στο 2000 και έχει φέρει πιο κοντά την folk στην Αργεντινή και στους Λατινοαμερικάνους. Αυτό λοιπόν ήταν το τραγούδι, το Brindis, ένα τραγούδι που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον γενικά με την εθνική Αργεντινή, αλλά και με τον Μέση. Έγινε, εμφανίστηκε στο στάδιο Monumental στο Buenos Aires και τραγούδισε ζωντανά το τραγούδι μετά τη λήξη του αγώνα. Εξάλλου ήταν ένα άτυπο ποδοσφαιρικό τραγούδι, είπαμε, για την Αργεντινή, γιατί το είχε τραγουδήσει παλιότερα και στο Μαραντόνα, ενώ συνόδευε την ομάδα του Μέση σε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και στο Κόπα Αμέρικα του 21 και στο Μουντιάλ του 22. Ο Μέση το χρησιμοποιούσε πολύ στα social media αυτό το τραγούδι και το χρησιμοποίησε για να ανακοινώσει την απόσυρσή του και ζήτησα τη Soledad να το πει ζωντανά. Φυσικά η ίδια εμφανίστηκε στο γήπεδο, την είδαμε νωρίτερα, γιατί σας λέω υπήρχαν εκτενή ρεπορτάζ και φυσικά στην ΕΡΤ2 που μετέδωσε το βράδυ το παιχνίδι. Φόραγε ένα πόντσο με τα χρώματα της Αργεντινής και στο φινάλι έκλεισε την ερμηνεία με μια θερμότατη αγκαλιά και με δάκρυα με τον Λίο Μέση. Οπότε ο Μέση δεν σταματάει την μπάλα, σταματάει απλά να βρίσκεται στην εθνική και μίλησε και πάρα πολύ ωραία ο Λίο Μέση με ένα γήπεδο όλο να κλαίει πραγματικά. Αυτή λοιπόν ήταν έτσι για την ιστορία η Soledad Pastorutti, η γνωστή και ως Λεσόλε. Πάντα συντονισμένη εδώ στον κόσμο, στους 93,6.

είναι η Μισελ Γκούρεβιτς, αυτό είναι το Boring. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, δεν ξέρω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι το τελευταίο σίγγλ που έχει κυκλοφορήσει η Γκούρεβιτς πριν από μερικές μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι η Μισελ Γκούρεβιτς θα επιστρέψει και με καινούριο άλμπουμ. Να πούμε κάτι πολύ βασικό για το πάρτι. Το πάρτι είναι με ελεύθερη είσοδο. Γιατί με ρωτάτε αν έχει είσοδο στον Ιάρχος. Όχι, δεν έχει.

Αυτός είναι ο Φίντα, ο Φίντα και ο Σέμπα Κάμπος από τη Χιλή στο Summer Rain. Και αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ της Casey Musgraves, υποψήφιο για καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς στα CMA Awards. Τα φετινά που θα γίνουν στις τη 2η-5η του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτό λοιπόν είναι το τελευταίο άλμπουμ της Kacey Musgraves. Ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της. Και εμείς μέχρι τις 9 θα πάμε μέχρι τον Καναδά. Σε λίγο πιο disco funk sound, η Soul Jazz Orchestra.

0: Athenos World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Athenos World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. athenosworldmusicfestival.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τέλεια.

Φοβερός. Αυτός είναι ο M παρέα με την Κλάρα Λουτσιανή και με την τρομπέτα πιανού αλλού. Με την τρομπέτα του Ιμπραήμ Αλούφ. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς όρισατε φίλες και φίλοι στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ακούτε τον κόσμο live alive on demand και από το δέκτη της τηλεόρασής σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάμε να συναντήσουμε τον Ντεζιεζή.

Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας. Και τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε, όπως και μέσα από το Messenger. Μαθαίνουμε και στέλνετε εσείς ό,τι μηνύματα θέλετε, καλησπέρες και προτιμήσεις. Έχουμε social media, φίλες και φίλοι, Facebook και Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε στα social media, γιατί τρέχουν και διαγωνισμοί. Οπότε καλό είναι να μπαίνετε, εάν κερδίσετε από τους διαγωνισμούς. Έρχεται πάντα γραπτό μήνυμα στο κινητό σας. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Τσίκο Πινέιρο στο Half Note Jazz Club, αυτού του εξαιρετικού βραζιλιάνου κιθαρίστα, την Κυριακή. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή. Όπως και για το Plisken έχουμε προσκλήσεις, για το Plisken Tunnel Parties στο Gazarte το Σάββατο στις 10 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Παρασκευή. Πάντα είπαμε, οι νικητές ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα. Πάμε να ακούσουμε το Quantic να πειράζει και να διασκευάζει. Τι άλλο? Wings και Paul McCartney. Ένα θέμα το οποίο είχε βγει σε ένα 12 ίντσο στο τηλεοπτικό κινηματογραφικό Selva.

στην instrumental version 1985. Και αυτή είναι η Julia Jacqueline, ή αλλιώς Julia Jacqueline. Get away from me.

can't love you anymore. Αυτή είναι η Έλα Λάγκλη. Πάρα πολύ ωραία φωνή και είναι το μέλλον της country μουσικής. Και με πάρα πολλές υποψηφιότητες, αν θυμάμαι καλά, με 9 στα τελευταία Country Music Awards. Πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Εξαιρετική κιθαρίστρια και πολύ καλό το τελευταίο της άλμπουμ. Από το Μάλι.

the moment please. Καλή ερώτηση. Αυτή είναι η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη που θα την ακούσουμε, θα την δούμε ζωντανά. Είναι καλεσμένη στο πάρτι μας, στο πάρτι του Κόσμος που θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, σε 10 μέρες φίλες και φίλοι, 16, 17 και 18 του μήνα, στο Ίδρυμα Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Και λοιπόν θα γίνει το πάρτι μας, φίλες και φίλοι. Έχουμε πάρτι γιατί γιορτάζουμε 25 χρόνια και η Αλκιόνη θα εμφανιστεί την Κυριακή 18 του μήνα, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη, και η Αλκιόνη με το συγκρότημά της να διασκευάζει αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Επιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον Κόσμος, σε 93,6, τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Παρασκευή λοιπόν 16, Σάββατο 18 και Κυριακή 18, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη, μόνο θα υπάρχουν δελτία εισόδου για τις συναυλίες. Επειδή ο χώρος στο Φάρο δεν ξέρω αν έχετε πάει, προφανώς έχετε πάει, δεν τους χωράει όλους και σίγουρα θα είμαστε χιλιάδες. Οπότε αναγκαστικά θα γίνουν είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Απλά στις συναυλίες θα υπάρχει μια σειρά προτεραιότητες από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί δεν μπορούν να χωρέσουν όλοι. Τώρα το ότι θα ακούγεται το live και απ' έξω φυσικά θα ακούγεται και θα το μεταδώσουμε και οτιδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν με το μεγάλο πάρτι του Κόσμος, γιατί ο Κόσμος φέτος κλείνει 25 χρόνια. 25 χρόνια με συναυλίες Ελλήνων, με ξένους καλλιτέχνες, με DJ sets από τους παραγωγούς του Κόσμος. Θα σας πούμε ακριβώς όταν βγει επίσημα το rotation, για να έχετε κι εσείς μια εικόνα. Και την Παρασκευή θα βρεθεί ο Σόλμαν, ο Τιουάιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. AI or not AI, καλή ερώτηση και μια μεγάλη κουβέντα που σηκώνει μεγάλη κουβέντα για τους, για το τι έχει γίνει με το AI αυτή τη στιγμή. Αυτή η κουβέντα θα γίνει σε ένα ανοιχτό τραπέζι με καλλιτέχνες αλλά και εκπροσώπους του ραδιοφώνου το Σάββατο 17 του μήνα, και βέβαια ένα πάρτι back to back με τους παραγωγούς του Κόσμος. Εκεί θα υπάρχουν και pick-up, θα παίξουμε και βινίλια. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Θα είναι ένα πάρτι γιορτή για το ραδιόφωνο. Ένα πάρτι γιορτή για τον κόσμο που δεν σας κρατάει απλά συντροφιά. Ο κόσμος είναι κάτι το αμφίδρομο. Έτσι το ξέρετε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αν δεν υπάρχουν οι ακροατές, δεν υπάρχουμε κι εμείς. Και εμείς υπάρχουμε εδώ για να κρατάμε την καλύτερη συντροφιά σε όλους εσάς.

Αυτό λοιπόν ήταν το stop από την Λουίσα Κόρνα. Σε σήμερα, φίλες και φίλοι, γεννήθηκε το 64 η Sam Brown. Και το μεγαλύτερο τραγούδι και επιτυχία που έκανε ήταν το stop. Δεν έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές. Αλλά η Λουίσα Κόρνα από την Νάπολη το ερμήνευσε εξαιρετικά πριν από πολλά χρόνια. Όπως το έχει ερμηνεύσει εξαιρετικά με το δικό του ξεχωριστό τρόπο και ο Τζο Μποναμάσα. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στην Ιταλία. Ο Μαρκ Ρόνσον πειράζει το Ancora, Ancora, Ancora της Μίνα. Πριν από 3 χρόνια το είχε πειράξει και σεβάστηκε πάρα πολύ τη μελωδία. Και ένα τραγούδι που έγινε επιτυχία στη δεκαετία του 70. Ένα τραγούδι που στην αρχή η Μίνα δεν ήθελε ιδιαίτερα να το τραγουδήσει. Αλλά έγινε ένα από τα μεγαλύτερα Ιταλοντίσκο που πέρασαν και γράφτηκαν ποτέ. Και με πολύ μεγάλη επιτυχία φυσικά ακούστηκε τότε στις δισκοτέκ, παρακαλώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας.

Μαρκ Λαβουάν, βρεθήκαμε για λίγο στη Γαλλία. Το τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Βλέπω και τη Ρουμπίνη Σταγκουράκη εδώ στο στούντιο. Να κάνουμε και ένα ταξίδι με τον Μαρκ Νόφλερ. Ξέρω ότι είναι αγαπημένος και του Κώστα. Από το live του εκεί στο 2017-2008. Με λίγο Latin, με πολύ Μαρκ Νόφλερ όμως. Μας στέλνει πολλούς χαιρετισμούς και καρτούλες από την Παραγουάη.

0: Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Να την κύριο Μπίνη Σταγκουράκη εδώ βρίσκεται στο στούντιο για να σας πάει. Έχουμε γενέθλια. Μα, περιμένετε ένα λεπτό εδώ πέρα. Ρουμπίνη Σταγκουράκη, έρχεται Κώστας Γεωργακόπουλος, παραμένει. Δηλαδή, τι είναι οι ζωντανές εκπομπές, ωραία πράγματα. Για λέγε.
1: Έχουμε γενέθλια.
0: Μιλά πιο κοντά, καλέ. Άνοιξε το ένα από εδώ πέρα. Ναι,
1: έχουμε. Ναι. Λοιπόν, εγώ είμαι στο κόσμο περίπου 12,5 χρόνια.
0: Τέλεια. Μια ολόκληρη ζωή.
1: Πέτρο, πόσα χρόνια στο κόσμο.
0: Από το 2004.
1: Το 2001 ιδρύθηκε ο σταθμό αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν είσαι σχεδόν 25 χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είμαι 25, είμαι κάτι λιγότερο.
1: Ωραία, 20, εντάξει, κλείσει.
0: Δεν έχει σημασία. Εντάξει, είναι 21 χρόνια και βάλει.
1: Θα γιορτάσουμε.
0: Μια χαρά. Θα περάσουμε πολύ ωραία. Το είπαμε εξάλλου με DJ sets, με βινίλια, με pick-up, με συναυλίες, με ομιλίες. Ό,τι χρειάζεται για να γίνει ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο πάρτι. Και έτσι είναι τα ωραία πάρτι και έτσι είναι και τα ραδιόφωνα. Έτσι. Και πολύ περισσότερο ο κόσμος που είναι και ένα ραδιόφωνο που φημίζεται και για την εξωστρεφιά του και για την αγάπη για τους ακροατές. Αν και εγώ το έχω πει αυτό πάντα και το λέω και θα το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ακροατές είναι αυτοί που δημιουργούν όλα αυτά τα ωραία πράγματα, διότι εμείς απλά βάζουμε και φτιάχνουμε το κλίμα. Οι ακροατές φτιάχνουν πάντα όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12, 12 με 2.
1: Πέτρο, θα ήθελα να
0: όμως, ναι,
1: αύριο το
0: ναι,
1: βράδυ.
0: Ναι, κοντά,
1: θα
0: ναι.
1: ήθελα πάρα πολύ αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Εκεί που σε καλό εγώ έτσι που πας να φύγεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και σου λέω κάτσε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να τα πούμε λίγο αύριο. Αν έχεις το χρόνο βέβαια.
0: Όταν με προσκαλεί γυναίκα και δει Ρουμπίνη Σταγκουράκη, πείτε μου, είναι δυνατόν να τις αρνηθώ? Δεν μπορώ να τις αρνηθώ. Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Πολλά φιλιά, να είστε όλοι καλά. What's going on, Παόλο Ρικάρντο και σε Ζόρζη στα Βραζιλιάνικα. Αύριο λοιπόν έχουμε να πούμε όλα τα υπόλοιπα. Πολλά πολλά πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Γιώργος Απέργης, ένας από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σύγχρονης μουσικής, μετατρέπει τις λέξεις, τις ανάσες και τις κινήσεις σε μουσική και τη μουσική σε θέατρο. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει το τριήμερο αφιέρωμα Γιώργος Απέργης 80 με τους Μάρκο Μπλάου, Βάλερι Φρίτς, Θεανό Παπαδάκη και Ventus Ensemble. Δείτε από κοντά πώς γεννιέται η μουσική του Απέργη. Το κοινό βρίσκεται πάνω στη σκηνή, τόσο κοντά που ακούει την ανάσα λίγο πριν γίνει μουσική. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's so wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 7 Οκτωβρίου. Γιορτάζει ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος,

Διόνυσος κατά καιρούς εμφανιζόταν με διαφορετικό επίθετο, κυρίως ανάλογα τη γεωγραφική του θέση. Εμφανιζόταν μερικές φορές με το επίθετο ακρατοφόρος, δηλαδή ορίστηκε ως δωρητής του αμυγούς κρασιού και λατρευόταν στη Φυγαλία της Αρκαδίας. Ως βάκχος ονομαζόταν από το λατινικό επίθετο Αντωνέος, που σημαίνει κυβερνήτης. Σήμερα γιορτάζει ο βάκχος. Πιείτε και ένα κρασάκι. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνι Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λοιπόν, ακούγατε πριν για τον Πέτρο που έλεγε «Εγιορτάζουμε 25 χρόνια». Εγώ το έλεγα κάπως έτσι πλαγιώς. Το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, 16, 17, 18 Οκτωβρίου, στον Άρχος, στο Φάρο, ψηλά, θα έχουμε την Παρασκευή τη Ουάγιο, το Σάββατο, ένα πολύ ωραίο πάνελ με συζητήσεις για το AI και τη μουσική. Με συγχωρείτε. DJ set από τους παραγωγούς του κόσμου. Και την Κυριακή η Μάνη και η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη

Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Η μουσική σήμερα έχει πολλά και ωραία. Καλή μας ακρόαση λοιπόν. Α, πώς ήταν η μέρα σας? Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Για μπάνιο ήταν. Τώρα θα μου πείτε, έχουμε παιδιά, πάνε σχολείο, έχουμε δουλειές. Βεβαίως και εγώ το ίδιο, αλλά είχε ωραία μέρα σήμερα, πολύ ωραία μέρα.

πριν από 6 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα, 6 χρόνια, το 2020, εγώ ήμουν εκεί, ήμουν έξω από το εφετείο. Ήμουν έξω από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων, με αυτή την ιστορική απόφαση που η Χρυσή Αυγή αποφασίστηκε ότι είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, βεβαίως ο Παύλος, για τον Παύλο Φίσα, ο Γιώργος Ζουπακιάς. Πριν 6 χρόνια αυτά. Και τώρα, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι βγαίνουν, κάποιοι μπαίνουν.

βασιλικός θα γίνω στο παραθύρι σου και ανύπαντρος θα μείνω για το χατήρι σου. Ένα χορευτικό τραγούδι από τον Παγώνη, που γόνη της Υπήρου. Και έλα έλα με τεμένα να περνάς χαριτωμένα και έβγα στο παραθύρι σου κρυφά. Βασιλεύει και η μέρα σώνεται και ο νους μου απ' την αγάπη δεν σημαζώνεται. Έλα έλα τώρα που είμαι μοναχή μου. Τέσσερα πορτοκάλια τα δυο σαπίσανε, ήρθα για να σε πάρω και δεν μ' αφήσανε. Μαύρα μάτια και μεγάλα ζυμωμένα με το γάλα, μαύρα μάτια στο ποτήρι, γαλανά στο παραθύρι. Τώρα να βγεις κρυφά από τη μάνα σου και κάνε πως ποτίζεις τη ματζουράνα σου.

Έχω μια αγαπημένη φίλη που τη λένε Μαρία. Τον άντρα τον λένε Σέργιο και γιορτάζει σήμερα και του στέλνω όλη μου την αγάπη. Και έχουν και μια κόρη διαλεχτή. Και είναι από ψηλά κι αυτή, αυτή κι αν είναι ψηλή. Και αυτός κι αν είναι ψηλός, να έχουν υγεία να είναι καλά. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Και τους συμβουλεύω, επειδή έχουν και μια κόρη. Relax, don't do it. Relax, ήρεμα τα πράγματα. Γενικότερα, να χαλαρώνουμε.

Σας αρέσουν τα βαμβακερά ρούχα? Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Τώρα πού φτιάχνουν καλό βαμβάκι? Στην Ελλάδα σίγουρα. Κάπου και στη Θεσσαλία και στον κάμπο. Στην Αμερική. Στην Αμερική τώρα Cotton Fields Forever. Και ποιοι μαζεύαν το βαμβάκι κάποτε? Τώρα Βόρειοι ή Νότιοι Αμερικάνοι? Νότιοι. Και είχαν εκεί τους σκλάβους και μαζεύαν το βαμβάκι. Χάρη Μπελαφόντε, Cotton Fields. Όλα αυτά εδώ στον κόσμο, 93,6.

Elon Musk δημοσίευσε στο λογαριασμό του στο XXX όλη την ομιλία του Ρούμπιο με φόντο την Ακρόπολη. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει ότι οι Ράδιο Αρβίλα φεύγουν από τον αντένα μετά από 30 χρόνια. Γιατί? Εντάξει, να δω που θα είναι, θέλω να τους βλέπω αυτούς. Επαναλαμβάνω, κλείνουμε 25 χρόνια κόσμος. Δεν είμαι τόσα πολλά και χαίρομαι που είμαι σε αυτό το σπίτι. Είμαι στον κόσμο. Και είστε στον κόσμο και είμαστε στον κόσμο μας. Την επόμενη Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Νιάρχος, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε. Ελάτε, όλα είναι δωρεάν, ελεύθερη είσοδο. Έχουμε συναυλίες, έχουμε DJ set, θα είμαστε όλοι εκεί. Θα φοράω τα καλά μου. Θα δώσουμε δώρα. Αγκαλιές, φιλιά, μουσικές. Θα γιορτάσουμε αυτό το σταθμό που αγαπάτε τόσο πολύ. Όχι μόνο στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Θα έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα. Θα έρθει το βουνό. Θα έρθει το βουνό από την Εμαία. Θα έρθει οι Σέρες, θα έρθουν οι Σέρες. Ο Νίκος Παπαδόπουλος θα κατέβει από τις Σέρες. Με έχουν πάρει πάρα πολλοί ακροτές τηλέφωνο και θα έρθουν για τα 25 χρόνια του κόσμου. Έχω συγκινηθεί. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι συνάδελφοι εδώ. Και οι συνάδελφοι δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι και οι ηχολήπτες. Είναι και άνθρωποι που είναι back office, όπως η Βασιλική η Κακαβά, η γραμματέας μας, η σπουδαία. Και όλοι έρθουν.

στη Θάνια Καστέλη Τσέπελη. Θάνια, Θάνια, τι ωραίο όνομα το Θάνια. Ευχαριστώ εγώ που υπάρχετε στη ζωή μας. Και θα σας στείλω email ποιο κομμάτι έπαιξε τη Δευτέρα που ζητάτε.

καλό θα ήταν να σκεφτούμε λίγο τον ορισμό, να εξηγήσουμε τι σημαίνει αξιοπρεπή εργασία. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Όσες ώρες δουλεύουμε, για πόσα λεφτά δουλεύουμε, εάν μας σέβονται, εάν τους σεβόμαστε, εάν είμαστε συνεπείς, εάν είμαστε κυφήνες, αξιοπρεπή εργασία. Οι συνθήκες. Περνάει και επιθεώρηση εργασίας αν θέλουμε. Και το ΙΚΑ. Don't let me stumble. Don't let me fall. Διότι η αξιοπρεπής εργασία είναι ο μόνος ασφαλής δρόμος από τη φτώχεια. Είναι παράγοντας καθοριστικής σημασίας για την οικοδόμηση της δημοκρατίας, της κοινωνικής συνοχής. Αξιοπρεπή εργασία. Τώρα υπάρχει ανάπτυξη οικονομική, συνδικαλιστική, κοινωνική, πολιτική σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Εγώ μαζί πάντα με τους ταξιτζίδες. Μ' αρέσει ο συνδικαλισμός των ταξιτζίδων στην Αθήνα. Δεν θέλω Uber, δεν θέλω Uber. Όχι, δεν μ' αρέσει εμένα. Τώρα το free now. Θα μου πείτε δηλαδή Volt ή E-Food. Γιατί και εκεί κάνανε κάτι απεργίες και πήραν μια αξιοπρεπή εργασία αυτά τα μηχανάκια. Κάτι heroes είναι αυτοί. Εδώ όμως είναι μια εξαιρετική παρέα. Super Heavy, Mick Jagger, Joe Stone, Damian Marley. Και ο Mick Jagger φοράει ένα κοστούμι Pink Flamingo το χρώμα.

Σαν σήμερα το 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τότε διευθυντής ήταν ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, γεννημένος στη Νίκαια Λάρισας, διδάσκαλος Έλληνας του γένους, κορυφαίος νεοέλληνας διαφωτιστής, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, λόγιος κληρικός και πρωτοπόρος εφημεριδογράφος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και το γιορτάζει στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα Radio Sounds Festival. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στον Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, η Ιμάνη σε ακουστικό radio show. It's a wonderful, wonderful life. Και η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα. Πάθη. Μυστικοί έρωτες. Παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, έλεγα όλη τη βδομάδα και την προηγούμενη ότι υπάρχει ένα πολύ ωραίο φεστιβάλ που κάνει αυτή την Παρασκευή η Στέγη, η Στέγη Γερμάδων και Τεχνών, στο Στέγη Ready. Αυτό είναι στο Are You Ready, Στέγη Ready. Λοιπόν, εκεί θα είναι η Γιασμίν Χαμντάν, η αγαπημένη μας, η βασίλισσα εδώ του κόσμου, αλλά αμέσως μετά θα είναι η Στέλλα, η κοπέλα που μόλις ακούσαμε να τραγουδά σε ένα, με μια πιο παλιά της δουλειά, το φανταστικό τραγούδι Works For You. Είπαμε Παγκόσμια Μέρα Αξιοπρεπής Εργασίας. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Αυτή την Παρασκευή λοιπόν σε αυτό το φεστιβάλ, το Borderline, μιλάμε λοιπόν για όρια μουσικά. Θα είναι ο Γιάν Βαν Αγγελόπουλος που παίζει drums. Θα είναι ο Τζορζ Ράλης. Θα είναι Nightmares On Wax. Και μετά βεβαίως για πιο ηλεκτρονική μουσική, Αλεξάνδρ Σκάντσε και Ρικάρντο Βιλαλόμπος, συνεργασία με Ρίζολουτ Νέας Υόρκης. Υπάρχει λέει και ένα after party. Εντάξει. Λοιπόν, εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ όμως το Basement Alpha, Γιώργος Ράλης, Γιασμίν Χαμντάν, η Στέλλα και ο Nightmares on Waxes. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Και επειδή μιλάω πολύ κοντά στο μικρόφωνο, μου πρέπει να κάνω αυτό.

ωραίο το Borderline Festival αυτή την Παρασκευή, αλλά το επόμενο τριήμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, γιορτάζει το κόσμος εδώ το σπίτι μας 25 χρόνια. Θα είμαστε το Σάββατο Προκόπης Δούκας, Τζι Πόλη, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, εγώ, η Δήμητρα Κακαουνάκη, η Γιώτα Κοτσέτα, ο κόσμος ναύτισαν εδώ, η Θάλια Καραμολέγκου, ο Ιωσή Βάγκερ, ο Τζι Πόλη, ο Προκόπης Δούκας, Ηλιάνα Μαστάθη, ο Γιώργος Μουχταρίδης, Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Λουκία Σούπουλη, Κωνσταντίνος Πατζόγλου, Κλάουντια Μάτουλα, Πέτρος Αδάμ, Γιώργος Φλωράκης, Μιχάλης Καμάκας, Γιάννης Πετρίδης. Καλά, ο Σταματίου είναι αγαπημένος μου, γιατί μου αρέσει να χορεύω σάλσα μαζί του. Η Μαρία Μαρκουλή τη λατρεύω, η φωνή της. Εγώ με μπάσα. Η Μαρία Μαρκουλή τη φωνή. Και παίζει αυτό το Friends Unlimited και ακούμε νέες μουσικές φρέσκες. Υπάρχουν και άνθρωποι που σας έλεγα πριν στο κόσμο στο ραδιόφωνο που κάνουν λίστες το βράδυ που ακούτε μουσική. Υπάρχουν ηχολήπτες που κάνουν playlist. Έχουμε επίσης DJ sets τα Σαββατοκύριακα. Γενικότερα θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλή μουσική με όμικρον γιώτα να γιορτάζουν τα 25 χρόνια του κόσμου. Και εμείς έχουμε και jazz και μποσανόβα. Έχουμε Αφρικά, Βραζιλία, καλά.

Κλαούντια, η Κλαούντια Μάτωλα χορεύει ταγκό. Εντάξει, το είπα. Μην μπείτε στο πίτι του, το είπα. Και είναι εδώ πέρα κάποιοι μουσικοί συνάδελφοι που αγαπάνε τα blues. Εμεγότερα λένε για τα blues.

Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το hip hop. Δηλαδή, I live for the funk, I die for the funk. When nothing seems to go your way, but you stick it out anyway. Και επίσης αυτό το οποίο μοιράζουμε πάρα πολύ με τον Γιώργο Πολυχρονίου είναι η δίσκο μουσική. Ο Γιώργος γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το αρχείο ρητό που λέει: άμα δεν τη βρίσκεις με την δίσκο, το όνομά μου από το καρνέ σου σβήστο. Μας αρέσει και η lounge μουσική και η... ηλέκτρο. Δηλαδή Μιχάλης Καμάκας, το μέλλον μας. Το μέλλον μας, Μιχάλης Καμάκας. Εγώ αυτό που έχω να σας πω εδώ, έτσι λίγο γρήγορα, είναι ότι όταν ήρθα πρώτη φορά σε αυτό το ραδιόφωνο, ήταν το πρώτο ραδιόφωνο που έκανα και το τελευταίο που θέλω να κάνω, δεν θέλω να πω σε κανένα άλλο. Έμαθα πάρα πολύ μουσική από τους μεγαλύτερους μου, όχι απαραίτητα ηλικιακά, αλλά πόσα χρόνια είναι στο ραδιόφωνο. Γιώργος Μουχταρίδης τώρα. Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Γιάννης Δημητριάδης, ο πρώτος μου διευθυντής.

Θα ήθελα να καλέσω την Έλληνα Μαράκα που έχει φύγει, το Γιώργο Δομαρκάκη από το Τρίτο, όλους τους συναδέλφους μου από τα, εδώ τα ραδιόφωνα, το Δεύτερο, το Τρίτο, τη Φωνή της Ελλάδας, την Ερασπορ. Θα έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Να έρθετε κι εσείς.

0: yes it did. I'll be back, baby. Baby, bye and bye.
1: Εγώ να σας πω κάτι, κάθε βράδυ που έρχομαι σε αυτή την εκπομπή είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Με ευχαριστεί πάρα πολύ αυτό που κάνω, αξιοπρεπή εργασία. Διότι έχω αξιοπρεπείς συναδέλφους. Και έχουμε αυτή την, αυτό το δώρο σε σχέση με άλλα ραδιόφωνα. Επειδή είμαστε κρατικό ραδιόφωνο, παίζουμε ό,τι θέλουμε. Έχουμε τα δικαιώματα.

να σας πω και ένα μυστικό. Εμείς και το Best Radio κλείνουμε ακριβώς πάντα τα ίδια χρόνια. Στα 20 μας χρόνια το Best είπε 20 χρόνια Best, Best, Best. Εμείς είπαμε 20 χρόνια στον κόσμο μας. Ποιος κέρδισε? Η Μαρία Παπιδάκη, ο Κώστας Γιαννακίδης. Άπειροι άνθρωποι εκεί πέρα είναι συνάδελφοί μας και φίλοι μας. Ο Χριστόπουλος, ο Αλέξανδρος. Ο Παπασπυρόπουλος, καλά εννοείται. Αλλά και όχι μόνο, Κώστα, είναι και άλλοι. Φιντανίδου, Φιντανίδου, Σιδηροπούλου. Λοιπόν, κλείνουν και αυτοί 25 χρόνια. Αυτοί δεν ξέρω αν θα κάνουν πάρτι, εμείς κάνουμε. Και αν θέλουν να έρθουν στο δικό μας πάρτι, να τον κρατάσουμε μαζί. Best και κόσμος, θα έχει πλάκα.

δηλαδή, αν τώρα είσαι στο αυτοκίνητο και είμαστε και πολύ κοντά. Εμείς είμαστε 93,6 και το Best είναι 92,6. Έτσι, μία μονάδα είμαστε. Αυτή τη στιγμή τώρα που κάνω εγώ εκπομπή, η Κλεοπάτρα κάνει εκπομπή, η Φιντανίδου. Την αγαπώ, με αγαπάει πολύ. Αυτή πάει μέχρι τη μία. Εγώ θα

Λοιπόν, θα το πω άλλη μια φορά και δεν θα μιλήσω άλλο. Το επόμενο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σας καλούμε στο Νιάρχος, το είδε Μασταύρος Νιάρχος, ψηλά εκεί στο Φάρο. Θα κάνουμε εκεί live εκπομπές, ειδικές εκπομπές για τα 25 χρόνια. Συναυλίες, τη Ουάγιο, πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Μάνη, η Αλκιόνη. DJ sets από τους παραγωγούς του κόσμους. Ένα εξαιρετικό πάνελ με θέμα τη μουσική και το AI και ωραίους ομιλητές. Θα έχει τέλειο καιρό, ελάτε.

Και ποιος κάνει τώρα τέτοια ώρα γυμναστική? Πάρα πολλοί κόσμος. Πολλά γυμναστήρια είναι ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, 2 το πρωί. Και κάποιοι κάνουν τώρα διάδρομο. Yo. Υποδήλατο. Άλλοι οδηγούν, άλλοι είναι σε κάποια μηχανή. Το θέμα είναι να έχεις ρυθμό. Το 1968 σαν σήμερα γεννιέται ένας Βρετανός μουσικός και τραγουδιστής, ο frontman των Radiohead, Thom Yorke. Κλείνει τα 58. Γεννημένος στο... Κάτσε να το πω τώρα, είναι αγγλικό αυτό. Wellingborough του Northamptonshire. Αλλά αυτό το Creep, τι ωραίο ήταν. Radiohead, Creep. Να πέσουν λίγο οι παλμοί. Pablo Honey, 1993. Creep, I'm a fucking creep.

0: επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια». Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Ένοιξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Έλεγα νωρίτερα ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. Πήγε Μαρτίνη. Je ne veux pas travailler. Δεν θέλω να δουλεύω. Όμως, σαν σήμερα γεννιέται ένας εξαιρετικός μουσικός από την Κίνα, ο Γιώγιο Μα. Παίζει τσέλο. Γεννιέται σαν σήμερα. Αχ, αυτός ο άνθρωπος ο φανταστικός. Θεωρείται child prodigy. Έκανε Harvard, έκανε Juilliard, έχει πάρει 20 γκράμι, έχει βγάλει 92 άλμπουμ. Κώστας Γεωργακόπουλος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ακούστε το Γιώγιο Μα να παίζει Shape on You.

της είναι Τόνι Μισελ Μπράξτον, Αμερικανίδα, 7 γράμμοι. Κουκλάρα. Κλείνει τα 59, μπαίνει στα 60. Γεννημένη στο Severn του Maryland. Είναι η μεγαλύτερη από 6 αδέρφια. Μαζί με τις 4 αδερφές της, την Tracy, την Duwanda, την Trina και την Tamar, ήταν The Braxton Sisters. Πρώτο single Good Life το 1990 στην Arista Records. Αλλά η Tony Braxton μας έσπασε την καρδιά με αυτό. Μας την έσπασε. Το 1996 μας την έσπασε την καρδιά.

Και θα ήθελα να στείλω αυτό το τραγούδι στον Θωμά Παπασμύρη στο Palm Springs της Καλιφόρνια. Θωμά Παπασμύρη, σου στέλνω τα φιλιά μου στο Palm Springs στην Καλιφόρνια. Ευχαριστώ, Θωμά, που με ακούς από εκεί. Έχουμε διαφορά ώρας.

άλμπουμ λεγόταν μυστικά Secrets, Unbreak My Heart. Το 1953 σαν σήμερα γεννιέται ο Hector Tico Torres. Είναι ο drummer των Bon Jovi. Ζει και βασιλεύει εδώ μαζί με Mariah Carey και Robbie Williams σε ένα τραγούδι των R.E.M. Everybody Hurts. Τι πληγώνουμε, ποιον πληγώνουμε, γιατί πληγώνουμε, πώς πληγωνόμαστε. Προσέξτε τα λουλούδια εκεί, τα αγκάθια, τα τριαντάφυλλα. Τους κάκτους. Because everybody hurts.

1960 σαν σήμερα γεννιέται η Σόνια Ντρόνιε, γαλλοβελγίδα pop τραγουδίστρια, γνωστή ως Βίκτορ Λάσλο. Νομίζω να είναι αγόρι.

Αυτό το τραγούδι το λέει πάρα πολύ ωραία και η Αλέξια. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ και ο Προκόπης Δούκας που είναι το πρωί έχουμε λοβοτομή. Δηλαδή κοιτάμε το σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν. Και σαν σήμερα σας είπα γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Radiohead, η Τόνι Μπράξτον, ο Γιώργο Μα, η Βίκτορ Λάσλο. Καλά, στο τέλος σας έχω το καλύτερο, αλλά και ο Αλ Μαρτίνο, Τζάσπερ Τσίνι. Σαν σήμερα το 1927, Κρούνερ, γεννημένος στη Φιλαντέλφια της Πενσιλβένια, αγγλισισμός Jasper, τραγουδούσε ένα τραγούδι για τα μάτια αυτά τα ισπανικά. Τι σημαίνει ισπανικά μάτια? Εγώ ξέρω μπλε κίτρινα, πράσινα κόκκινα. Η μαμά μου έχει πράσινα. Δεν τα πήρε κανείς στην οικογένεια. Spanish Eyes, Αλ Μαρτίνο. Ήταν όμορφος Αλ Μαρτίνο. Αφού πήγε βεβαίως στο ναυτικό, υιοθέτησε το όνομα Αλ Μαρτίνο και ξεκίνησε να τραγουδά. Πρώτο, έτσι, πρώτο βινίλιο, Here in my heart, RCA Victor Label.

Είδα τα καλύτερα μυαλιά, τα καλύτερα μυαλά της γενιάς μου. Και μαλλιά και μυαλά της γενιάς μου χαλασμένα απ' την δρέλα, λεμασμένα, ιστερικά γυμνά. Να σέρνονται μέσα στους νέγρικους δρόμους στην αυγή, γυρεύοντας μια φλογισμένη δόση. Χίπστερς αγγελοκέφαλοι που καίγονταν για το αρχείο πουράνιο δεσμό με τον αστρικό δυναμό στη μηχανή της νύχτας. Φτωχοί και κουρελίδες με βαθλωμένα μάτια που φτιαγμένοι ξενυχτούσαν, καπνίζοντας το υπερφυσικό σκοτάδι παγωμένων διαμερισμάτων, αρμενίζοντας πάνω από τις κορφές των πόλεων αφοσιωμένοι στη τζαζ. Ξέχασα να σας πω ότι έμαθα τζαζ από τον Ζακ Σαμουήλ, που άνοιγαν το μυαλό τους στα ουράνια, που πέρασαν από τα πανεπιστήμια με τα μάτια ανοιχτά, που αποβλήθηκαν από τις ακαδημίες. Γιατί σαν λέει τρελή,

είδαν όλα. Τα άγρια μάτια, τα άγρια αληχτή πείματα. Είπαν αντίο, πήδηξαν από τη στέγη στη μοναξιά, κουνώντας τα χέρια, κρατώντας λουλούδια, κάτω στο ποτάμι, κάτω στο δρόμο. Σαν σήμερα ο Άλαν Γκίνσμπερτ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε μια βραδιά ποίηση στο Σαν Φρανσίσκο. Ένα ποίημα που ονούλησε αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη, καλό ξημέρωμα, Sam Brown, εγενέθλια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
5: Κοσμός 93,6.
6: Κοσμός 93,6.
7: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stehvermögens.
6: La Casa de la Costanza.
5: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.
8: Reach a level where it becomes.
9: Do you think jazz has ever reached that level before?

Συνθεσάιζερ κυρίως μεταμορφώνει, αλλά όχι μονάχα αυτόν τον ήχο. Επιστρέφει πίσω σε κασέτες, πίσω στο 1960, σε συνεντεύξεις από θρυλικούς τζαζίστες και παίρνει τον ήχο για να φτιάξει αυτό το hip to flip. Ο Cyclonix, ο οποίος εννοείται κατοικοεδρεύει στην Βρετανία. BBC UK Music εδώ και ένα hip to flip για το ξεκίνημα από τον Cyclonix, ο οποίος

Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, εδώ είμαστε. Στις διαφορετικές εκδοχές μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και ο τύπος έρχεται μέσα στο μυαλό όλων. Inside to all minds. Ο Κάιντι Ταντάμ εδώ φέρνει το Κάρι και μαζί και τον Μόγκομαν. Όλα αυτά τα ωραία στο Belfast να ηχογραφούνται.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και έχω λέω να φύγω, όχι πολύ μακριά, στην Αγγλία θα παραμείνω, να συναντήσω τους Allergies, αυτούς τους παλιούς γνώριμους, οι οποίοι μόλις κυκλοφόρησαν

Sonic Fun Foundry. Αυτοί εκφράζονται στο Παρίσι, φτιάχνουν αυτό το Dust Cosmic σε ένα disco remix και οι Sound Experiments παραμένουν στη θέση τους.

δικά μας, τα πολύ ωραία δικά μας. Εδώ ο Blend Miskin έρχεται να υπογράψει μαζί με τον Soul Sugar που φιλοξενείται στην Αθήνα από το Παρίσι, ο Jeffrey Diop αλλά και ο Πάλο, ο οποίος ρημιξάρει εν τέλει αυτό το Big Boss in a Small Town.

σαν τον ηλικιωμένο που τον βρήκαν στο φαράγγι του Σαμαριάς να χαλαρώνει. Καρλ Λέκτορ μαζί με τον Νίκολας Τούγκα, ένα νούγκα γέτη φόβα, αυτό που ρεμιξάρει ο Τζοέ Κλοζέλ, ο οποίος μένει σε ένα μανιταρόσπιτο. Mushroom House είναι το τίτλος του άλμπουμ.

Το κορίτσι ταξιδεύει και πίσω δεν γυρνά. Μιλάμε για την Αλζαράχ, η οποία έρχεται εδώ με τους Νούμπα Τόουνς. Το κομμάτι τους, Seasons of the Road.

Δεν και μερικά που τα ξεχνάμε, καθώς γυρνάμε και πίσω δεν κοιτάμε. Swept Away και το κομμάτι από τα Fading Nights που έφτιαξε η Anna Club πίσω στο χρόνο, πίσω στο 2013. Para Forcuba είναι ο τίτλος του άλμπουμ που ηχογραφείται στην Delicier Records με έδρα.

ξεχαστούμε, την Παρασκευή έρχεται η Γιασμίν Χαμντάν στην Αθήνα. Εδώ έρχεται το Χον ή Χόνακ, Acid Arab Dub Remix και Γιασμίν Χαμντάν μαζί με τον Acid Arab. 2025 το ηχογραφούν.

κανόνα θα βρίσκουμε πάντα τη Λάσα, η οποία ξέρει να αφηγείται υπέροχα τις ιστορίες της. Τραγουδοποιός, πέρασε πολλά χρόνια ταξιδεύοντας στο τσίρκο με τις αδερφές της. Η Λάσα, που εκτός από μεγάλη καλλιτέχνηδα, έφυγε γρήγορα και άφησε πίσω της μεγάλα τραγούδια.

Πρεμιέρας που φέρνει ο Σέρτζιο Μεντόζα και η ορχήστρα του, ορκέστα Μεντόζα, και βρεθήκαμε στα βάθη του Ιουκατάν. Η Κουάλ και Αγέρ είναι το κομμάτι που φέρνουν.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr.
3: Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana.

La Dame Blanche για το ξεκίνημα της δεύτερης σωρίτσας μας εδώ στον οίκο μας, αντέχοντας στον κόσμο. Στους 93 και 6 με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου και Δήμητρα Κακαουνάκη σήμερα να διαλέγει αυτό εδώ το μπράβο πρώτη φορά. Ο Αντριάν Κασάδα πρωταγωνιστεί μαζί και η ύλη του.

Η Σαμπάμπα 5 βουτάνε στη Μεσόγειο. Δεν με σβήνει κανείς και όλοι λένε Στελάρας. Υπάρχω, ναι, το καινούριο τους.

το αγόρι δουλεύει καλά. Έχει δουλίτσα στην Ίμπιζα. Βγάζει το καινούριο του άλμπουμ με τίτλο The Desert Island, από όπου προκύπτει αυτό εδώ το χακαβάτι, ο Σαντίντο μαζί με τον κόσμο του.

μοναξιά βαράει όλες τις πόρτες και ο Τζέικ Σιμαμπουκούρου έρχεται να σου πει αλλιώς αυτή την μοναχική περίπτωση, τη δική μας, την Ελεονόρ Ρίξμπι.

Ακρόαση για τα μηνύματα, για την παρέα. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φρόντισε το οίκου. Δήμητρο Καονάκη διάλεξε μουσικές. Δηλαδή εγώ θα τα πούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος.